0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Ό,τι αργεί και ό,τι στη γη είναι βαθιά κρυμμένο, πάλι στο φως θα βαφτιστεί και θα έρθει ευλογημένο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Σε μια καινούργια διασκευή. Άστο το σιώσει.

του κόσμου το υπόγειο να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρόγειο. Εσύ εκεί κι ο έρωτάς σου για

ρούχα του να βγει να πολεμήσει στον κόλωνο. Ψάχνει τη μούσα του για να του τραγουδήσει. Κορμιά πληγές στο μίσο σκοτάδο, στην κόλασή τους κλειδωμένα. Φρικτή αγάπη αλλάζει πρόσωπο όταν η αλήθεια

για ένα σωτήρα ή ένα διάβολο. Ποιος δε θέλει να μιλήσει, αρχαίο Ελλήνων, πνεύμα θάνατο, ψάχνει πατρίδα

40 χρόνια γίναν όλα πλαστικά. Μαστίγα έγινε το κρέας σου, σιρόπι τα ιδανικά. Κι αυτά τα λόγια της γριάς μητέρα σου, ψαρεύει ψάρια στα βουνά. Ξυβομαχή στην άσφαλτο για το άδικο του φεγγαριού, την πλάτη καβαλάς. Θα πρέπει πάντησε τοπικό

Ο παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

γαλαξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
6: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
7: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
5: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: 'Η πόλη ξύπνησε'.
9: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
8: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
9: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
8: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Εσείς

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αφήστε, θέλω κάτι να πω στον Νίκο. Δηλαδή, μπήκαμε με αυτό το τραγούδι, φίλε. Το οποίο ανήκει σε μια κατηγορία τραγουδιών με τα οποία συνήθως ξεκινάμε. Δηλαδή, με κάποια που έρχονται από το παρελθόν και μας ξυπνάνε μνήμες και συναισθήματα. Θέλω να σου πω, ρε φίλε, ότι παίζοντας το τραγούδι, μου δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση να μας ακούσω να μιλάμε. Μπήκα στη θέση του ακροατή και λέω, άντε, ξεκινήστε να δούμε τι θα σχολιάσετε. Να, μα το Χριστό και μα την Παναγιά. Μου βγήκε αυτό το πράγμα τώρα με αυτό το τραγούδι. Σαν να λέω, άντε ρε ξεκινήστε, σαν να ακούω εγώ την εκπομπή στο ραδιοφωνάκι και δεν είμαι εγώ μπροστά στα μικρόφωνα, Νίκο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Can Harry Love, ένα τραγούδι των Supremes από την μεγάλη, την φανταστική, την αξεπέραστη εποχή της Motown. Και ένα τραγούδι που το έκανε και ο Phil Collins διασκευή αργότερα.
0: Πολύ αγαπημένος και ο Phil.
1: Και ο Phil Collins.
0: Φίλε, έχω την αίσθηση ότι σε εκείνη την εποχή θα ήθελες να ζήσεις.
1: Κοίταξε.
0: Και μάλιστα στις Ηνωμένες Πολιτείες να είσαι το αγαπημένο ανιψούδι του θείου και να έχεις αυτές τις γυαλιστερές, τις αυτοκινητάρες εκείνης της εποχής και να πηγαίνεις στο κολέγιο.
1: Ο θείος τότε μεγάλων στην Ξάνθη. Ήτανε πιτσιρικά στην Ξάνθη. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60 ήταν για μένα, έτσι και όχι μόνο για μένα, νομίζω, ήταν το αποκορύφωμα του στυλ. Στα μέσα της δεκαετίας του 60. Εκεί αποκορύφωμα 65-66.
0: Μην πεις άλλο, μέχρι 66.
1: Μετά,
0: μην πας στο 67.
1: Μετά άρχισε λίγο και παγκόσμια, αλλά και εδώ και παγκόσμια, άρχισε λίγο να πέφτει και άρχισε λιγάκι να γίνεται κιτσαρία που λέμε, κιτσαρία. Και στην μουσική, τέλος πάντων, και σε όλα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Με λίγο πεσμένη διάθεση, γιατί από χθες είναι μια έτσι ενόχληση εντονότατη και δεν ξέρω τώρα, Μπάμπη, αν σχετίζεται. Αρχίζω να το νιώθω λίγο κάπως και στο λαιμό.
0: Αρχίζει και κρυώνει ο Νίκος. Ναι.
1: Είναι η εποχή αυτή, ησυχαμερή που εμείς αγαπάμε οι καλοκαιράκι.
0: Μην τη λες ησυχαμερή, βγαίνω τώρα το στούντιο.
1: Πρόσεξε.
0: Βγαίνω τώρα, βγαίνω.
1: Σε με να αρθρώσω μια πρόταση ολόκληρη. Λοιπόν, είναι η εποχή που αγαπάμε, αλλά η εποχή που τα τελευταία χρόνια, Μπάμπη, πλέον δεν ξέρω αν είναι καλό να την αγαπώ ή όχι. Γιατί αυτό το νιώθουν πολλοί καλοκαιράκιδες σαν εμένα. Γιατί υποφέρουμε από την παντοκρατορία του κλιματισμού. Παντοκρατορία. Μπαίνεις ιδρωμένος, ρε παιδί μου, σε ένα μαγαζί, σε ένα εμπορικό, σε καλά, ναι. Δεν συζητάμε για σούπερ μάρκετ που έχουν βάλει και τα ψυγεία πλέον. Τα έχουν καλά βάλει εμπρόστια.
0: Υπάρχει αλυσίδα την οποία δεν μπορείς να προσεγγίσεις τα ψυγεία.
1: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Και θα σου πω, οι περισσότεροι έχουν στο άνοιγμα. Δηλαδή μπαίνοντας στην είσοδο έχουν τα ψυγεία,
0: ναι.
1: Και βγαίνοντας προς τα ταμεία λίγο κάπου αρχίζει η απόψυξη, ας πούμε, εκεί πέρα. Λοιπόν, ναι. Αλλά μπαίνεις από το σοκ, ας πούμε, της ζέστης, μπαίνεις από τους 35 στους 15.
0: Ισχύει. Υπάρχει μια υπερβολή, όχι παντού, ναι. Αλλά σε κάποια καταστήματα υπάρχει.
1: Και δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό, δεν το ψάξα. Είναι. Μακάρι να είναι αυτό και να μην είναι κάτι άλλο.
0: Μην ανησυχείς, ξέρω κάρπα, δηλαδή, πώς τη λένε, τα έχω κάνει αυτά τα σεμινάρια.
1: Από χθες πάντως είναι σαν να έχω φάει καρατιές στο... σαν να ήρθαν ο Γιωργάκης μαζί με την Ελευθερία και να με βάραγαν τα εκβοντό από πίσω, λοιπόν, από την πλάτη.
0: Η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι αυτές οι εναλλαγές είναι επίφοβες, δηλαδή. Εάν δεν έχουμε μία μέση θερμοκρασία και υδρώνουμε, ή αν περπατάμε κάπου στον δρόμο και μπαίνουμε σε ένα τέτοιο κατάστημα,
1: και είμαστε υδρωμένοι προφανώς.
0: Θα μας τη δώσει, θα μας βαρέσει μια καρατιά, μπρουσλί, καμιά ψήξη, κανένα στράφωμα κτλ.
1: Ναι,
0: αλλά μην ανησυχείς, αυτά είναι της εποχής. Μην ανησυχείς. Όταν θα είμαστε μεγαλύτεροι, θα ανησυχούμε. Τώρα το αίμα μας βράζει.
1: Τώρα
0: δεν φοβόμαστε. Μόνο το πέσιμο να αποφάσει αυτόν τον καιρό. Και κάτι ακόμα και κάτι διαταραχές. Όλα τα υπόλοιπα θα τα προλάβουμε. Μην ανησυχείς.
1: Εγώ ανησυχώ να δω ποιο είναι το πρώτο μήνυμα του Αργύρη του Δούμπλατζη.
0: Α, δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Δεν έχει έρθει ακόμα. Σόπαρε, Αργύρη. Για να του θυμίσουμε τον αριθμό, μπας και τον ξέχασε.
0: Ο Δούμπλατζη.
1: Μας έχει βάλει σε
0: επαφές. Ότι γίνεσαι λίγο πιεστικός. Θα σου πω ένα πράγμα και είναι συμβουλή. Δηλαδή, εάν αγαπάς πραγματικά το Δούμπλατζη, άστον να φύγει. Και αν σε αγαπάει και εκείνος, κάποιος θα επιστρέψει και θα μας στέλνει μήνυμα.
1: Αν επιστρέψει,
0: ναι,
1: θα σημαίνει ότι σε αγαπούσε.
0: Πραγματικά,
1: αν δεν επιστρέψει, δεν σε αγάπησε ποτέ.
0: 6-9-30 για τους υπόλοιπους, έτσι. Ο Αργύρης και οι υπόλοιποι φίλοι πρωινοί το γνωρίζετε. Αλλά λέμε για τους υπόλοιπους, για τους πιο φρέσκους, πιο νέους φίλους που μας στέλνετε ακόμα μηνύματα στις προσωπικές μας σελίδες. Υπάρχει ο 6930-078-228, η τηλεφωνική γραμμή μέσω Viber για τα μηνύματά σας. 6930-078-228. Ξυπνήσαμε σήμερα και ο καιρός είναι και η μέρα προβλέπεται πανέμορφη. Δεν υπάρχει ίχνος νέφωσης στον ουρανό. Ένα φεγγάρι στην πολύ ελλειπτική του φάση και μορφή. Καλά, τώρα μην μου δείχνεις τέτοια, τώρα άσε με, σε παρακαλώ. Και γενικώς η φύση σε ένα πρωινό ξύπνημα με κελαϊδίσματα πουλιών. Με... πώς να σου το πω, ρε παιδάκι μου, εκεί στα Πεύκα έχουμε αυτή την πολυτέλεια, Νίκο. Η μόνη πολυτέλεια που έχουμε από όλες όσες περιγράφεις είναι ότι το πρωί ακούς το κελάιδισμα των πουλιών από τα γειτονικά δάση.
1: Τώρα γιατί θες να τα ακούσεις? Γιατί αύριο το πρωί θα είσαι εδώ με τον φίλο σου, έτσι, και κοντοχωριανό σου, τον Κώστα το Σταφάκη. Εδώ πέρα
0: έχουμε ψυχραθεί λίγο,
1: στην τεχνική επιμέλεια.
0: Στο σκουός λίγο μαλώσαμε την τελευταία φορά.
1: Ξέρω. Αυτά τα σπόρ έχουν αυτά. Είναι πολύ ανταγωνιστικά. Και γενικά εσείς εκεί πάνω είστε πολύ ανταγωνιστικοί. Δεν αφήνετε πρωτάθλημα για πρωτάθλημα ούτε στο γκολφ, ούτε στο σκουός, ούτε στο μπάντμιντον.
0: Τέτοιο είναι. Και από τότε που εμφάνισε και στο κλαμπ τη φωτογραφία του με τον Ντόναλντ Τραμπ να παίζουν γκολφ, δεν μιλάει στους μισούς.
1: Άσε που νομίζω ότι αύριο θα ψυχραθείτε ακόμη περισσότερο, γιατί εσύ θα του δείχνεις τα σπινιαρίσματα από την πλατεία Αριστοτέλους, εκεί που πήγες χθες. Πρέπει να σας πω ότι ο Μπάμπης, επειδή χθες ήταν και λίγο πιο χαλαρό το πρόγραμμά του, αυτό έχει να κάνει με τα δικά μας τα επαγγελματικά, ήταν λίγο πιο χαλαρό το πρόγραμμά του και το αφιέρωσε στον μικρό του αγαπημένο του γιο.
0: Ναι, λοιπόν, ο οποίος έχει τρέλα όπως όλα τα πιτσίρικα με τα αυτοκίνητα.
1: Ξεσάλωσαν, πήγαν, φάγαν, ξαναπήγανε βόλτες, πήγαν στα παιχνιδάδικα, πήγανε και στα σπινιαρίσματα στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Φίλε, ξέρεις τι γινόταν χθες το απόγευμα? Γινόταν χαμός στην πλατεία. Σου δείξα πλάνα και υλικό. Φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πόσοι από εσάς σας αρέσει η αυτοκίνηση. Εχθές κεντρική πίστα για drift έγινε η πλατεία Αριστοτέλους. Και ήταν ο Mad Mike, ένας πολύ γνωστός οδηγός και τα λοιπά, ο οποίος ήρθε και μας έκανε επίδειξη των οδηγικών του δυνατοτήτων. Είχε πολύ νεαρό κόσμο, είχε πολύ καλή οργάνωση όλη η διαδικασία και ήταν γεμάτη όλη η πλατεία. Για να φανταστείς, για να μπορώ να έχω καλή θέα, επέλεξα να πάω στο Roof Garden γνωστού ξενοδοχείου της περιοχής για να έχω την οπτική από επάνω.
1: Βλέπεις μόνο στάλες.
0: Ναι, φυσικά. Πήγες
1: στην, πάνω στη μόνιμη σουίτα που σου έχουν.
0: Όχι, ρε, στο Roof Garden σου είπα. Αυτές τις είχαμε μέχρι την κρίση, μέχρι τα μνημόνια. Μετά δεν μπορούσαμε να τις υποστηρίξουμε.
1: Ναι. Γιατί θα ζηλέψει ο Σταθάκης τώρα, άμα ακούσει. Λοιπόν, και το είδατε από πάνω, όμως εγώ σήμερα θα πάω να κάνω αυτοψία.
0: Είδε, σου έβγαλα φωτογραφίες περιμένοντας ότι θα πει ο Νίκος. Αυτό που είχε γίνει η κουβέντα στο πλακόστρωτο της παραλίας της Νέας, εάν θα επαναληφθεί και εδώ. Δηλαδή, αν οι ροδιές, γιατί τα λάστιχα βγάζουν καπνό και καίγονται, μιλάμε από τα σπινιαρίσματα, πώς τα λένε, και τα drift.
1: Ζωγραφίζουν την.
0: Ναι, κυκλικές ροδιές έχουν μείνει στην Αριστοτέλους. Για να δούμε, φεύγουν αυτές με το λάστιχο? Φεύγουνε με το πιεστικό?
1: Χθες εσύ πήγες στην γιορτή. Σήμερα εγώ θα πάω να δω τα απόνερα της γιορτής, να δω τι έχει γίνει. Θα περάσω για αυτοψία.
0: Νίκο, πριν πάμε σε άλλο θέμα, επειδή είμαστε εκεί στην πλατεία Αριστοτέλους, έκανα ακόμη ένα ρεπορτάζ που νομίζω ότι σε ενδιαφέρει.
1: Να ακούσω.
0: Θα σου δείξω εδώ φωτογραφίες και θα περιγράφω στον κόσμο. Ανεβαίνοντας λοιπόν εκεί στο Roof Garden για να έχω την εικόνα της πλατείας για τα drift, ο άνεμος έδειχνε ότι φέρνει αυτές τις χλαπάτσες σε μεγάλα
1: τα
0: κομμάτια
1: από ψηλά.
0: Δες καταρχήν, δες ότι δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Ακόμη αυτό εκεί είναι.
0: Στην παλιά παραλία, τουλάχιστον χθες που ήμουν εκεί μπροστά, υπάρχει αυτή η χαβούζα.
1: Μάλιστα.
0: Δες την εδώ.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Δες εδώ ότι μεγάλα κομμάτια αντίστοιχα με φυτοπλακτόνο.
1: Τα φέρνει σιγά σιγά τα κομματάκια προς τα.
0: Και έβαλα. Είχα στο νου μου να βγάλω μια φωτογραφία αυτό το τεράστιο, το τέρας που πλησίαζε με το κύμα, εάν θα προλάβει να έρθει μέχρι έξω, μέχρι να φύγουμε. Δες πως σιγά σιγά έχοντας ξεκινήσει και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία, δες πως ήρθε, προσέγγισε και μέχρι, φίλε μου, να τελειώσει
1: και εκδήλωση, πάει, έδεσε με τα υπόλοιπα.
0: Είχε έρθει. Και λέω, είναι φοβερό. Πόσο κάναμε, δηλαδή, μία ώρα, μία μισή ώρα? Από το μέσο που ήταν του θερμαϊκού και φαινότανε, ήρθε η χλαπάσα και συμπλήρωσε το άθλιο αυτό σκηνικό.
1: Ναι, αλλά μιλάμε και φωνάζουμε τόσες μέρες. Εσύ είδες κανένα σκάφος εκεί?
0: Όχι.
1: Πέρα να καθαρίζει?
0: Όχι.
1: Τίποτε.
0: Φίλε. Να μην σου πω ότι πήγαινε και το αντίθετο.
1: Τίποτα, δηλαδή εντάξει τώρα δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Κατά τα άλλα με τον Σταθάκη αύριο θα κοντραριστείτε λίγο, γιατί θα σου πει εσύ στην Αριστοτέλους, ενώ εκείνος πήγε στο Μονακό ας πούμε, στον Grand Prix.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι και εδώ ταξικό είναι το κλαμπ. Τι νομίζεις τώρα, εμείς είμαστε τσιρικιτζίδες τώρα. Είμαστε εμείς σαν τον Κωνσταντίνο τώρα που μπορεί και πηγαίνει τα ταξίδια του με τα ιδιωτικά τα αεροσκάφη.
1: Εκεί,
0: είναι πέρα. Ο μόνος που μπορεί να μπαίνει, έχω μάθει, στο ιδιωτικό αεροσκάφος που η ΚΑΕ Άρης έχει δώσει στο Σπανούλη. Έλα, και στην ομάδα του Άρη για να μετακινείται στις επόμενες υποχρεώσεις.
1: Εσείς εκεί πάνω έχετε τα υλικοδρόμια σας. Λοιπόν, να πάρετε κανένα αεροπλάνο, να πάτε και στη Βραζιλία εκεί πέρα με τον Σταθάκη. Νομίζω θα σας εξυπηρετήσει μια χαρά. Βλέπω εδώ πέρα. Μοναχές εγκατέλειψαν μοναστήρι της Βραζιλίας και παντρεύτηκαν. Η σεξουαλικότητά μας και η πίστη μας δεν διαχωρίζονται. Το ακούσατε αυτό, φίλες και φίλοι?
0: Όχι, το ακούσαμε, Νίκο, και να μην θέλαμε. Είδα μια υπερπροβολή του συγκεκριμένου θέματος και εγώ αυτό θέλω να σχολιάσω. Παλιά.
1: Όχι το θέμα δηλαδή, αλλά την υπερπροβολή.
0: Όχι την υπερπροβολή, δηλαδή δες το. Λες και είναι τόσο τρομερό για να το αναδείξουμε. Δύο κορίτσια τα οποία σύναψαν σεξουαλικές σχέσεις, οι οποίες ήταν και καλόγριες. Και στη συνέχεια κλέφτηκαν μαζί και φύγανε. Θυμίζει κάτι ταινίες ή κάτι σενάρια από ταινίες, Νίκο, άλλου περιεχομένου.
1: Extreme. Ναι, ναι.
0: Άλλο
1: ναι,
0: περιεχομένου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και σαν να προωθείτε αυτό. Δηλαδή αυτό θα το δούμε, παιδιά, σε καμία ταινία η οποία θα καταλήγει στο τέλος στο κρεβάτι μας. Σε παρακαλώ.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα,
0: Νίκο.
1: Τι είναι αυτά που
0: δηλαδή πεις. Προβάλλονται τώρα με έναν τέτοιο τρόπο και μοναχές και κορίτσια, η μία λευκή, η άλλη. Πιο
1: ναι,
0: σκουρόχρωμη, όχι, είναι όλο το πακέτο ενός σενάριου που παραπέμπει σε άλλες ταινίες.
1: Η μία αφροβραζιλιάνα, η άλλη λευκή βραζιλιάνα, τέλος πάντων, ναι, έτσι.
0: Και το βλέπεις από χθες παντού, παντού, αναπαράγει.
1: Κόντρα σε όλα τα
0: ακόμα και για αυτούς,
1: συντηρητικά ρεύμα.
0: Ακόμα και για αυτούς που είναι προοδευτικοί, ο τρόπος που προβάλλεται για μένα είναι προσβλητικός, γιατί φαίνεται σαν να είναι κάτι τόσο τρομερό, ενώ θα έπρεπε υποτίθεται να είναι μια κανονικότητα πλέον στην εποχή μας.
1: Λοιπόν, αφήνουμε τη μακρινή Βραζιλία και ας έρθουμε στις δικές μας τις ακτές. Χθες, ξέρεις, οι περισσότεροι συνάδελφοι είχαν πάρει μία, οι περισσότεροι συνάδελφοι που κάνουν ανταποκριτικά γραφεία στην Βόρεια Ελλάδα για τα μεγάλα κανάλια των Αθηνών, έτσι.
0: Ναι.
1: Τους ζητούσαν, από ό,τι κατάλαβα, να κάνουν εκεί ένα ρεπορτάζ που αλλού, στα γνωστά φλογητά, στο Δήμο Νέας Προποντίδας,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για τις πακτωμένες ομπρέλες και καρέκλες.
0: Αυτό που λέγαμε για αυτούς που κατσικώνουν εκεί, ναι, σημεριντάρουν, ναι, ναι, κτλ.
1: Απλά δες τώρα, είναι ένα θέμα που τα αθηναϊκά κανάλια το αγαπάν πολύ να το προβάλλουν. Τις κόντρες που δημιουργούνται, ναι, εκεί πάνω από την αμμουδιά και τη θάλασσα εκεί, παραθαλάσσια. Αυτές πλέον έχουν γίνει ετήσιες,
0: ναι, ναι,
1: τα τελευταία χρόνια.
0: Ισχύει.
1: Και είναι κάτι που τους αρέσει κάθε χρόνο να το παίζουν.
0: Κοίταξε, έχει και την ένταση, έχει και την εποχικότητα σαν θέμα, δηλαδή είναι πριν από το καλοκαίρι. Είναι και χαλκιδική, ρε παιδί μου, και όπως και να έχει.
1: Και σαν τη χαλκιδική δεν έχει.
0: Σαν τα φλογητά δεν έχει.
1: Σαν τα βραστά.
0: Και σαν τα βραστά είναι από την άλλη πλευρά, είναι προς την Ολυμπιάδα. Δεν θεωρείται χαλκιδική για μένα εκεί.
1: Θεέ μου. Με κόβει πίσω. Πάνω εκεί που πάω να πάρω μια
0: αυτό
1: βαθιά ανάσα.
0: Να το βγάλεις τώρα που φοράς.
1: Καθόλου. Γιατί
0: δεν,
1: όταν μπήκα δεν αισθάνθηκα καλά. Λοιπόν, γιατί σου είπα, είχε πολύ κρύο στο στούντιο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μια ακόμη καλημέρα και από τους δυο μας. Μπάμπης και Νίκος μαζί σας και σήμερα μέχρι τις 9. Η πόλη ξύπνησε. Πλέον ζούμε στις ημέρες του Ιουνίου που είμαστε πολύ κοντά στη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Αλλά ήδη είναι οι μεγαλύτερες μέρες του χρόνου. Έχουμε σήμερα 11 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Είναι μια ημερομηνία αρκετά σημαδιακή. Θα θυμηθούμε και λίγο αργότερα για ποιο λόγο. Να πούμε κιόλας ότι σήμερα υπάρχει και με αφορμή αυτόν τον λόγο υπάρχει μια στάση εργασίας.
0: Γιατί δεν το λέμε τον λόγο για το μαύρο στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν το λέμε.
1: Ναι. Το περίμενα, σήμερα, ναι, περίμενα να το αναφέρουμε στην ιστορική αναδρομή και με αφορμή να κυλήσουμε,
0: ναι,
1: λίγο
0: αλλά
1: πίσω
0: το πας λαού και ναι, έχει, ναι, και μια, ναι, παιδιακή, ναι, ναι, άρα πρέπει, ναι, να πούμε, ναι, τι είναι.
1: Λοιπόν, Σοφία, μετά τις 11 ή μετά τις 12, νομίζω μετά τις 12, έτσι.
0: Ναι, ναι, 12.
1: 12 η ώρα. Λοιπόν, για λίγες...
0: 13.
1: Ναι,
0: 12-3 νομίζω.
1: Όχι, 12-4, θα το αποσαφηνίσουμε αμέσως τώρα. Λοιπόν, εμείς πάντως εδώ θα είμαστε, η πρωινή ζώνη, κανονικότατα, μαζί σας. Η Σοφία Ισακαλή, βεβαίως, όπως καταλάβατε, και σήμερα μαζί μας. Για αύριο έχουμε τάξει τον Κώστα τον Σταθάκη. Πάμε στον κύριο ο οποίος τραγουδάει...
0: 12-4. Για τη συμπλήρωση 13 χρόνων από το Μαύρο.
1: Ναι, και με αφορμή βέβαια και τις κάποια αιτήματα των εργαζομένων που δεν είναι μόνο της ΕΡΤ, είναι γενικότερα του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου και γενικότερα θα έλεγα των εργαζομένων. Αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που δεν υπογράφονται, τους χαμηλούς μισθούς, γιατί όχι και το μιλάμε για τα μνημόνια και το έχουμε βγει από τα μνημόνια, αλλά παραδείγματος χάρη δεν έχει επιστρέψει όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους 13ο και 14ο μισθός, αλλά και πολλά ακόμη αιτήματα. Λοιπόν, θα ξαναμιλήσουμε για αυτά. Προς το παρόν, Ertz Overkill, Pulp Fiction και...
0: Pulp Fiction, ταινιάρα.
1: Αν και τον τελευταίο καιρό έχω κολλήσει λίγο με ένα άλλο του Ταραντίνο, με τα δύο Kill Bill, και μάλιστα μου βγάζει συνέχεια και βιντεάκια στο YouTube.
0: Το Django το έχεις δει?
1: Το Django είναι καταπληκτικό. Το Django είναι καταπληκτικό.
0: Ο Ταραντίνο είναι καταπληκτικό.
1: Το Django, νομίζω ότι το Django είναι η καλύτερη ταινία του Ταραντίνο.
0: Ενδεχομένως.
1: Επίσης πάρα πολύ σκληρή σε κάποιες στιγμές. Έτσι, πάρα πολύ σκληρή. Μου κάνει εντύπωση που μου ανέφερε το Django. Πίστευα ότι μόνο εμένα έτσι με ταρακούνησε τόσο
0: από
1: πολύ.
0: Από τις καλύτερες του ταινίες. Και σε βάζει μέσα. Σε βάζει
1: και πολύ
0: μέσα.
1: Καλή η ηθοποίη, πολύ πιστική.
0: Εμένα ξέρεις πια δεν μου άρεσε, γιατί τον αποθόρμο ο Ταραντίνο είναι αγαπημένος και αυτές οι ταινίες είναι αγαπημένες μου. Δεν μου άρεσε αυτή η ταινία που είναι western, η 7 κάτι, 8 κάτι, 9
1: δεν
0: κάτι.
1: Το έχω δει. Δεν έχω δει και όλες τις ταινίες.
0: Δεν μου πες.
1: Επίσης μου είχε αρέσει αυτή που ήταν σαν ντοκιμοντέρ, το ήταν κάποτε στο Hollywood, νομίζω, κάπως έτσι.
0: Ναι, έτσι. Την είδα. Αυτή είναι πολύ ωραία ταινία.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ναι, ο Ταραντίνος λέω είναι αγαπημένος.
1: Που αναφέρεται σε εκείνα
0: με
1: τα χρόνια τέλη 60s, αρχές 70s.
0: Πολύ ωραία ταινία είναι.
1: Και το πώς άλλαξαν κάποια πράγματα το Hollywood.
0: Θα σου αρέσει. Αν σου άρεσε το Django, θα σου αρέσει αυτή.
1: Το ήταν κάποτε στο Hollywood, ναι, ναι. Την έχω δει, γι' αυτό σου λέω.
0: Την έχω δει.
1: Την έχω δει και μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης, διαφορετική λίγο από τις συνηθισμένες του.
0: Για το Pulp Fiction, ποια είναι η αγαπημένη μου σκηνή? Πέρα από το έβριμα που έχει με τον εκτελεστή, ο οποίος διαβάζει στίχους από την Παλαιά Διαθήκη και τα λοιπά πριν εκτελέσει, ίσως από τις σκηνές που έχω κλάψει από τα γέλια.
1: Με τα σάντουιτς.
0: Όχι, είναι εκεί που έχουν πάρει τον τύπο, τον έχουν βάλει πίσω στο αυτοκίνητο για να τον απειλήσουν, και την ώρα που συζητάνε και έχει ο άλλος το στραμμένο, την κάνει κατά λάθος πίσω και τα λοιπά, σε μια λακκούβα γίνεται έτσι και μπαμ,
1: πάει ο άνθρωπος
0: και γίνεται το αμάξι πίσω χάλια. Γι' αυτό θέλουν να φωνάξουν, νομίζω, τον Καϊτέλ για να καθαρίσει το αυτοκίνητο πριν τους πάρουν χαμπάρι, πριν το παραδώσουν. Ήταν τόσο αστείο το γεγονός ότι εξαιτίας μιας λακκούβας πυροβολήθηκε άλλος και... Δεν υπάρχει, δεν. Είναι Ταραντίνο.
1: Είναι κωμικο-τραγικό αυτό.
0: Ταραντίνο είναι φοβερό.
1: Λοιπόν, πάμε στο τραγούδι, γιατί έχουμε πολλά τραγούδια να ακούσουμε. Έχουμε πολλά καλοκαιρινά, ή έστω στις παρυφές του καλοκαιριού. Πάμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Υπάρχουν φίλες και φίλοι εκείνες οι στιγμές που οι πλανήτες ευθυγραμμίζονται. Που οι όψεις, Νίκο, μπορεί να είναι περίεργες και ανάποδες. Παραδείγματος χάρη για τους διδύμους που λέμε αυτόν τον καιρό. Ναι, και ναι. Δεν το λέω εγώ, το λες εσύ και καμιά φορά το λέει και η φίλη Ευαγγελία. Που λέει: Καλημέρα, Νίκο, σου είπα ότι κάτι γίνεται, λέει, με τους πλανήτες. Και εγώ, λέει, με αντιβίωση είμαι. Η μεταβολή του καιρού και τα κλιματιστικά εμένα με χτύπησαν στο αναπνευστικό.
1: Αμάν, το πιστεύεις? Περαστικά, περαστικά, βρε Ευαγγελία.
0: Ίδιοι είστε, μου φαίνεται, φίλε, ήδη με αυτόν τον καιρό.
1: Περαστικά, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους μας στην Θεσσαλία, στη Λάρισα, εκεί στα παράλια, πιο μέσα, στην περιοχή της Μαγνησίας, στους πολλούς φίλους μας, Καρδίτσα, Τρίκαλα και στον Παλαμά της Καρδίτσας.
0: Και σε όλους τους φίλους ακροατές που δεινοπαθείτε κι εσείς αυτόν τον καιρό με την αναλλαγή κλιματιστικού ζέστης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πράγματι, κοίταξε, λένε και κάποια πράγματα και οι γιατροί. Δεν τα ακούνε αυτά. Χθες που βρεθήκαμε με τον Μάκη τον Ασιάδη, βρεθήκαμε μετά με έναν κοινό γνωστό, ξέρεις, λόγω της συνέλευσης που είχαμε, και μπαίνουμε στο γραφείο του και βλέπω εκεί, ήταν παγωνιέρα, βλέπω 21 βαθμούς το κλιματιστικό να λέει. Συνήθως οι γιατροί λένε ότι, τέλος πάντων οι ειδικοί, ότι η θερμοκρασία, μια καλή θερμοκρασία για τα κλιματιστικά είναι εκεί στους 26 με 27 βαθμούς. Ότι δεν πρέπει να κατεβαίνει πιο κάτω. Για να κατέβει πιο κάτω, πρέπει να δημιουργήσει συνθήκες πάρα πολύ μεγάλου ψύχους. Τέλος πάντων, και έχει να κάνει και με το ποια πρέπει να είναι η διαφορά από την εξωτερική θερμοκρασία. Δεν πρέπει να είναι περισσότερο το άνοιγμα, περισσότερο των 8 βαθμών. Τέλος πάντων, λοιπόν, σήμερα θα το θυμηθώ και πάλι ότι η Νεφέλη Φασούλη είναι στην Μονή Λαζαριστών. Έτσι, έτσι. Μπάμπη, ξέρω ότι σε ενδιαφέρει.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι. Ήθελα να χρησιμοποιήσω μια έκφραση και σκέφτομαι αν είναι ραδιοφωνική να την πω.
1: Δεν είναι, δεν είναι.
0: Κόψε λίγο, κόψε λίγο, κόψε. Θέλω να την πω, κόψε λίγο.
1: Εντάξει, εκφράστηκε.
0: Την είπα.
1: Λοιπόν, σήμερα 11 Ιουνίου και πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι στις 15 Ιουνίου, τη Δευτέρα, λήγει προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έτσι, μια που μιλάμε κιόλας για περιοχές, Χαλκιδική,
0: 5.
1: Βραστά κλπ.
0: Όχι,
1: 15. Εγώ δηλαδή το ακούω από καιρό το 15.
0: Ποια Χαλκιδική, εκεί στα Πεύκα να δεις τι γίνεται. Έχει κάτι οικόπεδα τα οποία είναι καθάριστα ακόμη,
1: ναι,
0: και ακόμα μπροστά στο σπίτι. Πέρυσι,
1: και είναι και πολύ επικίνδυνη περιοχή.
0: Αυτό θέλω
1: λόγω
0: να
1: δάσους.
0: Πω. Ήτανε μέχρι και 2 μέτρα πάνω τα αγριόχορτα. Σε γύρω οικόπεδα έδας, γιατί έχει αρκετούς ανοιχτούς χώρους, ότι μπήκανε συνεργεία και καθάρισαν. Ακριβώς μπροστά από το συγκρότημα στο οποίο νοικιάζω, Νίκο, το ξαναλέω εδώ έτσι για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις, νοικιάζω.
1: Είναι αυτό το συγκρότημα το γνωστό, με την πισίνα,
0: ναι,
1: και το υλικοδρόμιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και με τα αγριόχορτα μπροστά στα 2,5 μέτρα. Πέρυσι, 2 ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, είχα προειδοποιήσει ότι αυτό το πράγμα πρέπει να καθαριστεί γιατί είναι επικίνδυνο. Το ίδιο θα πράξω και αυτήν.
1: Απευθύνθηκε
0: γιατί
1: στο Δήμο?
0: Όχι, απευθύνθηκα στους ιδιοκτήτες.
1: Ναι.
0: Και είπα ότι να ξέρετε ότι εγώ θα κινηθώ με την λήξη, άμα τη λήξη της προθεσμίας, γιατί εδώ το πράγμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και για φίδια και για τροκτικά και για πυρκαγιές
1: και, τι έγινε,
0: και για
1: Μπάμπη?
0: Τέτοια. Και το καθάρισαν την τελευταία μέρα της προθεσμίας. Γιατί
1: μάλιστα
0: προβλέπονται πρόστιμα, ένα το ξέρετε. Προβλέπονται πρόστιμα σε περίπτωση που δεν καθαριστεί το οικόπεδο. Το είδαμε και προχθές τι έγινε. Να, κοκοκό όλοι, γιατί δεν θέλει πολύ να ξεσπάσει μια πυρκαγιά εκεί και να τρέξει σαν τον ποτίκι να κρυφτείς και να μην μπορείς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς στις 6.30, 6.31 για την ακρίβεια. Σε βλέπω να κινείσαι εκεί πέρα στους χάρτες και στην κίνηση. Δεν νομίζω.
0: Μα,
1: να,
0: και ο Δημήτρης, ο φίλος, ο Μπιρνάρας.
1: Α, ο Δημήτρης, από τον Παλαμά Καρδίτσα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημητρό.
0: Καθοδόν πρέπει να είναι και ο Δημήτρης για τη δουλειά. Τέτοια ώρα έτσι
1: και αλλιώς. Τον βλέπω εκεί πέρα και με τη μηχανή του καμαρωτό.
0: Ποιος ξυπνά, εάν δεν έχει μια δουλειά να τον περιμένει. Τέτοια ώρα. Έτσι δεν είναι, Σοφία μου?
1: Λοιπόν, σήμερα Πέμπτη, άντε πλησιάζουμε και προς την Παρασκευή.
0: Εγώ έβλεπα τη Λία τη Χριστάρα, δέστηνα σήμερα.
1: Mm-hmm. Πού βρίσκεται?
0: Έχει πάει, νομίζω, κάτω από την αψίδα του γαλερίου.
1: Μάλιστα.
0: Το θέμα είναι οι αιματολογικές της επιλογές. Τη Δευτέρα, θυμάσαι, ήταν με το πολύχρωμο, το καλοκαινό, το t-shirt που έγραφε
1: με το
0: Paradise.
1: Άσπρο, με το άσπρο, ναι.
0: Και σιγά σιγά σιγά, άσπρο, αλλά μετά με χρώματα, αφού ήταν, ναι, το Paradise. Και σιγά σιγά μέχρι την Πέμπτη βλέπεις ότι πάμε στις αποχρώσεις του σκούρου. Πόσο να αντέξει, πόση καλά να αντέξει κανείς από τη Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη, Νίκο μου. Ε? Πόσο χρώμα να βάλεις, εάν ακόμη θέλεις έστω μια μέρα για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί.
1: Δεν μου λες, όταν μπήκες, ξεκίνησες και μου έλεγες για τα κατορθώματα του Τραμπ. Θα πάμε στον Τραμπ και στους κύριους τίτλους.
0: Ναι, αφού πούμε ότι να, αυτό είναι από τα πράγματα που λέει. Είχαμε δίωξη για εμπρισμό από αμέλεια, αυτό που έλεγες και χθες, Νίκο, για τους τρεις, για τη φωτιά στο Φίλερο, τους εργάτες που κόβανε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: με το σιδεροπρίονο εκεί, τις μπάρες στη Θέα και με τους μυθύρες προκάλεσαν τη φωτιά.
1: Και φαντάζομαι μια νομική ευθύνη έχει και ο εργολάβος. Έτσι δεν είναι?
0: Φαντάζομαι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Δικαστής δεν είμαι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω έτσι κι αλλιώς τα στοιχεία του ρεπορτάζ. 100%.
1: Λοιπόν, πάμε στους τίτλους ειδήσεων, γιατί νομίζω έχουμε αρκετά σοβαρά θέματα να δούμε. Ξεκινάμε λοιπόν με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν. Πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι ΗΠΑ. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα. Τώρα, το νόμιμη άμυνα έχει να,
0: έχω ένα σχόλιο,
1: έχει να χωρέσει πολλά πράγματα μέσα. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης λοιπόν χτύπησαν, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίας αεράμινας σε όλη τη χώρα ως απάντηση στην ιρανική απειλή για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και για τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται τα περιφερειακά ύδατα.
0: Εγώ διάβασα τοποθετήσεις του Ντόναλτ και έλεγε ότι εάν δεν ανταποδίδαμε θα χάναμε σε επίπεδο αξιοπιστίας, δηλαδή θα μας πέραν πλέον, ναι, σοβαρά οι Ιρανοί. Εγώ θα πω όμως κάτι άλλο. Όταν δέχεται πλήγματα το Ισραήλ από τη Χεζμπολά και λέει θα απαντήσω στο Λίβανο και στη Βηρυτό, γίνει ο Ντόναλτ και λέει το συγκράτησε, τι είναι αυτά, δεν θέλω τέτοια. Όταν όμως γίνεται, χτυπιέται ένα απάτσι, είναι αφορμή για να απαντήσει, να κλιμακώσει ο Αμερικανός.
1: Το Ισραήλ βρέθηκε και οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρέθηκαν ξανά τώρα τις τελευταίες μέρες έντονα στο στόχαστρο πολλών. Λόγω και ενός βίντεο που είδε το φως δημοσιότητας, όπου φαίνεται να πυροβολούν σε ένα σημείο, σε ένα checkpoint, σε ένα μπλόκο των Ισραηλινών, ένα παλαιστινιακό αυτοκίνητο, στο οποίο ήταν μέσα και ένα βρέφος, το οποίο από ό,τι κατάλαβα σκοτώθηκε από τις σφαίρες
0: αυτό
1: των Ισραηλινών.
0: Αυτό λέει το ρεπορτάζ, τουλάχιστον
1: και
0: αυτό μεταδίδω.
1: Αυτό ήταν μία αφορμή πάλι για να κατηγορηθούν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.
0: Αν δεν κάνω λάθος, πάντως η Ισραηλινή οργάνωση έδωσε αυτό το βίντεο. Ισραηλινή οργάνωση.
1: Ναι, διότι κοίταξε, στο Ισραήλ μπορεί και ακούγεται η άλλη άποψη. Αλλού δεν γίνεται αυτό. Έτσι, για να τα βάζουμε τα πράγματα και στην θέση τους. Μερικά τουλάχιστον από τα πράγματα. Να συνεχίσουμε. Κρίξη από τα πλήγματα έχησαν γύρω από την Τεχεράνη, από τα αμερικανικά πλήγματα, στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς και σε άλλες νότιες περιοχές κατά μήκους του στενού του Ορμούς.
0: Οι Ιρανοί πάντως δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια, ως αντίπεινα, τουλάχιστον αυτό δηλώνουν, ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, που έκλεισαν προσωρινά και έκλεισε προσωρινά το Ιράν τον εναέριο χώρο του. Νωρίτερα η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθήσει να διασχίσει το στενό του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, ενώ ανέφερε ότι έπληξε δύο παραβατικά σκάφη. Είχαν παραβατική συμπεριφορά, Νίκο, εκείνα τα δύο τα σκάφη. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η κεντρική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες το βράδυ ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι τους ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις. Νωρίτερα, είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρισκόνται ακόμα σε εξέλιξη.
0: Και αυτό λένε πολλοί αναλυτές, Νίκο, ότι η επίθεση στο Απάτσι ήταν η αφορμή. Το θέμα είναι ότι περιμένει και οι Ιρανοί δείχνουν ότι δεν βιάζονται. Ενώ αυτός δίνει, υποτίθεται, προθεσμίες για να τελειώσει το σκηνικό και οι διαπραγματεύσεις και δεν κινείται φύλο. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Σύμφωνα με το Άξιος, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν, μπράβο, να το Ιράν να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία κάνοντας παραχωρήσεις.
1: Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε το κλείσιμο των στανών.

0: Η τιμή στο συγκεκριμένο πρατήριο πήγε τις επόμενες μέρες στο 16,38 και νομίζω από χθες είναι στο 16,48 ή 16,58.
1: Ναι. Εγώ την καλύτερη τιμή που έχω δει δυτικά στους χώρους που κινούμε, έτσι, ναι, είναι 16,78, δεν έχει πέσει πιο κάτω σε όλη τη διάρκεια την οποία περιγράφεις.
0: Για τον ντίζελ, ε?
1: Ναι, ναι, για τον ντίζελ μιλάμε.
0: Όχι, είδα και ένα άλλο πρατήριο κοντά στη γειτονιά μου και χθες να το έχει ακόμα το ντίζελ στο 16,22.
1: Τι λες, δε φίλε, θα έρθω να μείνω στη γειτονιά σου.
0: Στο 16,22.
1: Πολύ προνομιούχος
0: λαϊκή, χώρο. Λαϊκή γειτονιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, λαϊκή.
0: Με τιμές σαν της λαϊκής.
1: Λοιπόν,
0: ξέρεις, εμείς στις λαϊκές εκεί τις δικές μας, ναι, εκτός, ναι, από τα σέσκουλα, τα μαρούλια και τα αγκουράκια.
1: Οι μόνες λαϊκές στις δικές σας τις γειτονιές είναι οι λαϊκές αγορές.
0: Πουλάμε και ντίζελ και βενζίνη, αμόλυβδη και λοιπά. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για να γυρίσουμε.
0: Και για εντριβή το έχουν.
1: Λοιπόν, το Ισραήλ γνωστοποίησε σήμερα ότι ενεργοποίησε την αεράμινα μετά τον εντοπισμό εκτοξεύσεων από το Λίβανο με κατεύθυνση στα βόρεια της χώρας. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, άντε τους θυμήθηκαν, δημοσιογράφων και μελών εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα.
0: Τι έγινε, πώς τους ήρθε?
1: Πώς τους θυμήθηκαν τους αντιφρονούντες?
0: Και γενικά πώς θυμήθηκαν με κάποιους άλλους?
1: Με αυτούς αφορμή υποτίθεται ότι πήγαμε να βοηθήσουμε στην ανατροπή του καθεστώτος και τους ξεχάσαμε μετά στην πορεία.
0: Τους ξεχάσαμε, έτσι έγινε. Λοιπόν, ας αφήσουμε το Ιράν και τον κύριο Τραμπ και ας έρθουμε στα δικά μας. Τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστησε σαφή, μιλώντας θες στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κομικοτραγική βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίφθινε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εγώ ένα πράγμα θα πω, Νίκο. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του Πασόκ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος.
0: Εσύ το είπες αυτό?
1: Όχι εγώ. Δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας χθες στο One.
0: Λοιπόν, και ξαναγυρνάμε μετά από αυτήν την σύντομη επιστροφή μας στα πράγματα της Ελλάδας. Ξαναγυρνάμε στη διεθνή επικαιρότητα, γιατί γίνεται ο κακός χαμός. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Belfast, μια μέρα μετά το βίο με αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό.
1: Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνή κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς.
0: Η Διεθνής Αμνηστία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στο Παύλογραντ, στα νοτιοανατολικά της χώρας.
1: Και με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική, έλα ρε φίλε. Σήμερα πρέπει να το παίξουμε. Το αρχίζει το μάτς.
0: Σήμερα.
1: Δηλαδή, αφιέρωσε έτομο. Σήμερα ξεκινάει.
0: Εντάξει.
1: Είναι φοβερό κομμάτι. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10, ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ, που θα μεταδοθεί, που αλλού φίλε Νίκο,
0: από την ΕΡΤ.
1: Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Θυμάμαι ακόμη που δεν είχε ίντερνετ και στατιστικά και τα λοιπά, Νίκο, όταν ξεκινούσε το Μουντιάλ, σε ένα τετράδιο από τα μπλε αυτά του σχολείου.
0: Α, νόμιζα θα έλεγες τα πανίνι.
1: Σχεδίαζα
0: φάσεις.
1: Τους ομίλους, με τις χώρες, τους αγώνες για να βάζω τα αποτελέσματα, τους σκόρερ, ώστε να έχω τα στατιστικά του Μουντιάλ.
0: Σαν να ήσουν ο Σταύρος ο Πετρακόπουλος.
1: Ναι, και αναλόγως με το αποτέλεσμα, συμπλήρωνα πόσα είναι τα γκολ, πόσα έβαλαν οι τάδε, τι γίνεται με τις οβαθμίες.
0: Άρε Σταύρο, Σταύρο, που να είσαι. Λοιπόν, αυτά και για το Μουντιάλ και για τις μεταδόσεις από την ΕΡΤ και να θυμόμαστε όλοι πόσο πολύτιμη στη ζωή μας είναι η ΕΡΤ. Έτσι, να μην ξεχνάμε κάποια πράγματα, θα τα θυμηθούμε και λίγο αργότερα. Ένας τελευταίος τίτλος για αυτήν την πολύκροτη επίσης αστυνομική υπόθεση. Από εδώ από τα δικά μας, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, είναι πολλές

0: πολλές ή επιβαρυντικές όμως ενδείξεις, αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Λοιπόν, αυτά από τίτλους ειδήσεων. Έχουμε βέβαια πολλά ακόμα να δούμε. Θα ακούσουμε και το τραγούδι που θέλεις για παραγγελία.
1: Να βρέπω κασκόλ.
0: Το έχει, ναι, αλλά θα το ακούσουμε εκείνο το τραγούδι στην ώρα του. Πότε θα μιλήσουμε για Μουντιάλ? Σήμερα με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο. Μπράβο, το κρατάμε μπράβο, για εκεί. Καλύτε. Τώρα πάμε στους λαθρεπιβάτες, Παντελής Θαλασσινός και η παρέα του. Θυμάσαι ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που λέγανε? Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Απόψε λέω να
0: για να ξεκινήσουμε, κυρία Σακαλή.
1: Να πάμε κρουαζιέρα.
0: Όχι κρουαζιέρα.
1: Κρουαζιέρα. Κρουαζιέρα πάμε.

0: Νομίζω ένα απολύτως καλοκαιρινό τραγούδι, έτσι Μπάμπη, για τα αυτοσχέδια καλοκαιρινά πάρτι και συναντήσεις πάνω στις αμμουδιές, πάνω στα παγκάκια.
1: Αν και νομίζω, Νίκο, ότι έχουν αλλάξει λίγο.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι. Μην νομίζεις, κοίταξε.
1: Έχουν αλλάξει. Δηλαδή αυτή η περιγραφή.
0: Η πιτσιρικαρία έχει ένα, σε μεγάλο βαθμό έτσι, ακόμη έναν ρομαντισμό. Όχι ίσως όπως στα χρόνια
1: σίγουρος,
0: εκείνα.
1: Δεν είμαι σίγουρος, Νίκο μου, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Δεν είμαι. Νομίζω ότι αυτός ο ρομαντισμός, τον οποίο τον διακρίνουμε στο συγκεκριμένο τραγούδι του Παντελή Θαλασσινού, αφορά μια εποχή που έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Ήθελα να το πω σαν έκφραση. Έφυγε, έμεινε πίσω μαζί με τα μακριά μας τα μαλλιά, τις σχέτες και ενδεχομένως και την βαμμένη τη φράντζα από κάποιους πολύ πιο τολμηρούς. Εδώ έχουν αγρέψει τα πράγματα. Είναι διαφορετικά πλέον τα καλοκαίρια.
0: Μιλά για σένα, μιλά για σένα.
1: Όχι,
0: δεν νομίζω ότι και εσύ είχες ποτέ χέτι, βρε.
1: Για τους νέους ανθρώπους, τι εννοείς? Μακριά μαλλιά.
0: Όχι, άλλο χέτι, άλλο μακριά μαλλιά.
1: Ναι, όχι, όχι, δεν είχα χέτι. Δεν μπορούσα με το μαλλί. Τώρα πλέον είναι άλλα τα πρότυπά τους. Δηλαδή περισσότερο με το χρήμα, με την καλοπέραση, με την πισίνα, με το έτσι.
0: Μην το λες,
1: Το λέω. Το λέω και παίρνω την ευθύνη.
0: Εγώ νόμιζα θα έλεγες με το κινητό που τους ακολουθεί
1: και
0: παντού.
1: Το κινητό είναι εκεί, είναι όλα αυτά. Είναι όλα αυτά. Είναι άλλος ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν τα θέματα. Εμείς πηγαίναμε, το έχουμε πει χίλιες φορές, με τον άνεμο στο κατάστρωμα χωρίς να έχουμε κλείσει κάπου κατάλημα. Και πηγαίναμε καλοκαίρι για διακοπές και τα κάναμε όλα και γυρνούσαμε, ας πούμε, κανονικοί, χωρίς να μας νοιάζει τίποτα, μόνο να ζήσουμε το καλοκαίρι, τη στιγμή.
0: Λοιπόν,
1: πολύ γκλαμουριά αυτό, συμφωνεί η Σοφία.
0: Η Σοφία βάζει τον όρο γκλαμουριά μέσα.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ πετυχημένο σκέψη.
0: Ισχύει σε ένα βαθμό και για μεγάλη έτσι, πληθυσμιακή κατάσταση του πληθυσμού. Της νεολαίας. Λοιπόν, πάμε όμως, φίλες και φίλοι, πάμε λίγο, Μπάμπη, τι λες στην ιστορική αναδρομή του σαν σήμερα. Προλαβαίνουμε μέχρι τις 7.
1: Φυσικά και προλαβαίνουμε, Νίκ.
0: Λοιπόν, πού θα πάμε αλλού? Στο 1821 και πάλι φούντωνε και έβραζε η Επανάσταση. Τέτοια εποχή οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν σαν σήμερα το Αγρίνιο ή Βραχώρι, όπως λεγόταν εκείνη την εποχή. Εσύ όμως νομίζω
1: 1870,
0: ότι έχεις μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση.
1: Ναι, ναι, φίλε, που νομίζω ότι έχει κυλήσει μέσα μας αυτή η είδηση αρκετές φορές, είτε στη μία εκδοχή είτε στην άλλη. 1870 ιδρύεται στο Άμστερνταμ η ζυθοποιία Άμστελ και το 1968 θα εξαγοραστεί από την Χάινεκεν.
0: Άλλη Ολλανδική.
1: Και αλήθεια είναι ότι η Άμστελ ήταν η εύκολη πάντοτε επιλογή για μια μπύρα.
0: Αλλά μιλάμε τώρα
1: προηγούμενα χρόνια.
0: Μιλάμε για πολυεθνικές.
1: Μπράβο. Πιο βαριά και πιο στιφή στη γεύση, η Χάινεκεν έχει μια άλλη γλυκύτητα. Αλλά πλέον έχουν βγει τόσες πολύ καλές ελληνικές μικρές ηθοποιίες, τις οποίες αν τις δοκιμάσεις, αντιλαμβάνεσαι πως αυτές έχουν μείνει
0: τώρα
1: σε μια,
0: θα
1: σε μια άλλη.
0: Ούτε διαφήμιση ούτε δυσφήμιση, ναι. Αλλά προσωπικά από αυτές τις ηθοποιίες, τις Ολλανδικές που ανέφερες, δεν βάζω ποτέ, σχεδόν ποτέ στο στόμα μου.
1: Καλά, αφού είστε λίγο τη ελίτ, είπαμε. Αλλά ο φτωχός ο άνθρωπος, ο οποίος θέλει να πει και δύο μπύρες, θα τις πιει.
0: Όχι,
1: δεν όλοι σαν και σένα.
0: Δεν θα ενισχύει τις πολυεθνικές. Λοιπόν, 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.
1: 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου με τη ζάχαρη και καλά στα άρματα μάχης. Πρόκειται για σκευωρία που είχε στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
0: 1980, και θυμάμαι εγώ το συγκεκριμένο τουρνουά, θυμάμαι και τους συγκεκριμένους αγώνες και θυμάμαι και τον αγώνα μας και με την Γερμανία, Δυτική Γερμανία τότε. Η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Ιταλία, χάνοντας από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Μια πολύ δυνατή φουρνιά Ελλήνων παικτών το 1980 τότε. Και ποιοι δεν ήταν μέσα, με Κούδα, με Κούι και με πολλούς ακόμα παικταράδες, οι οποίοι θα έλεγα ότι στο τσαφ και από ατυχία δεν είχαν περάσει στην επόμενη φάση, είχαν κάνει πολύ καλές εμφανίσεις. Θυμάμαι εκείνο το καλοκαίρι και θυμάμαι εκείνο το τουρνουά και θυμάμαι έτσι και κάποια ταβερνάκια που καθόμασταν και βλέπαμε τότε, είχαν την τηλεόραση, την ασπρόμαυρη ακόμα.
1: Ασπρόμαυρη, ναι, ναι.
0: Και βλέπαμε τους αγώνες. Και στην ασπρόμαυρη ήταν λίγο δύσκολο να διακρίνεις και όλες τις φανέλες.
1: Με τις ανοιχτόχρωμες εμφανίσεις, έλεγε ο παρουσιαστής η τάδε ομάδα, με τις σκουρόχρωμες, γιατί ήταν, είναι οι άλλοι.
0: Κάπως έτσι.
1: Λοιπόν, 2002, αυτό, εγώ αυτό δεν το ήξερα. Ο Ιταλός Αντώνιο, λέει, Μέουτσι, αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, για το οποίο όλοι ξέρουμε και γνωρίζουμε ότι αυτός που το ανακάλυψε ήταν ο Κράχαμ Μπελ. Κι όμως το Κογκρέσο αναγνωρίζει ότι ο Ιταλός ήταν ο εφευρέτης, θέτοντας τέλος, λέει, σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Κράχαμ Μπελ.
0: Λοιπόν, και πάμε τώρα στο σκληρό κομμάτι για πολλούς, θα έλεγα, για την ελληνική κοινωνία, για όλη την ελευθεροτυπία. 2013, σαν σήμερα, μία μέρα αγωνίας, ήταν μέρες αγωνίας, εκεί προς το μεσημέρι η αγωνία άρχισε να σχηματοποιείται ακόμη περισσότερο και το απόγευμα και το βράδυ εκείνης της Τρίτη ήταν, 11 Ιουνίου, είχαμε αρχίσει όλοι να στεναχωριόμαστε πάρα πολύ, να νιώθουμε βασανιστικά τα λεπτά να κυλούν και να έχουμε αγωνία και για την μέρα εκείνη αλλά και για το αύριο. Σαν σήμερα λοιπόν, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η ΕΡΤ σταματά, τουλάχιστον με την ανακοίνωση, οριστικά τη μετάδοσή της. Ευτυχώς αυτό δεν έγινε ποτέ. Ο αρμόδιος Υπουργός Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης, κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου, ανακοίνωσε πως τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας θα μπει οριστικό λουκέτο και ότι 2.656 εργαζόμενοι θα απολύονταν. Ήτανε το ξαφνικό μαύρο.
1: Το πρωτοφανές, έτσι.
0: Το πρωτοφανές το σε παγκόσμια,
1: ναι, δηλαδή,
0: δεδομένα. Είτε αγαπάει, είτε αγαπούσε κάποιος αυτό τον οργανισμό που λεγόταν ΕΡΤ, είτε όχι. Ήταν μια παγκόσμια θλιβερή αποκλειστικότητα, θα λέγαμε. Και
1: με 2.656 εργαζόμενους, οι οποίοι
0: να μένουν με μία ανακοίνωση στο δρόμο.
1: Και να συμπληρώσω και το εξής. Και με την πρωτοτυπία, δηλαδή, σε μία χώρα να μην υπάρχει μία δημόσια τηλεόραση, ένα δημόσιο μέσο.
0: Ένας δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός.
1: Δηλαδή να υπάρχουν μόνο ιδιωτικές πλατφόρμες ενημέρωσης.
0: Μπάμπη, εσύ εκτός ΕΡΤ εκείνες τις ημέρες, πώς το βίωσες το συγκεκριμένο γεγονός?
1: Ήταν σοκαριστικό για όλους. Εγώ τότε διεύθυνα το Real FM και κάναμε εκπομπές τότε και με την Μελίνα την Καραπαναγιωτίδου. Ήμασταν απ' έξω, είχαμε έρθει για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται. Και θυμάμαι, φιλοξενούσαμε και τον Χρήστο τον Γιαννούλη και άλλους συναδέλφους εδώ από την ΕΡΤ, που είχαν και μια πιο έντονη συνδικαλιστική δράση ή πορεία εκείνο το διάστημα, κατακεραυνώντας το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός τότε, ο Αντώνης Σαμαράς, για να τα πούμε όλα, ότι τόλμησε κάτι που φαινόταν απίστευτο ότι θα μπορούσε να συμβεί. Δηλαδή να κατεβάσει το διακόπτη και να κλείσει το δημόσιο μέσο, τη δημόσια φωνή έκφρασης ενός λαού, ρε παιδί μου, πώς θα γίνει.
0: Θυμάμαι την καλή συνάδελφο, την Χριστίνα της Μεωνίδου, να κάνει ένα σχετικό ρεπορτάζ και να παίρνει τις γνώμες συναδέλφων, μεταξύ αυτών και τη δική μου, εκεί πίσω στο προάβλιο. Στο προάβλιο εκεί πίσω, που γνωρίζεις και που εργάζεσαι και εσύ τα τελευταία χρόνια και αγωνίζεσαι μέσα στα κοντέινερ, έτσι. Γιατί ο κόσμος ίσως πίσω από μια βιτρίνα δεν ξέρει με τι δυσκολίες και με τι ανθρώπινο μόχθο βγαίνει μια παραγωγή και σε ποιες εγκαταστάσεις και σε ποιες συνθήκες, έτσι. Και θυμάμαι, γιατί ήδη τότε είχα πολλά χρόνια πίσω μου στην ΕΡΤ και τώρα βέβαια ακόμη περισσότερο, με ποια θλίψη μιλούσα, αλλά κυρίως αναφερόμουν στο ότι φοβόμουν και πράγματι κάποια πράγματα δεν διορθώθηκαν. Όταν σκοτώσεις έναν οργανισμό, όσο και να θες μετά να τον αναστήσεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο έναν ζωντανό οργανισμό. Οι εργαζόμενοι τότε της ΕΡΤ και πολύ καλά έκαναν, στην συντριπτική τους πλειονότητα, για να μην πω στο σύνολο, αρνήθηκαν αυτό το μαύρο και το πολέμησαν. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, και τους αξίζουν συγχαρητήρια για τον αγώνα που έδωσαν, όσοι τον έδωσαν και όπως τον έδωσαν. Αλλά νομίζω ότι έτσι πρέπει να αγωνίζεται ο κάθε άνθρωπος σε έναν πολιτισμένο κόσμο, Και θα πρέπει επίσης να πούμε το εξής. Γιατί ακόμη και στις μέρες μας βλέπω πολλοί να διαφωνούν ή να μιλούν έτσι λίγο απαξιωτικά για αυτόν τον οργανισμό. Να γνωρίζετε φίλες και φίλοι, τα έχουμε πει βέβαια κατά καιρούς, ότι η ΕΡΤ δεν είναι απλώς ένα ακόμα κανάλι. Είναι ο πυλώνας του πολιτισμού στη χώρα μας. Έχουν περάσει τεράστιοι άνθρωποι από την ΕΡΤ για να την χτίσουν. Πολλές φορές φυσικά με διάφορα κακό κείμενα, όπως υπάρχουν.
1: Καλά,
0: σε όλους τους οργανισμούς.
1: Προφανώς.
0: Σε όλους τους οργανισμούς. Αλλά έχουν περάσει άνθρωποι όπως ο Μάνος ο Χατζηδάκης, όπως ο Οδυσσέας Ελίτης, όπως ο Στράτης ο Μυριβίλης, όπως ο Δημήτρης Χόρν. Άνθρωποι κολοσσοί,
1: Νίκο,
0: από αυτόν τον οργανισμό.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πάμε στο χθες. Να πάμε στο σήμερα και να γίνει μια απλή σύγκριση του προγράμματος και των επιλογών των καναλιών, ναι, της ΕΡΤ σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αν το πούμε έτσι, της ιδιωτικής τηλεόρασης.
0: Ναι.
1: Και αυτό και μόνο νομίζω ότι αρκεί.
0: Σωστά. Να, και αναφέρθηκα πριν στο ότι δεν είναι απλώς ένα κανάλι. Πρέπει να έχουν όλοι στο νου τους τους πομπούς, τις κεραίες, τα ραδιόφωνα. Ένας οργανισμός, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά με την περιφερειακή διάσταση που έχει η εκπομπή με την οποία ασχολείσαι. Ένας οργανισμός που έχει 26 περιφερειακά ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα για να μεταδίδουν πολιτισμό. Ραδιόφωνα που είναι αποκλειστικά για τον πολιτισμό, μουσικά σύνολα που πηγαίνουν και δωρεάν προσφέρουν σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδας πολιτιστικό έργο. Αρχείο, εκδόσεις.
1: Το συζητάς τώρα.
0: Καταλάβατε, όλα αυτά είναι η ΕΡΤ. Λοιπόν, ας κλείσουμε λίγο επιστρέφοντας πίσω στο σαν σήμερα.
1: Θα πάω στις γεννήσεις.
0: Ναι, γιατί βλέπω ότι είναι ένας αγαπημένος σου.
1: Πολύ αγαπημένος.
0: Και δικός μου. Μου τον πήρες.
1: Ζαβ Κιβ Κουστό, 1910, Γάλλος ωκεανογράφος. Έχουμε μεγαλώσει με τα ντοκιμαντέρ του, με την Καλύψο.
0: Απολύτως έχουμε μεγαλώσει. Και με τον γιο του.
1: Και με τον γιο αργότερα, ναι. Μιλάμε από τα πιο αγαπημένα ντοκιμαντέρ. Ενδεχομένως να μας έκανε αυτή η σειρά να αγαπήσουμε τα ντοκιμαντέρ εκείνα τα χρόνια. 1922 γεννιέται και ο Μιχάλης Κακογιάννης. Κύπριος στην καταγωγή, σκηνοθέτης. Θα πούμε μόνο κάποιους. Κάποιες από τις ταινίες, το Στέλλα, το Κυριακάτικο Ξύπνημα, το Ζορμπάς, το Κορίτσι με τα Μαύρα.
0: Προσωπικά αγαπημένη μου, το Τελευταίο Ψέμα.
1: Α, κορυφαία.
0: Κορυφαία. Με κορυφαία μουσική του Χατζηδάκη, με κορυφαίους συντελεστές.
1: Εξαιρετική. Όποιος δεν την έχει δει, έχει χάσει ένα από τα μεγαλύτερα διαμάντια του ελληνικού κινηματογράφου. Και 1959, Χιου Λόρι, Άγγλος ηθοποιός, ο Dr. House της μικρής οθόνης.
0: Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ σε τρεις θανάτους. 1835 σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, ο γνωστός Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός. Ουσιαστικά ο διοικητής του ελληνικού στόλου στην Επανάσταση του 1921. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ανδρέας Βόκος. 2004 ο Ξενοφών Ζολώτας, ο πολύ γνωστός Έλληνας οικονομολόγος, ακαδημαϊκός, αλλά διατελέσας και πρωθυπουργός επικουμενικής κυβέρνησης και μάλιστα και αιωνόβιος, θα λέγαμε έτσι, είχε γεννηθεί το 1904, ακριβώς σε ηλικία 100 ετών έφυγε από τη ζωή το 2004. Το 2015, Ornette Coleman, Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρωτεργάτης της Free Jazz.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς σε μια μικρή διακοπή. Ακολουθεί το πρώτο δελτίο της ημέρας, ακριβώς στις 7.
0: Αφού πούμε χρόνια πολλά στους Βαρθολομαίους, στους Βαρνάβες και τους Ναθαναήλ που γιορτάζουν σήμερα.
1: Χρόνια
0: πάμε
1: σχόλια.
0: Για δελτίο.
1: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Εν αναμονή του προαναγγελθέντος από τον Ντόναλντ Τραμπ νέου χτυπήματος στο Ιράν βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, καθώς οι διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν και η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Ενώ οι μεσολαβητές του Κατάρ πραγματοποιούσαν συνομιλίες στην Τεχεράνη στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυε νέες απειλές. «Τους χτυπήσαμε σκληρά χτες, θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα και θα δούμε τι θα γίνει με τη συμφωνία», δήλωσε σε δημοσιογράφους, ενώ ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωνε ότι βομβάρδιζε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνας σε όλη τη χώρα ως απάντηση στην ιρανική απειλή. Ως αντίπεινα, το Ιράν δήλωσε ότι έπληξε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ που κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Νωρίτερα η Τεχεράνη διεμήνησε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει το στενό του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, ενώ ανέφερε ότι έπληξε 2 παραβατικά σκάφη. Την ίδια ώρα ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωνε ότι βομβάρδιζε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες σε όλη τη χώρα. «Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί», διευκρίνησε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Θίασο χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κατά την τοποθέτησή του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι ο Θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Απίφθινε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και αναφερόμενος στην ακρίβεια επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση την επόμενη μέρα στο κόμμα, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής κατά τη διάρκεια συνέντευξής του. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ με μαθήματα ειδικότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Για το λόγο αυτό, από το βράδυ της Παρασκευής θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Στο μεταξύ, νυχτερινές εργασίες οριζόντιας σήμανσης πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου στη Θεσσαλονίκη. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται ως και τις 14 Ιουνίου από τις 9 το πρωί ως το πρωί της επόμενης ημέρας ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Πρόκειται για εργασίες στην πρώτη επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου, στην 67η Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Αεροδρόμιο Μακεδονία, στη Μαρίνου Αντίπα, στην 27η Επαρχιακή Οδό Περέας Μηχανιώνα, στην 3η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Πηλέας Πανοράματος Χορτιάτη και στην 16η Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης με όρια του νομού Χαλκιδικής από τα Πράσινα Φανάρια ως και τον οικισμό των Βασιλικών. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο όπου νέα επεισόδια ξέσπασαν στο Μπέλφαστ καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία μέρα μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Ογκίλβι. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων που απάντησαν με εκτοξευτήρες νερού. Σύμφωνα με υπουργούς, 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά από στοχευμένες επιθέσεις εναντίον μεταναστών και μειονοτήτων. Στην αθλητική επικαιρότητα, με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρικής στις 10 το βράδυ, ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες θα συνθέσουν μια μεγάλη και εντυπωσιακή διοργάνωση. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία σήμερα προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος με λίγες νεφώσεις θα είναι ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Άνεμη θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σέιτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Η πόλη ξύπνησε.
12: Η πόλη ξύπνησε.
11: Η πόλη ξύπνησε.
12: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
11: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Να είμαστε πάλι, σας λείψαμε λίγα λεπτά παραπάνω, αλλά νομίζω αποζημιώνουμε και με τα ωραία μας τραγούδια. 14 λεπτά
1: που
0: μετά.
1: Τις διαπιστώσεις κάνεις και εσύ. Θα πρέπει να στείλει κάποιος μήνυμα για να πει: μας λείψατε ρε παιδιά, αλλά αυτές οι μουσικάρες, ρε Νίκο, ή τι ωραία η εκπομπή σας, να το πούν οι άλλοι. Δεν τα λέμε εμείς δηλαδή. Να τα λέει ο Μάκης Ομουδιώτης. Στείλει την καλημέρα και στο Μάκη.
0: Γεια σου, Μάκη.
1: Έλα, Μάκη, καλημέρα. Μου έστειλε κάποια πράγματα που δεν μπορώ πάλι να τα διαβάσω. Τα κράτησα για μένα, γελούσα έξω στο διάδρομο και τα έδειχνα στον Νίκο. Καλημέρα, φίλες και φίλοι, σε όλες και σε όλους. Πέμπτη σήμερα, ηλιόλουστος τόσο καιρός. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αδερφέ εν Χριστώ, Νικόλαε, είναι το παγιωμένη η κατάσταση σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες. Προς το μεσημέρα και κάτι νεφώσεις, κάποιες πιθανότητες για όμβρους στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία όμως μέχρι και 32 βαθμούς.
0: Σε ανωδική τάση. Βλέπω τώρα τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ ότι είναι στο Σάββατο.
1: Θες να την ακούσεις?
0: Θες να πάμε στο Σαββατοκύριακο να δούμε λιγάκι
1: πάμε,
0: τι,
1: γιατί όχι,
0: τι λέει.
1: Πάμε να την ακούσουμε. Πάμε.
2: Μόνο λίγες μεμονωμένες μπόρες. Αρχικά αυτές οι μπόρες θα αφορούν τα ανατολικά και συνέχεια βλέπουμε πόσο περιορίζονται οι χρωματισμοί και θα βγουν κάποιες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Πελοποννήσου καθώς επίσης και της Θράκης, ίσως και προς την Κρήτη. Όμως το Σάββατο χρειάζεται μια μικρή προσοχή λόγω των ανέμων, όπου θα είναι αρκετά ισχυρή σε μεγάλο γεωγραφικό εύρος στο Αιγαίο και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Σταδιακά μέσα στην ημέρα θα εξασθενήσουν και μεγαλύτερες εντάσεις θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Για να πάμε όμως στην Κυριακή, που πραγματικά θα έχουμε χαρά Θεού, θα έχουμε ηλιοφάνεια, λίγες αραιές νεφώσεις, πολύ περιορισμένη αστάθεια, ίσως βγουν κάποιες μπόρες στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, καθώς επίσης και εδώ προς τα βόρειο-ανατολικά ορεινά τμήματα. Αλλά βλέπουμε ότι πραγματικά το γραφικό μας πλέον δεν έχει καθόλου μπλε χρωματισμούς. Και θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας. Θα φτάσει πάλι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα αρχίσουν λίγο να εξασθενούν, βέβαια την Κυριακή θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Για να πάμε όμως τη Δευτέρα, που θα είναι μια αρκετά καλοκαιρινή ημέρα, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και η θερμοκρασία θα αγγίξει πάλι τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Λίγο υπομονή την Παρασκευή, θα είναι λίγο μια δύσκολη ημέρα, γιατί αυτές οι καταιγίδες.
0: Τα ακούσαμε.
1: 35 άκουσα, 35 βαθμούς Κελσίου είπε.
0: Προς την Κυριακή, ναι, ή για σήμερα?
1: Όχι, όχι, για τότε. Για τότε,
0: λοιπόν,
1: για την Κυριακή.
0: Σήμερα λοιπόν, απολύτως καλοκαιρινή ημέρα. Θα το δούμε. Ήδη σας ανέφερε ο Μπάμπης για την Θεσσαλονίκη.
1: Μέχρι και 32 βαθμούς, παιδιά, το μεσημέρι, να ξέρετε, εδώ στην πόλη μας.
0: Γενικότερα στην Θεσσαλία, παραδείγματος χάρη, σήμερα 34 τοπικά και 35 βαθμούς.
1: Άρα, πόσο τη ζηλεύω την Ευαγγελία, τον Δημήτρη και τους άλλους τους φίλους που ζουν εκεί.
0: Η Ευαγγελία, η ταλέπορη είναι σήμερα με αντιβίωση όμως, Μπάμπη μου.
1: Δεν διαχειρίζεται σωστά τα κλιματιστικά, Νίκο. δεν φταίει η ζέστη, φταίει πώς χειριζόμαστε τα κλιματιστικά, έτσι, Ευαγγελία.
0: Λοιπόν, εδώ στην κεντρική Μακεδονία και ανατολικότερα θα έχουμε και εδώ 32 με 33 άρια σήμερα. Αύριο τώρα Παρασκευή, όπως ακούσαμε λίγο και την μετεωρολόγο να το λέει, αύριο θα είναι ένα διάλειμμα. Ένα διάλειμμα όχι και τόσο καλοκαιρίας, για να μην πούμε κακοκαιρίας. Σταδιακά προς το Σάββατο θα έχουμε λίγο καλύτερο καιρό, ειδικά εδώ στα βόρεια, και όπως ακούσαμε πριν από λίγο, την Κυριακή θα είναι εξαιρετικές οι καιρικές συνθήκες.
1: Για μπάνιο.
0: Το ίδιο και τη Δευτέρα. Το ίδιο και τη
1: Δευτέρα.
0: Εργάζεσαι. Εγώ θα κρατήσω εδώ παρέα τους φίλους μας μέσα από τα δελτία ειδήσεων, τα πρωινά του Σαββάτου και της Κυριακής, από τις 8 μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
1: Σοφία, εσύ εργάζεσαι? Όχι, καιρός είναι. Λοιπόν, θέλω τη Δευτέρα που θα επιστρέψεις να έχεις χρώμα, έτσι. Μην τυχόν και δεν πας να βουτήξεις. Εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω κάτι υποχρώσεις. Οριακά, αν θα μπορέσω, η πιθανότητα δεν είναι με μένα για να βουτήξω αυτό το Σαββατοκύριακο, αν και προβλέπεται πάρα πολύ θερμό και.
0: Σε βλέπω έτοιμο να διαβάσεις ένα μήνυμα.
1: Όχι, όχι, βλέπω. Συμβουλεύομαι εδώ τις εφαρμογές μου.
0: Α, για τα καιρικά.
1: Για τα καιρικά φαινόμενα. Για να πιστοποιήσουμε καταρχήν ότι αύριο θα υπάρξει αυτό το διάλειμμα το οποίο περιγράφεις σε σχέση με την καλοκαιρία που έχουμε και το έθριο του καιρού.
0: Λοιπόν,
1: και βλέπω ότι υπάρχουν πιθανότητες για βροχές αυτές που δίνεις.
0: Αφού μιλάμε για τον καιρό έτσι με τόση αγωνία, αφού μιλάμε για τα κλιματιστικά, αφού μιλάμε για την εργασιακή μας κόπωση, διότι πρέπει να παραδεχθούμε ότι υπάρχει αυτή, μετά και από ένα δύσκολο χειμώνα, μετά από πολλά πρωινά ξυπνήματα, δεν μου λες, Μπάμπη,
1: ναι,
0: αυτό το τραγούδι που έχω αμέσως τώρα προβλέψει για να ακούσουμε, νομίζω ότι θα σε εκφράζει.
1: Μου αρέσει ότι δεν μπορώ να διακρίνω ποιανού είναι για να καταλάβω το τραγούδι. Ο τίτλος είναι πάρα πολύ καλός.
0: Είναι
1: για
0: έτσι από έναν αηδό που νομίζω ότι θα αρέσει και στον Αργύρη το Δούμπλατζι.
1: Για πες, για δώστονα.
0: Να τον δώσω, να τον δώσω, να τον δώσω.
1: Δώστονα.
0: να δώσω το τραγούδι ή τον συντελεστή.
1: Το τραγούδι δώσε.
0: Το τραγουδιστή.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι. Πάμε, κυρία Σοφία. Θέλουμε επιγόντως διακοπές. Το διακηρύσουμε. Πάμε.

0: Νομίζω ότι εκφράζω μια μεγάλη πλειονότητα, έτσι, με το θέλω επιγόντως διακοπές.
1: Ναι, βέβαια, φίλε, έκανες υπέρβαση. Φίλες και φίλοι, να καταγραφεί, είναι ιστορική στιγμή να επιλέγει ο Νίκος Μαρτάκη. Ούτε καν το ήξερα, ούτε εγώ το τραγούδι, ούτε. Αν δεν μου έλεγες το τι είναι ο Μαρτάκης, θα καταλάβαινα.
0: Δεν το ήξερε και ο ίδιος. Ο Μάικς Ομουδιώτης λέει: χάλασες και εσύ, Νίκο, λέει. Πρέπει να βάλεις το λιωμένο παγωτό. Αλλά κλαίει από τα γέλια.
1: Ναι, ναι.
0: Του απαντάω, με πιέζουν να βάλω ποιότητα.
1: Ποιότητα, που έλεγε και ένας πρόεδρος. Ποιότητα. Λοιπόν, δεν είναι πάντοτε στο χέρι μας το κλιματιστικό, φίλε Μπάμπη.
0: Αυτό.
1: Λες και τα γράφει ο Νίκος, Ευαγγελία, αυτό, να ξέρεις, να το δεις.
0: Αδελφή ψυχή.
1: Εγώ, λέει, στο γραφείο μετά τις 11 το βάζω στους 26, από ανάγκη, λέει, δεν τα συμπαθώ καθόλου. Όπου αλλού να πας, παντού σε εσωτερικούς χώρους υπάρχει παγωνιά.
0: Χρυσόστομο, χρυσόστομο αυτό το κορίτσι. Μπράβο,
1: πρέπει να
0: μέλη τα λόγια σου, μέλη.
1: Μιλάμε, δεν ξέρεις, Ευαγγελία, δηλαδή. Είναι ο Νίκος, αυτά τα γράφει μόνο ο Νίκος ή τα λέει. Κάπου, λέει, πρέπει να σταματήσει όλο αυτό, να χαλαρώσουμε, βρε παιδιά.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Στο γυμναστήριο να δείτε. Θα το πω και εγώ, που εγώ σας λέω ότι δεν έχω τέτοια ζητήματα. Κυρίως σε μια λυσίδα σούπερ μάρκετ, εκεί στα ψυγεία, για να πλησιάσεις να πάρεις γάλα ή να διαλέξεις, ξέρω τι, καμιά φέτα για τα παιδιά, σε βρίσκουνε, μιλάμε, μέσα στο χιόνι, μέσα στην παγωνιά. Δηλαδή δεν πλησιάζεις, παγώνεις, περνάς τρέχοντας.
0: Φαντάσου να έχεις και υδρωμένος μέσα, έτσι.
1: Φαντάσου να εργάζεσαι, Νίκο, σε ένα.
0: Καλά, εγώ βλέπω, εγώ βλέπω εκεί τις κοπέλες, ειδικά που είναι ταμείο, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ. Έχουν το καλοκαίρι, έχουν ζακετάκι, έχουν κάτι αμάνικα, φοράνε, ειδικά για αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αλλιώς. Να πω και κάτι στην Ευαγγελία. Άμα ερχόταν και έβλεπε και εδώ πέρα κάποιους, όνομα και μη χωριό πάνω, που βασανίζουν εκεί κάποια κακόμοιρα πλάσματα σαν την Μαρία την Τοπαλίδου, η οποία είναι καημένη με το φούτερ, βάζει, ναι, το φούτερ και
1: αλήθεια,
0: την κουκούλα.
1: Ναι,
0: ναι, εσύ φεύγεις μετά, ναι, για τηλεόραση, ναι, δεν βλέπεις. Για να μπορέσει να αντέξει η Μαρία η Τοπαλίδου, εδώ καταγγέλω, εδώ κακοποίηση, βάζει το φούτερ και την κουκούλα. Κουκουλώνεται.
1: Λοιπόν, Νίκο, θα επίσης, σου δώσω και άλλη μια φόρμη.
0: Θα,
1: και άλλη μια
0: θα
1: φόρμη,
0: σου πω για το γυμναστήριο που λέει η Ευαγγελία. Ήμουνα πριν από κάνα δύο χρόνια εκεί στους διαδρόμους. Δεξιά μου, αριστερά μου ήταν δύο κυρίες, έτσι, αρκετά ηλικιωμένες, τέλος πάντων. Και έβλεπα ότι υπήρχε μία δυσφορία ως προς τον κλιματισμό. Φορούσαν εκεί ζακέτες, προσπαθούσαν να τυλιχτούν. Λέω, δεν σας αρέσει? Όχι, όχι. Γυρνάω και από την άλλη επίσης. Λέω, γιατί δεν μιλάτε? Γιατί δεν μιλάτε? Να, ορίστε, είμαστε τρεις. Πείτε τους εδώ πέρα, είμαστε μοναδικοί.
1: Έκανε κίνημα, ρε φίλε.
0: Πείτε τους να το κλείσουν, να το περιορίσουν, κάτι να κάνουν.
1: Το κλείσανε το κλιματιστικό και έκλεισε και το γυμναστήριο.
0: Κάθονταν, βασανίζονταν. δεν τολμούσαν να μιλήσουν.
1: Εντάξει, τώρα θα σου πω όμως κάτι άλλο, Νίκο. Δεν είστε η πλειοψηφία. Το ότι είστε τρεις δεν σημαίνει ότι είστε η πλειοψηφία. Ένα το κρατούμε.
0: Είμαστε σιωπηροί. Σαν τα υπόλοιπα στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, εκεί που θα γίνεις πολύ πιο βροντόφωνος, πότε θα είναι,
0: με
1: Νίκο?
0: Με ρωτάει και άλλη ακροάτρια Μαρτάκης.
1: Όταν θα επανεκκινήσει το μετρό, υπάρχουν στιγμές που μπαίνεις στο μετρό και έχει ψοφόκριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ιδίως, αν δεν κάνω λάθος, μπροστά. Και πίσω είναι το περισσότερο.
0: Θα σου πω κάτι, Μπάμπη.
1: Εκεί δηλαδή πέφτει, μπαίνεις πολλές φορές και κρυώνεις μέσα στο
0: μετρό.
1: Αυτό
0: που διαπίστωσα από την περσινή λειτουργία, που ήταν η πρώτη που είχαμε μέσω θέρους στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα στο μετρό ποτέ δεν ένιωσα να λειτουργεί τόσο έντονα ο κλιματισμός. Ήταν σαφώς, ναι, πιο ήπια όποτε έχω πάρει καλοκαίρι
1: ενώ
0: στην
1: Θεσσαλονίκη
0: Αθήνα.
1: Ενώ είναι κατάψυξη.
0: Δεν ξέρω αν ευθύνεται στη Θεσσαλονίκη ότι είναι πιο μικρό σε χώρο,
1: μπορεί.
0: Οπότε μπορεί να ψύχεται πιο εύκολα.
1: Πάντως υπάρχουν, νομίζω ότι στο πρώτο βαγόνι και στο τελευταίο έχει περισσότερο πρόβλημα. Αν είσαι στα ενδιάμεσα, παρατήρησε το, είσαι καλύτερα. Αλλά εκεί μπροστά που πηγαίναμε στην αρχή και λέγαμε, για να βλέπω, δεν πλησιάζεις καλοκαίρι με τον κλιματισμό.
0: Λοιπόν, ήθελα να πάμε σε ένα σύντομο πέρασμα από τα πρωτοσέλιδα, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα. Το μόνο που προλαβαίνουμε τώρα είναι να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να πάμε.
1: Α, ένα που είχε
0: μέχρι τίτλους
1: ειδήσεων. Επιτέλους,
0: το θέλω επιτέλους διακοπές.
1: Μόλις
0: το ακούσαμε.
1: Που είναι η επανέκδοση. Και πάλι. Και ξανά. Και ξανά,
0: λοιπόν,
1: μανά.
0: Όχι, θα πάρουμε ένα αμερικάνικο breakfast από το Supertramp. Breakfast στην Αμέρικα.
1: Ποτέ δεν λέω όχι σε ένα τέτοιο πρωινό.
0: Πάμε, φύγαμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ αναμένεται να εγκρίνει την Πέμπτη σχέδιο χρηματοδότησης για δημιουργία 61 νέων οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Κυριακή της Μεγάλης Εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από το βράδυ της Παρασκευής και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στον ανισόπεδο κόμβο Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ με μαθήματα ειδικότητας. Αεροψεκασμοί σήμερα σε Θεσσαλονίκη και πιερία για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Δεύτερη νύχτα επεισοδίων στο Μπέλφαστ, πέτρες κατά αστυνομικών, κανόνια νερού κατά διαδηλωτών. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Εδώ είμαστε πάντα μαζί σας κάθε πρωί 6 με 9 η πόλη ξύπνησε και αυτήν την ώρα η πόλη εδώ της Θεσσαλονίκης, φαντάζομαι και αντίστοιχα η πόλη της Λάρισας και όλες οι πόλεις εδώ της γύρω περιοχής είναι ηλιόλουστες.
1: Λοιπόν, το κίνημα θάνατος στους ανεμιστήρες γιγαντώνεται, επανέρχεται η Ευαγγελία, γελάω όμως με μια παρατήρησή της, λέει. Εγώ, λέει, να ξέρετε, μίλησα, λέει, στο γυμναστήριο και με κοιτούσαν όλοι, λες και τι είπα, σου λέει. Από εκεί την άρπαξα και είχε, λέει, και τεράστιους ανεμιστήρες μαζί με το κλιματιστικό γυμναστήριο και με κοιτούσαν όλοι, λες και τι είπα, σου λέει. Από εκεί την άρπαξα και είχε, λέει, και τεράστιους ανεμιστήρες μαζί με το κλιματιστικό.
0: Αχ, κορίτσι μου, πόσο σε νιώθω.
1: Πόσο εγώ νιώθω το σύζυγο.

0: σε βατά θα έλεγα πλαίσια. Δεν έχουμε προβλήματα. Στην έχει περιφερειακή, την καθιερωμένη κίνηση.
1: Σημεία...
0: Χωρίς να έχουμε κάποιο ατύχημα ή κάποιο χοντρό έτσι
1: δηλαδή,
0: πόλημα.
1: Μην νομίζετε ότι ρέουν όλα. Ναι. Απλώς έχει την κίνηση εκεί που την περιμένουμε.
0: Θα επανέλθουμε λίγο αργότερα σε κάνα δεκαλεπτάκι στην κίνηση που πιθανώς να έχει φίξει και λίγο παραπάνω. Προς το παρόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που έχουμε καιρό να τα δούμε.
1: Γυρευλόγησον.
0: Αρχιερείς, βλέπω μανουάλια, βλέπω.
1: Δημοκρατία. Δημοκρατία. Ναι. Αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς.
0: Εντάξει, αυτό είναι πάλι σε αυτή η είδηση.
1: Διπλασίασαν το μισθό τους ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Σύμφωνα με έρευνα, λέει, της Δημοκρατίας, οι αποδοχές τους είναι πλέον υψηλότερες ακόμα και από ανώτατους δικαστικούς και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν για να βγάλουν το μήνα.
0: Ναι, αλλά είναι ποιμένες.
1: Ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι κυβερνητική πρωτοβουλία, διερωτάται η εφημερίδα. Ποια είναι τα κριτήρια?
0: Απλά λίγο αργά δεν διαρωτήθηκε, γιατί αυτή η είδηση έχει σκάσει εδώ και μια εβδομάδα τουλάχιστον.
1: Ίσως να είδε ότι κάνει γκέλ, ότι τη συζητάνε στην κοινωνία και ενδεχομένως γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Ελεύθερος Τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία, αναφέρεται στα μηνύματα του Πρωθυπουργού στη χθεσινή του ομιλία. Γαλάζια αυτοδυναμία λοιπόν στην κάλπη του 27, τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα.
1: Αν δεν έχεις κάτι, αν και νομίζω ότι έχει ρε η...
0: Εντάξει, αναφέρεται σε μία είδηση
1: Φαμίλια, είναι
0: που
1: φοβερή
0: εσύ
1: είδηση,
0: και η Σοφία από το πρωί τη σχολιάζεται.
1: Μα, μετά από 144 χρόνια.
0: Ολοκλήρωση ενός ημιτελούς έργου του περίφημου Γκαουντί, το οποίο βέβαια και έτσι και ημιτελές είχε και αυτό το χαρακτηριστικό του και το επισκέπτονταν πάρα πολύ. Έχεις εντυπωσιαστεί εσύ, Μπάμπη, ότι
1: δύο πράγματα.
0: Πλέον από το ύψος που έχει πάρει η εκκλησία, αυτός ο καθεδρικός ναός της Βαρκελόνης, η Σαγράδα Φαμίλια,
1: είναι πλέον η υψηλότερη χριστιανική εκκλησία στον κόσμο. Το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε.
0: Ήταν ημιτελές το έργο. Και,
1: μετά λέτε εσείς για το μετρό Θεσσαλονίκης. Άιντε, γίνεται λίγο Ευρωπαίοι. 144 χρόνια έκαναν το παραδόσιο.
0: Ήταν πολύ ιδιαίτερο έργο που βάσει και στην ιδιοφυΐα την αρχιτεκτονική του Γκαουντί έπρεπε να τηρηθούν κάποια πράγματα για να γίνει. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θα σου πω, οι ναοί της Δύσης, αυτή η καθεδρική και ειδικά έτσι τα μεγάλα ύψη και τα τεράστια μεγέθη, εμένα προσωπικά δεν με συγκινούν, λίγο κιόλας θα σου έλεγα με σκιάζουν, με φοβίζουν. Εγώ είμαι της μικρής εκκλησίας, είμαι του βυζαντινού ταπεινού ναού. Έτσι και... πιστεύω ότι είσαι και πιο κοντά και στον Θεό όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας.
1: Ωραία, εγώ δεν είμαι αυτής της λογικής. Εγώ θέλω μεγάλους καθεδρικούς γεμάτους με κλιματιστικά. 1-0.
0: Μου κάνει αντιπολίτευση λοιπόν, τώρα. Πάμε.
1: Τα νέα. Πέφτουν οι βάσεις πανελλαδικές, οι πρώτες εκτιμήσεις. Πρώτο επιστημονικό πεδίο, δεύτερο κτλ. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται, λέει, από δύο ταχύτητες. Μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Υπολογίζεται πως θα υπάρξει μια πτώση στα ρετυρέ, για σας λέει Νίκο, των σχολών, ενώ στις λιγότερο δημοφιλείς μεταβολές, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Στην Σαγράδα Φαμίλια, όταν ο Πάπας συνάντησε τον Γκαουντί, και κλιμάκωση ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου. Ποιος? Ο Ερντογάν προειδοποιεί τον Νετανιάχου, μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε στην εστία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, η Ελλάς ως γενέτειρα της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση? Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια, ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφάλειας, κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών. Έχει συχνά τέτοιες υπαρξιακές αγωνίες η συγκεκριμένη εφημερίδα.
1: Η εφημερίδα των συντακτών έχει άλλες. Επιστρέφεται ως απαράδεκτη, γράφει ο κεντρικός τίτλος με φωτογραφία Κωνσταντοπούλου, Φάμελου, Ανδρουλάκη και Κουτσούμπα. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση μιας διαδικασίας η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από την ΔΕΘ. Παγκόσμιο κύπελο, μην ξεχνάμε, αρχίζει το ματς στη σκιά του Τραμπ. Και Ελλάς η στρατηγική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Α, και Βόρεια Ιρλανδία, και αυτό
0: Ελλάς,
1: έχει.
0: Όταν λες Ελλάς, αριστερή συμπαράταξη. Έτσι.
1: Εγώ δεν θα το διευκρινίζω, ο καθένας ό,τι νομίζει. Και Βόρεια Ιρλανδία, ακροδεξιά έκρηξη βίας στο Μπέλφαστ.
0: Αυτό το γράφει έτσι η εφημερίδα των συντακτών. Βλέπεις που σου τα έλεγα, Μπάμπη. Βλέπεις. Λοιπόν, η Καθημερινή προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη Γαλάζια Πατρίδα. Παρότι μας λέγαν ότι όχι, ότι δεν, ότι αυτό.
1: Δείχνουν ότι πάνε λίγο πιο πίσω, σαν να το έχουν πάλι και αυτό σαν διαπραγμάτευση. Τι κάνουν οι Τούρκοι?

0: Μήνυμα ότι η Άγκυρα θα προχωρήσει κανονικά στη διαμόρφωση και ψήφιση νομοσχεδίου της έστειλε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, στη συνάντηση που είχε με τον ομόλογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη.
1: Τι γάτες είναι, ρε Νίκο μου, οι Τούρκοι. Θέτουμε ένα θέμα, το φτιάχνουμε καινούριο. Λέμε αυτό. Και μετά διαπραγματευόμαστε αυτό το θέμα για να σας το δώσουμε πίσω.
0: Εμείς γιατί δεν το κάνουμε εδώ και 100 χρόνια, Μπάμπη.
1: Εμείς
0: γιατί δεν το κάνουμε εδώ και 100
1: θέματα
0: χρόνια.
1: Τα οποία τα
0: να βάζουμε
1: μετά
0: στην ατζέντα και να κατάλαβες να ρίχνουμε την μπάλα στην κερκίδα. Γιατί δεν το κάνουμε εδώ και 100 χρόνια.
1: Γιατί δεν μαθαίνουμε, Νίκο μου. Και δεν
0: γιατί πρέπει να είμαστε συνεχώς αμυντικοί
1: ουρά
0: και φοβικοί.
1: Μπράβο, στην ουρά.
0: Να συζητάμε συνέχεια επί των απαιτήσεων της Άγκυρας. Γιατί μία φορά να μην συζητάμε επί των ελληνικών απαιτήσεων. Τέλος πάντων, μεγάλο ερώτημα. Πήραν έγκριση για δάνειο αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος.
1: Σόπα,
0: σπίτι
1: φίλε
0: μου 2, 21.000 δικαιούχοι.
1: Να είσαι δικαιούχος και να μην βρίσκεις να αγοράσεις. Μπράβο, το είδαμε και αυτό.
0: Ναι. Επίσης λίγο με τα εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με αυτά τα ανακαινίζω 1, ανακαινίζω 2, 13, γιατί υπάρχουν άνθρωποι των οποίων τα εισοδήματα που έχετε βάλει σαν πλαφόν δεν φτάνουν για να ανακαινήσουν ούτε 60 τετραγωνικά, όχι για περισσότερο. Τέλος πάντων, άντε πάμε.
1: Κόντρα. Τα 60 πάντως δεν είναι και λίγα. Κόντρα. Ήθελα απλώς να το αφήσω εδώ την καλημέρα. Τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση. Εγώ βλέπω τη Σοφία που γελάει κάθε φορά που σε φυράζω. Απλησίαστα τα ενίκια ακόμα και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας. Έρχεται νέο σοκ στην Αντλία τον Ιούλιο. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές. Και Ελλάς κατά Μητσοτάκη αξιοποίησε την ψηφιοποίηση για την εμβάθυνση της διαφθοράς.
0: Μάλιστα, κυρία Σοφία. Θα τα πείτε μετά στο Facebook. Λοιπόν, κόντρα, τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση.
1: Γράφει. Όχι, μόλις τη διάβασα.
0: Όχι, κόντρα
1: στο
0: ήμασταν,
1: ποντίκι.
0: Κόντρα ήμασταν, ναι.
1: Κόντρα ήμασταν εμείς.
0: Ποντίκι. Την καθημερινή την είχα πει εγώ, ναι. Μου έφυγε η σειρά. Το ποντίκι, λοιπόν, το ποντίκι σήμερα λόγω Πέμπτης, τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή. Κανένα από τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκη. Μεταβλητοί παράγοντες, η απόδοση οικονομίας και η ανθεκτικότητα των αντιπάλων του. Φυσικά πάντα έτσι είναι τώρα. Τι θα ανακαλύψουν την πυρίτιδα.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: φυσικά
0: αυτό το πράγμα θα σου πω εγώ, Μπάμπη, και πριν αρχίσω τη δημοσιογραφία, από τη δεκαετία του 80. Αυτές οι εκδοχές των εφημερίδων και γενικά του δημοσιογραφικού κόσμου σχετικά με τις εκλογές. Αν θα γίνουν πρόωρες, πότε θα γίνουν. Εντάξει, ρε
1: και
0: παιδιά,
1: τα εκτιμά και
0: κάπου,
1: δεν τα εκτιμά
0: δηλαδή
1: και τα
0: αυτό το πράγμα είναι μπαγιάτικο πλέον. Δηλαδή 40-50 χρόνια τα ίδια και τα ίδια λέμε. Εντάξει.
1: Λοιπόν, σε έσωσα από έναν κόνοπα. Έτσι είχε έρθει εδώ και σε κοιτούσε μέσα στα μάτια. Ριζοσπάστης. Αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 του Ιούνιου. Εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό και ξενοδοχεία. Για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς απέναντι στην κυβέρνηση και εργοδοσία απεργία και στο ΣΟΤΑ αύριο Παρασκευή.
0: Λοιπόν, βλέπω ότι και η Political και το Manifesto έχουν τα εσωκομματικά της Νέας Δημοκρατίας σε πρώτο.
1: Δεν υπάρχουν εσωκομματικά.
0: Ναι, εσωκομματικά, όχι προβλήματα, τις εσωκομματικές διαδικασίες. Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Τι είπε στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής για την εκλογή του νέου γραμματέα, ο κύριος Κυρανάκης, όπως είναι γνωστό. Και πάμε παρακάτω.
1: Και στο Manifesto, τα ηνία στη νέα γενιά. Φωτογραφία Κυρανάκη Μητσοτάκη. Όσοι από τον καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, κύριε Σαμαρά, συμπληρώνω εγώ, πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά γιατί είναι σαφέστατη η στόχευση. Ο θείαστος της αντιπολίτευσης δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, γράφει η εφημερίδα.
0: Βλέπω ότι και στην πολιτικά και γενικότερα και σε site τον τελευταίο καιρό, ο Μπάμπης στο μεταξύ προσπαθεί να σκοτώσει
1: έναν κομμάτι. Είναι κάτι αντιβαλιστική πύραυλη.
0: Λέω για τα ηχητικά εφέ που μπορεί να ακούνε από πίσω μου, να τα εξηγήσουμε. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν ότι και στην πολιτικά και γενικά σε site του τελευταίο καιρό παίζει πάρα πολύ το θέμα με τους λαγοκέφαλους οι οποίοι έχουν αυξηθεί πληθυσμιακά επικίνδυνα στο Αιγαίο και όχι μόνο. Κίνδυνος για ψαράδες και λουόμενους από την εισβολή του τοξικού εχθρού και στα ρηχά νερά του Σαρονικού και σε πολλές ακόμα.
1: Πριν ήταν στην Κρήτη. Εμείς πέρυσι στην Περίμετρο είχαμε κάνει 10 ρεπορτάζ για την Κρήτη.
0: Πολύ στην
1: Αλλά τώρα
0: Κρήτη,
1: φαίνεται ότι έχουν απλωθεί παντού.
0: Σε όλες τις ακτές έχουν φτάσει.
1: Απογευματινή.
0: Αν φτάσουμε και εκεί, λίγο οι Μέδουσες. λίγο η λαγοκέφαλη, λίγο και η εμφάνιση καρχαριών. Αν αρχίσουμε πλέον να μην μπορούμε να κάνουμε ούτε το μπανάκι μας.
1: Όχι, θα τη βγάζετε στην πισίνα εκεί στο ρετυρέ. Ναι. Δηλαδή θα σταματήσετε.
0: Πισίνα έχετε εσείς μαζί με το λυκοδρόμιο. Έλα, φτάνει αυτό, φτάνει. Άντε, το ψοφήσαμε. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Το μήνυμα της μονής κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στον θίασο της αντιπολίτευσης γράφει η απογευματινή. Και απειλές Ερντογάν με πρόσημα την Ανατολική Μεσόγειο. Τι είπαν Γεραπετρίτης Φιντάν. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά με τα πρωτοσέλιδα. Πάμε σε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε με την κίνηση. Μπορεί να πάμε και σε πολιτιστική ατζέντα. Προς το παρόν, μόλις χθες.
1: Πάμε σε ένα τραγούδι.
0: Μόλις χθες.
1: Μόλις χθες μου τα έλεγες αυτά και σήμερα βλέπεις, κάνεις πάλι την κολοτούμπα.

0: Έχουμε αρχίσει να έχουμε και τις πρώτες εκτιμήσεις, Μπάμπη, των ειδικών για το πώς έγραψαν οι υποψήφιες πανελλαδικές και το πώς κινήθηκαν.
1: Διαβάσαμε
0: τα
1: και στα νέα μία εκτίμηση,
0: ναι.
1: ότι και καλά μπαίνει φρένο στα retiree, δηλαδή στους αριστούχους, αλλά οι μικρομεσαίοι, αν τους χαρακτηρίσαμε έτσι σε σχέση με τους ιδιοκτήτες, έχουν τη δυνατότητα να πιάσουν.
0: Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών, τα αρχαία ιστορία, η χημεία και η οικονομία ήταν από τα πιο απαιτητικά μαθήματα των φετινών πανελλαδικών, ενώ τα μαθηματικά και η φυσική είχαν δύσκολα θέματα που αναμένεται να ξεχωρίσουν, έτσι ας το πούμε, τον ανθό των υποψηφίων. Αντίθετα, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, η βιολογία και η πληροφορική κινήθηκαν σε πιο αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, η εικόνα η γενική δείχνει ότι οι πολύ υψηλές βαθμολογίες πιθανότητα να είναι λιγότερες ορισμένα παιδεία, χωρίς όμως να αναμένονται μεγάλες ανατροπές στις βάσεις.
1: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, αν θες, και στην κίνηση.
0: Νομίζω ότι πάνω που το λέγαμε προέκυψε κάτι.
1: Βλέπω το πρώτο ατύχημα, εκεί που λέγαμε ότι όλα κυμαίνονται καλά και ιστορίες κτλ. Υπάρχει ένα ατύχημα αυτή την ώρα μετά τον κόβο της Τριανδρίας, από ό,τι μπορώ να διακρίνω, στο ρεύμα που κινείται προς τα ανατολικά. Κατά τα άλλα, βέβαια, τα γνωστά προβλήματα, έτσι κι αλλιώς αυτή την ώρα είναι φορτωμένο και το ένα ρεύμα και το άλλο. Περισσότερα προβλήματα αυτή τη στιγμή το ρεύμα των οχημάτων που κινούνται προς τα δυτικά της πόλης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι απέναντι καλοπερνάνε.
0: Πριν από 10-15 λεπτά που είχαμε ξαναδεί, στο κέντρο της πόλης δεν εμφανίζονταν σχεδόν κανένα πρόβλημα. Έλα που τώρα μέσα σε 10-15 λεπτά, γι' αυτό το λέγαμε κιόλας,
1: ναι.
0: Η Εγνατία έχει κάποια αρκετά προβλήματα, η Εγνατία. Έχουν αρκετές κάθετες οδοί στο κέντρο της πόλης, επίσης μποτιλιάρισμα. Έχουμε μποτιλιάρισμα εντονότατο στην Πολυτεχνείου.
1: Δεν και... έχουμε όμως σήμερα στην Τσιμισκή.
0: Δεν στην Τσιμισκή δεν έχουμε, αλλά έχουμε σε άλλες πλευρές. Εκεί γύρω από την πλατεία Δημοκρατίας και πάνω στην πλατεία Δημοκρατίας και πιο κάτω στο δικαστικό μέγαρο.
1: Αλλά στο δικαστικό μέγαρο γίνεται
0: χαμός. Και δυτικότερα στη Μοναστηρίου, αλλά και στην, φυσικά στη Μίκη Θοδωράκη, έχουμε εντονότατο πρόβλημα αυτήν την ώρα.
1: Η Τσιμισκή μου κάνει εντύπωση. Έχει μόνο ένα σημείο από την πλατεία της Χάνθ μέχρι το φανάρι στην Εθνική Αμήνη που είναι πιεσμένη, αλλά από εκεί και πέρα με δύο γκαζιές κάποιος φτάνει στο δικαστικό μέγαρο για να ταλαιπωρηθεί εκεί. Όχι νωρίτερα.
0: Τσιμισκή. Τώρα που είπαμε για την Τσιμισκή και επειδή συζητούσαμε νωρίτερα για τα κλιματιστικά, θυμάμαι ότι ένα καλοκαίρι, έτσι πριν από 2-3 χρόνια, μου είχε κάνει εντύπωση, είχε πολύ ζέστη και κυκλοφορούσες στην Τσιμισκή και ήταν σαν να είσαι συνέχεια σε μια αεροκουρτίνα από τα μεγάλα, γιατί κυρίως η Τσιμισκή έχει μεγάλα εμπορικά καταστήματα, κατά σειρά, ειδικά από την Διαγώνιο και δυτικότερα, κατά σειρά περνούσες από το πεζοδρόμιο και κρύωνες από το ρεύμα που έβγαινε μαζικά από όλα συνεχόμενα,
1: ναι,
0: τα καταστήματα.
1: Αλλά δεν μπορούσες να μπεις στα καταστήματα, γιατί τα δεσποτάκια πάνε και την πέφτουν, ξαπλώνουν μπροστά στις εισόδους. Γιατί το καλοκαίρι που ζεσταίνονται, αν δεις, πηγαίνουν σε εισόδους πολυκαταστημάτων, όπως λες, για να δροσιστούν και ξαπλώνουν κάτω. Μερικές φορές έχεις δυσκολία να μπεις μέσα στο κατάστημα εξαιτίας τους. Αλλά και okay, αυτά να είναι τα προβλήματα μας, Νίκο, αυτά είναι τα
0: κλιματιστικά. Καλά, βέβαια, στην παρέλαση, στην Τσιμισκή έχουμε και παρέλαση επαιτίας, δυστυχώς, και αυτό είναι ένα θλιβερό θέαμα και φυσικά δεν μιλάμε με κοινωνικούς όρους, μιλάμε με άλλους όρους, έτσι. Γιατί αυτό ξέρετε πολύ καλά ότι είναι μια οργανωμένη, δυστυχώς,
1: βιομηχανία.
0: Έτσι, και απορώ τόσα χρόνια που θέλουμε να έχουμε η Θεσσαλονίκη. Να, λέμε θέλουμε να έχει η Θεσσαλονίκη τουριστικό πρόσημο και αυτό και εκείνο.
1: Ναι.
0: Και δες τώρα δύο πράγματα τα οποία δεν τα πολύ συνυπολογίζουν οι αρμόδιοι φορείς. Ένα, η χλαπάτσα που έχει κατσικωθεί 10 μέρες στο Θερμαϊκό. Και ένα, αυτό εδώ το μόνιμο ζήτημα της επαιτίας. Μερικές φορές μπαίνω, ξέρεις, στα παπούτσια των ξένων. Όχι ότι και οι ξένοι δεν έχουν τέτοια ζητήματα, ειδικά έτσι με την παγκοσμιοποίηση σήμερα. Αλλά λέω, τι εικόνα αποκομίζουν από Θεσσαλονίκη όταν βλέπουν μια διαρκή σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα είδη και σε όλα τα ηλικιακά δεδομένα επαιτία. Και μια, πώς να το πω, σκηνοθετημένη εν πολλής καταθλιπτική εικόνα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, και 57 είμαστε, Μπάμπη, και νομίζω ότι... Εντάξει, για την κίνηση δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Όχι. Η αλήθεια είναι ότι παρά τα προβλήματα, για άλλη μια φορά, ας πούμε, εκεί τώρα θα πω για την Μίκη Θεοδωράκη, στο φανάρι της Αγίων Πάντων και στο ανέβασμα εκεί προς τη Δαβάκη, ότι είναι τα σημαντικά. Είναι γνωστά τα ζητήματα, δεν είναι όμως υπερβολικά σε σχέση με αυτά που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Λοιπόν, πάμε να βγούμε από το στούντιο με Temptation και My Girl.
1: Και με τι θα επιστρέψουμε για να υποδεχθούμε Βασίλη Πεκλάρη?
0: Με τον Λαθρόβιο του Βαγγέλη Γερμανού.
1: Τρεις μέρες το παλεύεις για να το παίξουμε.
0: Λαθρόβιος και Βαγγέλης Γερμανός, και πάμε να βγούμε από το στούντιο.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Ενώ οι μεσολαβητές του Κατάρ πραγματοποιούσαν συνομιλίες στην Τεχεράνη στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλει 9 απειλές. Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες, θα τους χτυπήσουμε σκληρά σήμερα και θα δούμε τι θα συμβεί με τη συμφωνία, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Βαλγραφείο, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι καθυστερεί τις συνομιλίες και κοροϊδεύει την Ουάσιγκτον. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνα σε όλη τη χώρα ως απάντηση στην Ιρανική απειλή. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Τεχεράνη, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν δηλώνει ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ που κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του, ενώ η Τεχεράνη διεμήνησε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει το στενό του Ορμούζ είναι πλέον στόχος και ανέφερε ότι έπληξε 2 παραβατικά σκάφη. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η κεντρική διοίκηση. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικά αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, εξαπολύοντας 12 βαλιστικούς πυράβλους. Περισσότερες από 20 χώρες, μεταξύ αυτών η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Με κοινή τους ανακοίνωση απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μελών εβραϊκών ή Ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Θίασο χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κατά την τοποθέτησή του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι ο Θίασος δεν έχει στόχο να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα. Απίφθινε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και αναφερόμενος στην ακρίβεια επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξής του. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ με μαθήματα ειδικότητας. Οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Για το λόγο αυτό, από το βράδυ της Παρασκευής θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός στις κυκλοφορίες και στις δύο κατευθύνσεις της εσωτερικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Αεροψεκασμούς θα πραγματοποιεί από σήμερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε Θεσσαλονίκη και Πιερία για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Οι εναέριοι ψεκασμοί θα γίνουν στην περιοχή των Οριζόνων σε έκταση έως και 45.000 στρεμάτων. Νέα επεισόδια ξέσπασαν στο Μπέλφαστ για δεύτερη νύχτα χτες, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 44χρονου. Οι διαδηλωτές εκτόξευσαν πέτρες, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, που απάντησαν με εκτοξευτήρες νερού. Σύμφωνα με υπουργούς, 27 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά από στοχευμένες επιθέσεις εναντίον μεταναστών και μειονοτήτων. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν μια μεγάλη και εντυπωσιακή διοργάνωση. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τις 4 το απόγευμα πραγματοποιούν σήμερα εργαζόμενοι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. 13 χρόνια μετά το μαύρο στην ΕΡΤ, όπως αναφέρουν σε ανακοινώσεις τους, τα αιτήματα είναι και σήμερα επίκαιρα. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, με ίση μεταχείριση όλων, με αξιοπρεπείς συνθήκες. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται σήμερα αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται επίσης αίθριος με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Ακούγεται η φωνή σου?
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youththermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
6: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
7: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
8: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Έτσι λοιπόν, σαν το γελαστό παιδί που έχουμε απέναντί μας, τον Χρήστο το Σιδερίδη, ο οποίος ανέλαβε πόστο εδώ πέρα, στα ντεκ του σταθμού. Έτσι λοιπόν, χαμογελαστός, εμφανίστηκε ο Βαγγέλης ο Γερμανός, νεότατος, με έναν ακόμα φίλο του, με δύο κιθάρες απλές.
1: Λαθρόβι,
0: στους αγώνες του ελληνικού τραγουδιού του Μάνου Χατζηδάκη εκεί στην Κέρκυρα το 1980-1981. Έτσι εμφανίστηκε στις ζωές μας, με μια απλή μπαλαντούλα, η οποία όμως τι λέει εν τέλει, ότι δεν χρειάζονται πολλά, λίγα και καλά. Βαγγέλη, φίλε μου, παλιέ, βαρέθηκα τις αβολιές. Ο κόσμος είναι υποκριτής, ψεύτης και χαμερπής. Έχω μια γάτα καλονή, μια κουρελού περγαμινή. Απάρτε μ' αναποπηλώ. Άσε τον κόσμο τον τρελό.
1: Έτσι, αυτά πέστα. Εμείς τα έχουμε ζήσει αυτά. Αυτά πέστα στο Βασίλη το Μπεγκλάρη που του αρέσουν οι πολυτέλειες και οι μεγαλοαστισμοί.
0: Τα πεντάστερα ξενοδοχεία και αυτά. Έτσι, έτσι
1: που πέραμε το κρεμμύδι, το σπάγαμε στα τρία και
0: το τρώγαμε. Αυτό είναι το κρεμμύδι, να το κοιτάξεις αυτό. Γεια σου, Βασιλάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, έτσι είναι. Πώς θα μάθεις, πώς θα μεγαλώσεις, τι να κάνουμε. Υπάρχουν διαφορές.
1: Πολύ μεγάλες, φυσικά.
2: Άμα μάθεις η κλειδί, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Πολλές φορές ο άνθρωπος, άμα το φιλοσοφήσει, μπορεί να αλλάξει ρότα και στο μέσο της ζωής του, και πολλοί το έχουν κάνει αυτό, Βασίλη μου, το ξέρεις. Έτσι, μαθαίνουμε από τη ζωή και πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε. Κάποιες φορές ζούμε και πεθαίνουμε και δεν το αντιλαμβανόμαστε, αλλά πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε ότι άδικα τρέχουμε για να προλάβουμε καταστάσεις οι οποίες είναι ίσως περιττές.
2: Εντάξει, ναι, αυτό είναι αλήθεια, και με κάποιο τρόπο κάποια τραγούδια, έτσι και του Βαγγέλη που νωρίτερα βάλατε, τη Γερμανού, που τραγούδησε με τόσο απλό τρόπο με την κιθάρα του τα πρώτα χρόνια της μουσικής του διαδρομής. Ας έλεγαν αυτό, ότι η ουσία είναι στα απλά πράγματα.
1: Ωραία.
2: Που αυτό είναι χαμένο πια, το έχουμε χάσει.
1: Παιδιά, με συγκινείτε με το ρομαντισμό και με την ευαίσθητη αυτή πλευρά της ψυχής σας.
0: Αφού και εσύ συμμετέχετε.
1: Λοιπόν, όχι, τώρα θα πω εγώ να συμμετέχω. Εγώ θα πω κατευθείαν στα πολιτικά ζητήματα, Βασίλη.
2: Να φύγουμε, να πάμε το βράδυ στον Μανί εμείς.
1: Μπράβο,
2: στο
1: Μανί. Λοιπόν, εγώ ένα πράγμα θα πω, Βασίλη. Όσο και αν έχετε συνεννοηθεί να μην μου δώσετε το χρόνο για να επιτεθώ, θα το πραγματοποιήσω. Αφήστε τώρα το.
2: Στον Πρωθυπουργό και τον κύριο Κυρανάκη.
1: Όχι, όχι, όχι, σε σένα, σε σένα. Δηλαδή, καλό και ο Λαθρόβιος του Βαγγέλη του Γερμανού, αλλά για απάντησε μας τώρα πώς το νιώθεις εσύ, πώς το έχεις πράξει, Βασίλη Πεκλάρη, που γκρινιάζεις για το μετρό και για το flyover, ότι η Σαγράδα Φαμίλια ολοκληρώθηκε μετά από 144 χρόνια και μιλάτε εσείς με 20 χρονάκια για το μετρό, δηλαδή σας παρακαλώ, 144 χρόνια στην Ισπανία και λένε και ευχαριστώ. 144 χρόνια. Αυτό ήθελα να αφήσω εδώ, αντί καλημέρας.
2: Είναι μαγιά όμως. Γιατί ο Έλληνας Γκαουδί που έκανε το μετρό και το flyover, δεν ξέρω αν είναι το flyover. θα το βλέπουμε και στο μέλλον, θα μπαίνουν οι επόμενες γενιές και θα το παρατηρούν.
1: 144 χρόνια, αλλά να δεν εκτιμάτε τίποτα, δεν εκτιμάτε, ρε παιδί μου.
2: Επειδή βρέθηκα πολύ πρόσφατα στα γραταφεία, πριν από λίγες εβδομάδες δηλαδή, στην πραγματικότητα.
0: Όπα.
2: Ήταν εντυπωσιακό το πώς λειτουργεί με τις χιλιάδες του κόσμου που συγκεντρώνονται από παντού για να το δούνε, το πώς οργανωμένα γίνονται.
0: Κατάλαβες, Μπάμπη, και εμείς δεν μπορούμε ούτε μέχρι τα Βρασνά να πάμε.
1: Πλάκα κάνεις τώρα.
2: Τα Βρασνά είναι πιο ακριβά τώρα.
0: Τι άλλο θα μας πεις?
1: Δεν το βιάνεις πουθενά, Βασίλη.
2: Για να πεταχτείς στη Βαρκελόνη, τα Βρασνά είναι πιο ακριβά.
0: Θες να πεις κάτι για την πολιτική διοδίων και για την πολιτική των καυσίμων?
1: Δεν το βιάνεις με τίποτα, Βασίλη. Είναι χέλη.
2: Να σας πω ότι έπαθα προχθές στη Χαλκιδική με το τι ζητάνε σε κάτι απαράδεκτα δίθεν γραφικά ταβερνάκια με κάτι άψητα καλυψυγμένα καλαμαράκια. που κατακλέβουν χωρίς απόδειξη και θέλουν και να κάνουν και τουρισμό.
0: Για κάτι παραθαλάσσια διαμερίσματα που έχουν με τουαλέτα 40 χρόνων, έτσι.
2: Και κάνουν υποτίθεται και τουρισμό, και υπάρχει και έλεγχος, υποτίθεται, και εξακολουθούμε να λειτουργούμε και να δίνουμε αυτό το προϊόν, να παρέχουμε αυτό το προϊόν. Δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω.
1: Λοιπόν,
2: και πολύ καλά μας είναι, έτσι, αυτή η κατάσταση.
1: Μπράβο, μπράβο, φυσικά. Γιατί τα ρεκόρ σπάνε το ένα μετά το άλλο στις αφίξεις και στα χρήματα τα οποία έρχονται από τους τουρίστες, αλλά δεν βελτιωνόμαστε σε τίποτα, ρε παιδί μου.
2: Είχα καιρό να πάω και έπαθα σοκ.
1: Καλά, η Χαλκιδική πάντως έχει μια παράδοση, έτσι, και στις υψηλές τιμές και στις υπηρεσίες που προσφέρει. Δηλαδή, εμείς στη Θεσσαλονίκη το ξέρουμε χρόνια τώρα. Κάποια στιγμή, αν θέλουμε να τα πούμε όλα ξεκάθαρα, πηγαίνεις και σε άλλες τουριστικές, σε άλλους τουριστικούς προορισμούς εντός της χώρας. Ναι, η Χαλκιδική ξεκάθαρα. Πηγαίνεις Κρήτη, πηγαίνεις Λευκάδα. Φυσικά, φυσικά. Πηγαίνεις και βλέπεις τη διαφορά και στις τιμές και στις υπηρεσίες που παρέχονται. Δηλαδή, πας Κρήτη και μένεις άφωνος, πας Λευκάδα, μένεις άφωνος, πας στη Χαλκιδική και πάλι μένεις άφωνος για άλλους λόγους.
2: Και, και εντάξει, μπορεί να γινόμαστε λίγο να και είναι μαζί, να μπαίνουν μαζί και τα χλωρά και κάποιες καλές ίσως προσπάθειες, αλλά αυτό είναι που κυριαρχεί, που είπες στην Παρδία. Αυτό είναι που κυριαρχεί. Δυστυχώς. Βλέπουμε την αρνητική πλευρά, την προσπάθεια εξαπάτησης, να μην βγάλουμε απόδειξη, να πάρουμε παραπάνω, να καταλάβουμε και άλλο χώρο στην παραλία, να μην αφήσουμε ούτε τετραγωνικό. Στο μεταξύ, αυτές οι παραλίες που υποτίθεται ότι τις εκμεταλλεύονται και οι τοπικές αρχές και βγάζουν χρήματα από την ανάπτυξη εκεί πέρα, αυτές τις ξαπλώστρες και τα καθίσματα αυτά που έχουν και τα κρεβάτια που έχουν τοποθετηθεί στις παραλίες, το υπόλοιπο τμήμα είναι εντελώς αδιαμόρφωτο. Έχουν αφήσει άθλιες συνθήκες στο υπόλοιπο ελεύθερο τμήμα για να μην έχει τη δυνατότητα να καταλάβει. Έχουν σμπρώξει τις πέτρες και τα αφίκια και ό,τι έχει βγάλει θάλασσα στο ελεύθερο κομμάτι τα έχουν σμπρώξει.
1: Αλλά μπορείς να πας, να πήγαινε κάτι σε άμα θες.
2: Ναι. Οπότε πήγαινε κάτι στο ελεύθερο και να πάρει το τέτοιο, να είσαι μέσα στη χαβούδα.
0: Βασιλή, ξέχασες, δεν μου λες, έχει και αχινούς εκεί πέρα που πει σε βέλα να κάτσει.
2: Όχι, δεν είχε αχινούς.
0: Α, πάλι καλά.
2: Γιατί τις πετάξανε και όλους μας.
0: Τους πήρανε για αχινούς σαλάτα.
2: Αν είχα πει νωρίτερα ότι θα πάω, μπορεί να είχες οργανώσει κάτι τέτοιο, αλλά δεν πρόλαβε.
0: Λοιπόν, φτάνει τα τουριστικά μας και πρόσεξε, επειδή μας ακούνε και πολλοί φίλοι στην Χαλκιδική, και επειδή αυτή η εκπομπή δεν έχει, πώς να το πούμε, δεν έχει... ρε παιδί μου, κάποιες καταστάσεις κλισέ, έτσι. Στη Χαλκιδική υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα, υπάρχουν και πολύ ωραίοι άνθρωποι, υπάρχουν και πολύ ωραία μαγαζιά. Απλά υπάρχει και μία λογική πολλές φορές, την οποία εμείς θέλουμε να βελτιωθούν τα πράγματα και οι καταστάσεις. Δεν τα λέμε δηλαδή έτσι από μύρλα και από γκρίνια ή από ανθρώπινο μίσος, έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Ήμουν άτυχος, έπεσα 2-2. Μια φορά πήγα φέτος, έπεσα 2-2, ήμουν άτυχος.
1: Ναι.
2: Και τα δύο καλά, ή το ένα έστω.
1: Και
2: στην παραλία και στο φαγητό, έτσι ήμουν άτυχος.
1: Όχι, να τα λέμε για να τα ακούνε, να μην νομίζουν ότι κάποια στιγμή δεν γίνονται αντιληπτά και γίνονται από εμάς που αγαπάμε τη Χαλκιδική, φαντάζομαι από κάποιους άλλους που έρχονται ως τουρίστες να την γνωρίσουν και δεν θα ξαναπάρει.
2: Η μια λογική, και το ψάχνω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, να το καταγγέλουμε εμείς, ξέρεις, να γινόμαστε αυτό το πράγμα. Που παλιά το κορόιδευα κιόλας, να πηγαίνεις και συνέχεια να καταγγέλεις. Να πηγαίνεις υπηρεσίες και να λες το τάδε μαγαζί, να γίνεις δηλαδή αυτός που θα καταγγέλει, ας πούμε, τις συνθήκες που θα επικρατούν. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι.
0: Εγώ θα πω το εξής. Πριν από κανένα δύο εβδομάδες που είχα συνοδεύσει τη σύζυγο εκεί πέρα για να κάνουμε ένα καθάρισμα, ένα αερισμό το σπίτι στην περιοχή της Καλυθέας. Κατέβηκα κάτω στη θάλασσα, είχε πάρα πολύ κόσμο, κυρίως από Βαλκάνια, κυρίως από Βουλγαρία. Ήταν και ένα ζεστό, ήταν ακόμη το τελευταίο, νομίζω, μέσα στο Μάιο ήταν, το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου. Ωστόσο είχε πάρα πολύ τουρισμό και ήταν ανοιχτά και κάτω τα παραθαλάσσια μαγαζιά. Δεν μπορείς να φανταστείς, Μπάμπη και Βασίλη, πόσο το χάρηκα τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου που πήγα, κάθισα εγώ, εντωμεταξύ είχα πιει τον καφέ μου, δεν ήθελα να πάρω κάτι, κάθισα σε ένα από αυτά τα δημοτικά αναψυκτήρια που δουλεύουν κάποιοι εκεί μπροστά στη θάλασσα, κάθισα σε μία ομπρέλα έτσι, είχε μία ψάθινη πολυθρονίτσα εκεί, κάθισα, μου είπε ο άνθρωπος, θες να κάτσεις, θα πάρεις κάτι? Όχι, λέω, δεν θα πάρω κάτι, να λίγο θα κάτσω έτσι στο νίσιο. Πόσο με πόσο φιλόξενο και χαμογελαστό τρόπο με άφησε έτσι για να λέμε και τα καλά.
2: Ναι, εντάξει. Και εγώ είχα
0: έτσι,
2: τέτοια,
0: κάθισα έτσι χαλαρά, αυτά χωρίς να παραγγείλω
2: ακόμα,
0: τίποτα.
2: Βέβαια, είναι ακόμα νωρίς. Αν πας σε δύο εβδομάδες.
0: Δηλαδή δεν με είδανε, ξέρεις, σαν ένα κομμάτι κρέας, ξέρεις αυτό. Τέλος πάντων.
2: Σε 2-3 εβδομάδες δεν θα είσαι.
0: Έτσι λέω. Κάτι. θα μας βάλουν αχινούς στην πολυθρόνα. Λοιπόν, έλα. Εντάξει, φτάνουν αυτά. Τώρα πάμε και λίγο για πολιτικά, γιατί φτάσαμε και 20.
2: Λοιπόν, τι έχουμε...
0: Έχουμε καταρχάς χθες, ας πούμε, πανηγυρική εκλογή του κύριου Κυρανάκη.
2: Έχουμε καλά, τώρα γραμματέας κόμματος τώρα, πανηγυρική εκλογή. Περισσότερο την ομιλία του Πρωθυπουργού τώρα. Γραμματέας κόμματος ορίστηκε ο κύριος Κυρανάκης. Ο οποίος λένε αυτό που λένε, το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε ως ουσία είναι ότι διατηρεί, αυτό λένε τουλάχιστον από το περιβάλλον εκεί, ότι διατηρεί διάβλους επικοινωνίας και με τον κύριο Καραμαλή και με τον κύριο Σαμαρά. Θα το δούμε αυτό και αν έχει τέτοιους διάβλους και αν μπορεί να συνομιλήσει σε αυτό το επίπεδο ο κύριος Κυρανάκης, γιατί είναι και αρκετά νέος και έχει τη δυνατότητα να στήσει επικοινωνία. Εντάξει, για τον κύριο Σαμαρά τώρα δεν νομίζω να υπάρχει πια αυτή η δυνατότητα. Έχουν διαραγεί πλήρως οι σχέσεις. Αλλά έστω με τον Κώστα Καραμάλη και με ποιο τρόπο θα μπορέσει να τον πείσει ο κύριος Κυρανάκης. Δεν ξέρω πώς κυκλοφορεί αυτή η διαρροή. Να τον πείσει ο κύριος Κυρανάκης, ξέρω εγώ, να στηρίξει ξανά, να βρεθεί πιο κοντά στο κόμμα. Τέλος πάντων, ο Πρωθυπουργός, αυτό που τα δύο σημεία τα οποία μπορούμε να κρατήσουμε από τη χθεσινή τοποθέτηση στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας είναι για τις εκλογές και ότι είναι μία, μάλιστα είχε κάνει και μια ρήμα εκεί στη σχετική αναφορά, ότι η Κυριακή της μιας εκλογής είναι μία και αυτή θα φέρει την αυτοδυναμία, κάπως έτσι το είπε, ότι δηλαδή έχουμε μια κάλπη και πάει στη λογική της μιας κάλπης γιατί βλέπει ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, δηλαδή οι εκλογές έχουν μία κάλπη, μία Κυριακή. Και σε αυτήν πρέπει να βγει αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία. Ξέρει και γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν έχει δεύτερη ευκαιρία ο Πρωθυπουργός. Ο ίδιος, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει, αλλά ο ίδιος δεν έχει. Θα πάει δηλαδή σε δεύτερη Κυριακή και σε συνεργασίες. Οπότε θα είναι αυτό το μότο και θα είναι αυτό το σύνθημα. Από την άλλη μεριά, μιλώντας για την ψυχή της παράταξης, έτσι άφησε εχμές για τον Αντώνη Σαμαρά. Και από την τρίτη και στο τρίτο έτσι. Χαρακτηριστικό της χθεσινής παρέμβασης που μένει, γιατί υπόθηκαν και διάφορα άλλα για την κινητοποίηση κτλ. Ότι το κόμμα βγαίνει μπροστά και όλα τα σχετικά. Το τρίτο είναι ότι χαρακτήρισε θείασο την αντιπολίτευση. Και αυτό θα είναι κατά κάποιο τρόπο το δίλημα. Εντάξει, το έχουμε πει πολλές φορές. Από εδώ μεριά κυβερνητική σταθερότητα, αυτό που γνωρίζετε, τέλος πάντων, σοβαρότητα και όλα τα σχετικά. Και από την άλλη μεριά ένα θείασο με διάφορα κόμματα που μάχονται το ένα το άλλο. Με βουλευτές που μετακινούνται από ένα κόμμα στο άλλο και τέλος πάντων μια εικόνα που δεν είναι καθόλου κολακευτική. Σε αυτό το πνεύμα αναμένεται να κινηθεί ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επικρίθηκε χθες από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Φάμελο και τους υπόλοιπους, γιατί δεν βρέθηκε στη Βουλή στη συζήτηση για την πρώτη μέρα τη συζήτηση για τη σύσταση της Επιτροπής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός δεν ήταν και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να φέρει και να εργαλειοποιήσει με τις προτάσεις το Σύνταγμα και τη διαδικασία την πολύ σοβαρή της συνταγματικής αναθεώρησης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν θα δώσουμε καμία συνένεση σε αυτή την κυβέρνηση. Το ίδιο έκαναν και οι άλλοι αρχηγοί των κομμάτων, ο καθένας με τον τρόπο του και με τη ρητορική του απέναντι στην κυβέρνηση και λέγοντας ότι θα πρέπει να έχει διευρυμένη, να γίνουν δηλαδή οι αλλαγές στο Σύνταγμα με διευρυμένη πλειοψηφία από την επόμενη Βουλή, από τη Βουλή που θα προκύψει. Οπότε αυτή η Επιτροπή και μάλιστα μέσα σε δύο μήνες το καλοκαίρι με επικεφαλή στον κύριο Βορύδη, έτσι, για κομματική επιτροπή, θα φέρει τις προτάσεις και σε εκεί θα γίνει η συζήτηση, λένε, τέλη Αυγούστου και πάντως πριν την έκθεση για την συνταγματική αναθεώρηση. Οπότε θα ψηφίσουν οι βουλευτές της πλειοψηφίας και θα περάσουν τις προτάσεις τους για τα άρθρα του συντάγματος που θα αναθεωρηθούν. Είπαμε, το περιεχόμενο και το τι θα και αν θα αναθεωρηθούν τελικά θα το αποφασίσει με διευρυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών η επόμενη Βουλή. Αυτά γίνανε χθες στο Κοινοβούλιο. Τώρα η συζήτηση στην αντιπολίτευση έχει να κάνει και με τις περιοδίες που ξεκινούν. Το ΠΑΣΟΚ βγαίνει προς τα έξω, αυτό που αποφασίστηκε και στην τελευταία σύσκεψη που έγινε. Σήμερα θα είναι στη Δραπετσόνα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μάλιστα την ίδια ώρα θα είναι ο Πρωθυπουργός, δεν το είπαμε αυτό νωρίτερα, θα είναι σε αυτή τη συνέντευξη που έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Κυρίως όσον αφορά το
2: νέο ξεκαθάρισμα για τις εκλογές, τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ευτυχώς αυτή θα μεταδοθεί 8 η ώρα. Θα ήταν απρέπεια κιόλας. Το είχαμε πει και άλλη φορά. Και είχα απορρίψει τότε γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δέχτηκε την πρώτη συνέντευξη έτσι, μετά τη δημιουργία του νέου κόμματος να τη δώσει στον Νίκο Χατζηνικολάου σε μεταμεσονύχτια ώρα. Εντάξει, έχει μια εκπομπή που γίνεται μεταμεσονύχτια. Γεια του με χαρά του. Αλλά να πηγαίνεις να δώσεις αυτήν και να δέχεσαι να παίξεις με τα μεσονύχτια, νομίζω ότι είναι λίγο, τέλος πάντων, πολιτικά φάουλ. Τέλος πάντων, προφανώς.
0: Ναι, με αυτά, κοίταξε, με αυτά τα μεταμεσονύκτια, τα οποία πολλοί εργαζόμενοι, όπως εγώ, εσύ, ο Μπάμπης, όλοι μας, οι περισσότεροι μας, τέλος πάντων, είναι σχεδόν αδύνατο να παρακολουθήσει.
1: Παιδιά, δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα.
2: Η εκπομπή και το πρόγραμμα κάνει ό,τι θέλει. Να το βάλει μεταμεσονύκτια, να βάλει του Χατζηνικολάου στις 4 ώρες το πρωί. Δεν
0: μας ναι.
1: Εσύ γιατί επιλέγεις, λες, εκείνη την
2: ώρα. Ο πρωθυπουργός που επιλέγει και ο κύριος Τσίπρας. Ο πρωθυπουργός προφανώς ήρθε σε συνεννόηση με το κανάλι, με τον κύριο Χατζηνικολάου, δεν ξέρω με ποιον, και θα παίξει 8 η ώρα συνέντευξη σήμερα το βράδυ.
1: Γιατί έχει μετά Μουντιάλ, παιδιά. Έχει Μουντιάλ σήμερα. Ναι. Έχει 10 η ώρα
2: και Μουντιάλ. Τέλος πάντων, και 12 η ώρα δεν είναι ώρα να παίξει πρωθυπουργός.
0: Σωστά, ναι, σωστά.
2: Ούτε ο κύριος Τσίπρας ήταν ισόφρον, κατά τη γνώμη μου, και έκανε λάθος. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του να πάνε σε μια εκπομπή του χωρίς να διαπραγματευτούν, να πετύχουν τέλος πάντων έστω την αλλαγή ώρας μετάδοσης.
0: Ναι, ως χώρα δεν είμαστε ξενυχτάδικο. Εντάξει.
1: Υπήρξαμε ξενυχτάδικα σε άλλα, ναι, αλλά όχι.
2: Η εκπομπή έχει το κοινό της. Εντάξει, έχει ένα χαρακτήρα.
1: Όχι,
2: έχει συχνά
1: καταλαβαίνουμε, Βασίλη, μην λέμε παραπάνω. Ξεκάθαρα. Ναι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τον Νίκο τον Χατζηνικολάου, έχει να κάνει με την ώρα μετάδοσης. Ξεκάθαρα.
2: Έτσι. Και αυτόν που επιλέγει να πάει. Δηλαδή τι μήνυμα θέλει να περάσει και σε ποιους να μιλήσει. Εσύ, Νίκο, μπορεί να θέλει να πας να απευθυνθείς τους πάνους ανθρώπους που κάθονται τις μικρές ώρες που λέγαμε παλιά.
0: Εγώ προσωπικά.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα.
2: Ναι, εσύ. Λοιπόν, τι άλλο λέγαμε, ότι αυτό ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έβαλε αυτό το τελεσίγραφο στο Σοκράτη Φάμελο των 10 ημερών, να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλιώς τι θα λέγαμε, θα αναρωτηθεί κανείς.
0: Αλλιώς θα κάνει το δικό του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ.
2: Ορίστε.
0: Αλλιώς θα κάνει το δικό του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τι άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ο κύριος Πολάκης είπε θα είναι. Ήταν, είναι και θα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αν μπορεί να υποχρεώσει τους υπόλοιπους να φύγουν, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Δηλαδή, να τους υποχρεώσει να φύγουν τώρα από το κόμμα, κάτι τέτοιο δύσκολα θα γίνει σε αυτή τη συγκυρία. Πάντως, με το τελεσίγραφο και με την πίεση που ασκούν και ο κ. Πολάκης και ο κ. Παπάς, προσπαθούν να φέρουν τον κ. Φάμελο σε δύσκολη θέση και ενδεχομένως να επηρεάσουν και τα μέλη των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, την πάρα πολύ δύσκολη. Μάλιστα, κατέστηκε και μια ερώτηση για τα θέματα έτσι, που έχουν να κάνουν με την κυρία Αγαπητάκη για την Πακιστανική, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, time out. Έλα, Βασίλη μου, για να πούμε τώρα την καλημέρα μας.
2: Και δεν είπαμε τίποτα για την 11η Ιουνίου, τη σημερινή μέρα επαιτίου του Μαύρου.
0: Κάναμε μια ανάλυση βέβαια στην αρχή της εκπομπής. Εντάξει, αλλά πες μας κι εσύ.
2: Εντάξει, δεν προλαβαίνουμε τώρα, θα τα πω στην επόμενη εκπομπή.
0: Βασίλη μου, λοιπόν, όχι, θα κάνουμε το εξής. Μείνε στην τηλεφωνική γραμμή.
2: Μείνε
0: στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούμε το τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο του Ισραήλ αναμένεται να εγκρίνει σχέδιο χρηματοδότησης για τη δημιουργία 61 νέων οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η Κυριακή της Μεγάλης Εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας από το βράδυ της Παρασκευής και στις δύο κατευθύνσεις της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας λόγω εργασιών για το flyover. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας. Αεροψεκασμοί σήμερα σε Θεσσαλονίκη και πιερία για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Δεύτερη νύχτα επεισοδίων στο Belfast, πέτρες κατά αστυνομικών, κανόνια νερού κατά διαδηλωτών. Αύριο θα απολογηθεί για τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο, 65χρονος Ιταλός. Πανηγυρικό συλλήτουργο με αφορμή τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη θα μεταδώσει απευθείας η ΕΡΤ μέσω της ΕΡΤ 3 και του ΕΡΤ Κόσμος σε λίγη ώρα. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου. Όπως υποσχεθήκαμε, εδώ είμαστε και πάλι, γρήγορα, χωρίς τραγουδάκια.
6: Και για τον τρίτο και για τον τέταρτο καφέ και για τον πέμπτο.
5: Και για τον τρίτο γύρο με τον Βασίλη τον Πεκλάρη. Βασίλη μου, επανερχόμαστε σε σένα, θέλουμε και την δική σου γνώμη. Είπαμε ότι σήμερα είναι η 11η Ιουνίου, μια τέτοια 11η Ιουνίου, τρίτη ήτανε, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Του 2013 υπήρξε μια απόφαση...
6: 13 όχι... χρόνια πριν.
5: Ακριβώς. Όχι επειδή εμείς είμαστε εργαζόμενοι εδώ. Μία απόφαση κατακριτέα από
6: το σύνολο της κοινωνίας.
5: Το σύνολο της κοινωνίας και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Και μία απόφαση η οποία κόστισε κιόλας, έτσι, κόστισε σε πάρα πολλές πλευρές. Για να σε ακούσουμε.
7: Λοιπόν, κόστισε πρώτα απ' όλα βέβαια στους ανθρώπους που την έζησαν, έτσι. Και μετά σε πολιτικά και άλλα επίπεδα. Να πούμε ότι την 11η Ιουνίου του 2013 η τότε κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγγελου Βενιζέλου, καθώς ο Φώτης Κουβέλης που επίσης ήταν στην κυβέρνηση διαφώνησε και έφυγε τότε από την κυβέρνηση, την τρικομματική τότε.
5: Και ήταν ουσιαστικά, ήταν ουσιαστικά για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αυτή η απόφαση και η μετά-απόφαση του Φώτη Κουβέλη, ο λόγος ο βασικός, ο οποίος έχασε μία πλειοψηφία η οποία τον ευνοούσε ο Αντώνης Σαμαρά, έτσι.
7: Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει τόση σημασία αυτό. Η αποφάσισε να εντάξει επίπεδο μέσα στη διαπραγματευτική της κατάσταση τότε με την Τρόικα την απόλυση ενός αριθμού εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Αυτό όμως ήταν ουσιαστικά η πρόφαση, γιατί επιθυμούσε το κλείσιμο της ΕΤ και την επαναλειτουργία της με διαφορετικό τρόπο, με άλλο προσωπικό, καθώς αυτό που είχε διαμορφωθεί δεν ήταν τέλος πάντων της αρεσκίας ή δεν ήταν σύμφωνο με τα όσα τότε είχαν επιλεγεί πολιτικά να εκφραστούν. Έτσι λοιπόν έπεσε το μαύρο με εκείνο το διάγγελμα και Δίκογλου, ο οποίος χάθηκε τότε φυσικά την πολιτική ζωή του τόπου έκτοτε. Ακολούθησαν δύο χρόνια πολύ σημαντικά και δημιουργικά για όσους τα ζήσαμε και θα μείνουν για πάντα στη μνήμη όχι μόνο των εργαζόμενων αλλά και των ανθρώπων που ήρθαν κοντά και στήριξαν τα εγχειρήματα και σε αυτό το κτίριο της Αγγελάκη που παραμείναμε τότε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3 και στην τηλεόραση της Λεωφόρου Στρατού, δύο κτίρια τα οποία δεν άλλαξαν, δεν έγινε εισβολή της αστυνομίας όπως έγινε στην Αγία Παρασκευή τότε στην Αθήνα. Και η επαναλειτουργία του 2015 την ίδια ημερομηνία και συμβολικά μετά την αλλαγή της κατάστασης, αλλά ουσιαστικά αυτό που πρέπει να πούμε και με αφορμή αυτό είναι από τη μια μεριά την προσπάθεια επιβολής της εξουσίας πάνω στην ενημέρωση, η οποία είναι διαρκής και συνεχίζεται και δυστυχώς δεν επανακτήσαμε και δεν καταφέραμε μετά ως χώρα να δημιουργήσουμε μια ανεξάρτητη δημόσια ραδιοτηλεόραση, ένα στοίχημα το οποίο έχει χαθεί και μάλιστα χειροτερεύει με την υπαγωγή της ΕΡΤ στο γραφείο του Πρωθυπουργού από το 2019, ώστε να έχουμε στα πρότυπα που κατά καιρούς αναφέρονται και μάλιστα από πολιτικούς του BBC ή άλλων μεγάλων δικτύων δημοσίων του κόσμου, δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Κάτι τέτοιο δεν έγινε στην χώρα μας και παραμένουμε έτσι σε μια στενή εποπτεία και έλεγχο της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου της ΕΡΤ από την εκάστοτε κυβέρνηση.
5: Φυσικά, φυσικά, έτσι εδώ να τονίσουμε και για εσένα και για εμένα και για τον Μπάμπη και για όλους μας ότι ακριβώς το ότι μπορούμε και μιλάμε και λες και εσύ αυτά που θέλεις και πρέπει να πεις ή και εγώ και ο Μπάμπης, ότι έχουμε την ελευθεροτυπία και την διοντολογία ως μοναδικό μας οδηγό, έτσι, σε αυτήν την παρουσία μας εδώ.
7: Αυτό κερδίθηκε τότε την 11η μέσα από αυτή τη δραματική έτσι, κατάσταση του Μαύρου, κερδίθηκε και αυτή ακριβώς η ελευθερία των ανθρώπων που εργάζονται στη δημόσια ραδιοφωνική τηλεόραση και δεν ξεχωρίζω την ΕΡΤ από την ΕΡΤ 3, γιατί το ίδιο σημαντική έτσι, κατάσταση του Μαύρου κερδίθηκε και αυτή ακριβώς η ελευθερία.

0: Μέρα και ελπίζουμε να είναι αυτή η επέτειος μια φωτεινή από εδώ και πέρα.
1: Και ας είναι και μια υπενθύμηση.
0: Και ας είναι και μια υπενθύμηση.
1: Για κάποια πράγματα και για κάποια πρόσωπα.
0: Πάμε σε λίγο να περάσουμε στην περιφερειακή μας ενημέρωση.

0: Πάμε λοιπόν αμέσως και στη Μαρίνα Τιμάτζου, Μπάμπη.
1: Πάμε. Απλώς το μόνο που θα πω πριν είναι ότι έχουμε δύο νέα τροχέα στην περιφερειακή, πέρα από αυτό
0: το
1: οποίο είχαμε παρουσιάσει νωρίτερα. Αφορούν και τα δύο αυτή την ώρα το ρεύμα ανόδου προς τα δυτικά από τα ανατολικά, ενώ έχει και ένα τροχείο που έχει δημιουργήσει ζητήματα και εδώ στο κέντρο, Παπαναστασίου με Κωνσταντίνου Καραμαλή, περίπου απέναντι από το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο. Μαρίνα, την καλημέρα μας.
0: Πριν πάμε στη Μαρίνα, μια που αναφέρθηκε σε αυτό, χθες πρέπει να σου πω ότι για τουλάχιστον μία ώρα προκλήθηκε τεράστιο πρόβλημα κίνησης επί της Εγνατίας, εκεί που συνδέεται με την Κωνσταντίνου Καραμαλή, ακριβώς μπροστά στο παλιό 424, στο φανάρι που κατεβαίνουμε προς Καφτατζόγλου και την ΕΡΤΡΙΑ. Από τι? Από ένα όχημα το οποίο είχε χαλάσει και δεν κάναν έστω κάποια κίνηση να βάλουν νωρίτερα κάποιο προειδοποιητικό ή έστω να το σμπρώξουν λίγα μέτρα, και ήταν ακριβώς πάνω στη διάβαση, πάνω στο φανάρι, και καταλαβαίνεις τι έγινε. Επί μία ώρα, μέχρι να έρθει η οδική βοήθεια για να το πάρει. Μερικές φορές ακόμη και από τα πιο ελάχιστα δημιουργείται τεράστιο
1: πρόβλημα. Καλά, μην ανοίξουμε την κουβέντα ότι η περιφερειακή, η προηγούμενη, αυτή που αλλάζει το flyover, κάθε μέρα δίνει τέτοια περιστατικά. Μία σύγκρουση με απλές υλικές μπορεί να κλείνει δύο ρεύματα. Μαρίνα, καλημέρα. Πήγαμε λίγο πιο πίσω, ζητούμε την κατανόησή σου.
2: Έχει μια επικαιρότητα και καλό είναι που δίνουμε και περισσότερες πληροφορίες για διάφορα μείζωνα θέματα που αφορούν στην πόλη μας. Λοιπόν, πάμε εμείς στις σημαντικές ειδήσεις από τις τοπικές κοινωνίες της ελληνικής περιφέρειας. Θα ξεκινήσουμε με σημαντικές ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ, όπου καταρχάς σε ό,τι αφορά στη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγίου με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της. Αυτή την υπόθεση είναι γνωστό πως έχουμε τον 65χρονο Ιταλό σύντροφο της μητέρας να κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Φέρεται ότι έπεσε σε αντιφάσεις κατά την πολύ ωραία ανακρίσή του από τους αστυνομικούς, έφερε τραύματα, ενώ υπήρξαν και ευρήματα στο σπίτι όπως μαχαίρι, αεροβόλο και κάποια ματωμένα ρούχα. Αυτά ήταν μεταξύ άλλων κάποια από τα στοιχεία που τον έστειλαν και ως κατηγορούμενο. Εξακολουθούν πάντως να είναι άγνωστα τα κίνητρά του. Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται ότι σκότωσε τη γυναίκα και τον γιο της στο σπίτι τους. Πήρε προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσει την απολογία του που έχει οριστεί για αύριο το πρωί. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε και δηλώσεις της συνηγόρου υπεράσπισής του, η οποία κάνει λόγο για ελλειπή δικογραφία. Τώρα, την ίδια ώρα έχουμε σε εξέλιξη, Νίκο και Μπάμπη, μια άλλη υπόθεση στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς σήμερα θα βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα τρία άτομα τα οποία συνελήφθησαν εχθές για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του Προέδρου της κοινότητας Απεσοκάρη, του Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Πρόκειται για τον 49χρονο κοινοτάρχη που τον προηγούμενο Μάρτιο βρέθηκε με σοβαρά τραύματα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύτηκε για 21 ημέρες στη ΜΕΘ, όπου και δυστυχώς κατέληξε. Αρχικά ο τραυματισμός του είχε αποδοθεί σε τροχαίο, μία εκδοχή που η οικογένειά του δεν είχε πιστέψει. Αυτή η δυσπιστία τελικά επιβεβαιώθηκε από την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση, στην οποία γίνεται λόγος για πιθανή ανθρωποκτονία. Εχθές λοιπόν συνελήφθησαν τρεις άνδρες, ένας πατέρας, ο γιος του και ένας βοσκός. Και εδώ να αναφέρουμε ότι σημαντική παράμετρος αυτής της υπόθεσης είναι ότι, όπως ήταν γνωστό σε όλη την περιοχή, την ευρύτερη περιοχή, το θύμα ο κοινοτάρχης είχε ασχοληθεί πολύ σοβαρά με το ζήτημα της ανεξέλεγκτης βόσκησης και των ζημιών που προκαλεί. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Πάμε στα τερτύπια του καιρού, με τα οποία τοπικές

0: κοινωνίες της χώρας έρχονται αντιμέτωπες τα τελευταία χρόνια. Αυτό συνέβη και χθες το μεσημέρι, οπότε είχαμε το πέρασμα από τα Ιωάννινα μιας σφοδρής χαλαζόπτωσης, ήταν μεγάλης έντασης και πρωτοφανούς σφοδρότητας, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές. Με ιδιαίτερη ένταση έπληξε την περιοχή της Παιδινής. Μέσα σε λίγα λεπτά δρόμοι, αυλές, αγροτικές εκτάσεις καλύφθηκαν από πυκνό στρώμα χαλαζιού, δημιουργώντας εικόνες που παρέπεμπαν σε χιονισμένο τοπίο. Προβλήματα υπήρξαν και στις περιοχές Μπάφρα, Ανατολή, Νεοχωρόπουλο, όπως και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είχαμε κτίρια να πλημμυρίζουν, ενώ φέρεται ότι ήταν πολλά τα αυτοκίνητα των οποίων τα μπαρμπρίς έσπασαν από τη σφοδρή χαλαζόπτωση. Να συμπληρώσουμε ότι οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο και για σημαντικές καταστροφές από το ακραίο καιρικό φαινόμενο και σε αγροτικές καλλιέργειες. Τώρα, να πούμε ότι επίσης χαλαζόπτωση σημειώθηκε χθες το απόγευμα αυτή τη φορά και στο χωριό Ιεροπηγή της Καστοριάς. Εκεί πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, δεν έχουν αναφερθεί ζημίες σε καλλιέργειες, ενώ το φαινόμενο που είχε μικρή διάρκεια φαίνεται πως τέλος πάντων περιορίστηκε σχεδόν αποκλειστικά μέσα στον οικισμό της Ιεροπηγής. Και πάμε τώρα, Νίκο και Μπάμπη, για να κλείσουμε με ένα θέμα από την Πελοπόννησο και συγκεκριμένα την Πύλο, βέβαια βρίσκεται στη Μεσσηνία αυτή η περιοχή, για μια υπόθεση που θα πρέπει να τονίσουμε πως η τοπική ΕΡΤ είχε αναδείξει τη Δευτέρα.
1: Από την τοπική ΕΡΤ αναδείχθηκε το συγκεκριμένο ζήτημα και μιλάς προφανώς για την ιστορική καμπάνα του πλοίου, έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι, φοβερό θέμα αυτό, φοβερό.
0: Λοιπόν, αυτό αναδείχθηκε από την τοπική ΕΡΤ τη Δευτέρα το πρωί. Εχθές κυκλοφόρησε πολλές ενημερωτικές ιστοσελίδες της χώρας. Υπάρχει ένα μυστήριο τέλος πάντων που επικρατεί αναφορικά με την εξαφάνιση της ιστορικής καμπάνας από τον ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ο οποίος βρίσκεται εντός του γνωστού φρουρίου της περιοχής, το Νιόκαστρο. Καταρχάς να πούμε ότι πρόκειται για ένα κοιμήλιο ιδιαίτερης ιστορικής και συμβολικής αξίας και σημασίας. Συνδέεται άμεσα με τη μνήμη της ναυμαχίας του Ναυαρίνου, αποτελεί δωρεά Ρώσων φιλελλήνων. Μεταφέρθηκε στη χώρα μας τον Οκτώβριο του 2017 από το ρωσικό πολεμικό πλοίο Αζόβ στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 190 χρόνια από το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, το οποίο έτσι το ξέρουμε, αλλά να το επισημάνουμε.
1: Δεν ξέρω αν προέρχεται από την ναυαρχίδα του Χάιδεν, του Ρώσου ναυάρχου, ο οποίος ήταν στην τριμελή, έτσι, στην τριμερή μάλλον, στον τριμερή στόλο Άγγλων, Γάλλων και Ρώσων που είχαν εμπλακεί στην ναυμαχία του Ναυαρίνου.
0: Κοίταξε, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτή η καμπάνα όντως είναι ένα κοιμήλιο με μια σημασία και μια αξία αναφορικά με τη μνήμη της ναυμαχίας του Ναυαρίνου, γιατί όντως κατά πολλούς τέλος πάντων ιστορικούς είναι και το ίσως το αποφασιστικότερο γεγονός της Ελληνικής Επανάστασης. Είναι γνωστός, είναι τρίβιο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος, έτσι, από τις συμμαχικές δυνάμεις το 1827 στο συγκεκριμένο σημείο. Εξασφάλισε έτσι κατά τούτο την επιβίωση της Επανάστασης. Άνοιξε το δρόμο τέλος πάντων για τη δημιουργία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Λοιπόν, αυτή η καμπάνα βάρους 12 κιλών, τουλάχιστον μέχρι τις 29 Μαΐου, βρισκόταν κανονικά στο σημείο που είχε τοποθετηθεί. Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό που το επιβεβαιώνει αυτό που λέμε. Ωστόσο, το πρωί του προηγούμενου Σαββάτου, επισκέπτες του κάστρου διαπίστωσαν με έκπληξη ότι το ιστορικό αντικείμενο είχε εξαφανιστεί. Τώρα, εχθές, Νίκο και Μπάμπη, μίλησα με τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Καλαμάτας, ο οποίος έβγαλε και το συγκεκριμένο θέμα, ο οποίος μου μετέφερε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή της συνομιλίας μας δηλαδή, δεν υπήρχε κάποια επίσημη τοποθέτηση ούτε από το Υπουργείο, ούτε την τοπική εφορία για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για κλοπή ή αν υπάρχει κάποια άλλη αιτία τέλος πάντων για την απομάκρυνσή της. Και ενώ, το επισημαίνω και αυτό, έχουν γίνει σχετικές από την πλευρά του συναδέλφου απευθύνσεις. Είναι ένα θέμα που, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στην τοπική κοινωνία. Αναμένονται, όπως είπαμε προηγουμένως, οι επίσημες τοποθετήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τώρα, και το πάω εντάχει, συνάδελφοι, πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να επισημάνω, έτσι, ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερα φορτισμένη μέρα για την ΕΡΤ.
1: Ναι.
0: Συμπληρώνονται 13
1: χρόνια.
0: Όλοι
1: αυτό επισημαίνουμε από το πρωί. Και...
0: Ακριβώς. 13 χρόνια, λοιπόν, από το πρώτο φωνές μαύρο που έπεσε σε δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας μας, βέβαια, σε αυτήν την περίπτωση. Και επειδή είμαστε μια στήλη που ασχολείται με την περιφέρεια, απλά να αναφέρω ότι από τις 11 Ιουνίου του 2013 και για δύο χρόνια δόθηκε από ένα κομμάτι δυναμικών εργαζομένων από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, δημοσιογράφους, τεχνικούς, διοικητικούς, έδωσαν έναν επίπονο σε πολλές περιπτώσεις αγώνα, καταρχάς για να μπορούμε σήμερα να έχουμε πίσω τη δουλειά μας, όπως και για να μπορούμε σήμερα να εργαζόμαστε με όρους αξιοπρέπειας. Αυτό ήθελα να τονίσω, Νίκο και Μπάμπη.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
3: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι παραγγελιά για όλους εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους, για να δώσουμε πάσα με αυτόν τον τρόπο στον Βασίλη Βλαχόπουλο που ακολουθεί.

0: Αρχίζει το μάτς.
1: Μπαμπή, αρχίζει και το Μουντιάλ, αλλά εδώ που τα λέμε εμείς που μεγαλώσαμε με μυθικές φωνές σαν του Γιάννη Διακογιάννη, σαν του Φουντουκίδη,
0: δεν υπάρχει.
1: Νομίζω ότι κάτι λείπει, πάντα κάτι θα λείπει, τουλάχιστον από το παιδικό μας υποσυνείδητο. Καλημέρα Βασίλη Βλαχόπουλε.
2: Και από το Διακογιάννη τη φωνή, πάμε στην αγριοφωνά του Βλαχόπουλου.
1: Όχι. Καλώς είσαι.
0: Για να σε εκθέσουμε το κάναμε.
1: Καλώς είσαι. Καλή φωνούλα.
0: Καλημέρα. Το περιμένουμε, ρε παιδί μου.
1: Άντε, ας ξεκινήσουμε
0: με Μουντιάλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το Μουντιάλ περιμένουμε.
1: Με Μουντιάλ και μετά θα γυρίσουμε στο μπάσκετ.
2: 43,3 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει ο νικητής. Ξέρετε. 28,6 ο φιναλίστ. Και έριχνε μια ματιά στο πώς άλλαξαν τα οικονομικά δεδομένα στη διάρκεια του χρόνου. Το 2002, αν θυμάστε καλά, στη Νότια Κορέα, με τον Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Ριβάλντο και τα λοιπά, που η Βραζιλία πήρε το Μουντιάλ, το όφελος το οικονομικό ήταν 7 εκατομμύρια ευρώ. Το 2006, όταν η Ιταλία έκανε την πολύ μεγάλη έκπληξη και πήρε για τελευταία φορά το παγκόσμιο κύπελο, η Ιταλία η οποία απουσιάζει πλέον, πήρε 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Το λέω αυτό γιατί αυτή η τετραετία ήταν τετραετία σταθμός αυτή η οποία άλλαξε τα οικονομικά δεδομένα, ή μάλλον να το πω οχταετία, γιατί μετά η Ισπανία το 2010 πήρε 26 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα βέβαια έχουμε το Μεξικό Νότια Αφρική, είναι ο αγώνας ο οποίος ανοίγει την αυλαία του παγκοσμίου κυπέλου στις 10 η ώρα το βράδυ. Τα ξημερώματα μετά θα έχουμε λίγο δύσκολη αποστολή.
1: Είναι πάντως σε συνέχεια αυτόν τον οποίο είπε στην αρχή. Είναι πλέον τα Μουντιάλ ένα σπορ για ανθρώπους που έχουν πολλά λεφτά στο πορτοφόλι τους, έτσι. Δηλαδή έχει φύγει λίγο η λαϊκότητα που υπήρχε κάποτε. Μόνο όμως τηλεόραση.
2: Υπάρχουν προχθές μόνταρα ένα θέμα στην τηλεόραση που είχε παιδιά μία γειτονιά στο Πακιστάν η οποία βάφτηκε στα χρώματα των εθνικών ομάδων που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο. Κάναν διάφορες τοιχογραφίες, βάλαν σημαίες, κάναν τοιχογραφίες και τα πρόσωπα των αθλητών οι οποίοι είναι τα είδωλα και των εθνικών ομάδων. Στη ΔΕ Ολλανδία έχουν βάψει ένα κεντρικό δρόμο της Χάγης στα χρώματα της Εθνικής Ολλανδίας και έχουν κάνει διάφορα γκράφιτι με μερικές από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες του Ολλανδικού ποδοσφαίρου.
0: Τι το συζητάμε, παιδιά. Δηλαδή, ζούμε για τα Μουντιάλ. Και να σου πω κάτι, αυτό που έλεγα νωρίτερα στον Νίκο είναι ότι τι ωραία να ήταν και η εθνική μας εκεί και να αδειμονούσαμε τώρα για το πρώτο της μάτς, για τον δεύτερο αντίπαλο, για τον τρίτο. Το ζούμε. Μας αρέσει το ποδόσφαιρο, πόσο μάλλον να ήταν και η εθνική μας εκεί.
1: Θυμάμαι την αγωνία το 2014, ήταν η τελευταία φορά.
2: 14, ναι.
1: Ναι, που είχαμε αποκλειστεί και στα πέναλτι, αν θυμάμαι καλά.
2: Ναι.
1: Τι αγωνία.
0: Κρίμα. Δεν πειράζει, αλλά θα παρακολουθήσουμε.
2: Ουσμπεκιστάν, Κουρασάο, Αϊτή. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει και με το σύστημα διεξαγωγής.
1: Φυσικά, να σε ρωτήσουμε ποιοι προβάλλουν ως φαβοροί. Δεν νομίζω ότι στα Μουντιάλ μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο.
2: Υπάρχουν πάντα οι Γαλλοί, ας πούμε, είναι ένα από τα φαβοροί. Ναι. Από τα μεγάλα φαβορί.
0: Υπάρχει ένα μεγάλο outsider.
1: Οι λατινοαμερικάνικες ομάδες.
2: Κουρασάο. Στην Κουρασάο, το μεταξύ.
1: Είναι outsider.
2: Ένα παίκτη έχει γεννηθεί στο Κουρασάο. Οι υπόλοιποι έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία.
0: Και είναι μεγάλο outsider το Κουρασάο.
2: Έχει, τώρα δεν είναι καταστοιχηματικά, αλλά το Ουσμπεκιστάν τι είναι, Κουρασάο, Αϊτή.
0: Ναι, εγώ λέω κάποια που να μην την υπολογίζουν οι υπόλοιποι, αλλά ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος να έχει μυριστεί έκπληξη.
2: Α, όχι, παιδιά, δεν είναι, μην με βάλετε στη διαδικασία αυτή.
1: Η Βραζιλία και η Αργεντινή σε τι κατάσταση είναι?
2: Η Βραζιλία δεν την πολύ πιστεύω. Η Βραζιλία είναι πάντα Βραζιλία, αλλά δεν πηγαίνει με τον.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τέλος χρόνου, είμαστε παρατέσσερα. Πάμε πολύ γρήγορα, δύο μπάσκετ. Ένα το θρίλερ το δικό μας και ένα το θρίλερ το NBA. Πες τα μας γρήγορα.
2: Λοιπόν, το θρίλερ το δικό μας το 2-2 στη δεύτερη παράταση. Με τον Τογιόπουλο, ο οποίος έκανε πολύ καλή παράταση. Το Σόρτς επίσης, τον Ολυμπιακό, ο οποίος για μένα αυτοκτόνησε με την ευκαιρία που είχε. 93-86 ο Παναθηναϊκός, Σάββατο απογευματάκι, ο πέμπτος και τελευταίος.
1: Αυτό έλεγα πριν στον Μπάμπη, ότι ο Σόρτς και ο Τολιόπουλος, που δεν τους πιστεύει ο Αταμάν, ήταν αυτοί που του κέρδισαν στο τέλος το μάτς.
2: Ναι, λοιπόν, το Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα, ο πέμπτος τελικός, όποιος νικήσει στο σεφ, όποιος νικήσει παίρνει και το πρωτάθλημα. Καμπάνα 6 μηνών στο Γιανακόπουλο για όλα όσα έχει κάνει το τελευταίο διάστημα. Βέβαια, η μεγάλη ανατροπή έγινε στη Νέα Υόρκη. Για πρώτη φορά στην ιστορία των τελικών του NBA η ομάδα επιστρέφει από το μείον 29.
0: Και είδαμε την ανατροπή.
1: Μείον 29.
2: Ναι, ναι. 107-106, 3-1 οι Knicks χρειάζονται μία ακόμη νίκη για να κατακτήσουν και αυτοί που
0: μετά από πόσο
2: καιρό, 53 χρόνια.
0: Ωραία, φίλε.
1: Μετά από 53 χρόνια, από το 73, φίλε.
2: Απόψε, Ολυμπιακός προρέκος στο Champions League Final Four στη Μάλτα, στο Πόλο Ανδρών. Οι γυναίκες του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσουν αύριο στο τελικό τη Φερεντσβάρος, αύριο το βράδυ στις 10. Ο Ολυμπιακός και η Φερεντσβάρος είναι οι μοναδικές ομάδες οι οποίες έχουν συμμετοχή και άνδρες και γυναίκες στο τελικό του Champions, μάλλον στα Final Four του Champions League. Πολύ κουβέντα για το Λουτσέσκου, για το μέλλον του Λουτσέσκου και το ενδιαφέρον της Αλσάτ.
1: Ο Μπάμπης σταυροκοπιέται εδώ.
2: Ο Μπάμπης τι θέλει.
1: Σταυροκοπιέται, λέει.
0: Ο Μπάμπης θέλει να γίνει αυτό που είναι το καλύτερο για το δικέφαλο. Και...
2: Τι θεωρείς, πες μου και να σου πω.
0: Ξεκάθαρα. Εγώ θεωρώ ότι έχει κάνει ένα κύκλο ο κύριος Λουτσέσκου. Τον ευχαριστούμε, αλλά πρέπει να αλλάξουμε σελίδα στον ΠΑΟΚ.
2: Ωραία. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει, αυτές τις δικές μου πληροφορίες. Υπάρχει το όνομα του Πορτογάλου Πεϊσότο, ο οποίος είναι στη Ζιλβιθέντ, ήταν μάλλον στη Ζιλβιθέντ. Εγώ σου λέω, Μπάμπη μου, και ένα ακόμη όνομα. Κράτησε το και κάποια στιγμή μπορούμε να το συζητήσουμε. Χουάν Κάρλος Καρσέδο, 52χρονος Ισπανός προπονητής, ο οποίος ήταν στην ΠΑΦΟ.
0: Μακάρι.
2: Τώρα είναι
0: μακάρι.
1: Να ακούσουμε λίγο από τους Μπλόντι για να αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε, Βασίλη.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, Βασίλη.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, απολαμβάνουμε λίγες νότες μέχρι το τέλος εκπομπής.
0: Αυτό είναι το τέλος εκπομπής.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε
0: αύριο
1: που
0: εδώ,
1: είστε και σήμερα μαζί μας.
0: 6 ώρα.
1: Να είστε καλά.
0: Τα ξημερώματα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν και την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε χώρες της περιοχής, ενώ οι μεσολαβητές του Κατάρ πραγματοποιούσαν συνομιλίες στην Τεχεράνη στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλει νέες απειλές. Τους χτυπήσαμε σκληρά χθες, θα τους χτυπήσουμε σκληρά ξανά σήμερα και θα δούμε τι θα συμβεί με τη συμφωνία, δήλωνε σε δημοσιογράφους, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι καθυστερεί τις συνομιλίες και κοροϊδεύει την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνα σε όλη τη χώρα ως απάντηση στην Ιρανική απειλή. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Τεχεράνη, στο λιμάνι Μπαντάρα Μπάς και σε άλλες νότιες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν δηλώνει ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, που κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του, ενώ νωρίτερα η Τεχεράνη διεμήνησε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει το στενό του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, αναφέροντας ότι έπληξε 2 παραβατικά σκάφη. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η κεντρική διοίκηση. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικά αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, εξαπολύοντας 12 βαλιστικούς πυράβλους. Περισσότερες από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για εξασφάλιση ασφαλούς διέλευση στο στενό του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους, που δόθηκε στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μελών εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Θίασο χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κατά την τοποθέτησή του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης και απίφθινε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση την επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας. Οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα μαθήματα ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Σε νέα εκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, προχωράει η ΑΔΕ, εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων ίσπραξης έως το τέλος του 2026. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά μεγάλες υποθέσεις, καθώς περίπου 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχονται από οφειλές άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ αναπερίπτωση. Ως ανεπίδεκτες εισπραξείς χαρακτηρίζονται οφειλές για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα εισπρακτικά μέσα, αλλά παραμένουν ανείσπρακτες επί δεκαετίες. Αυτές δεν διαγράφονται, παραμένουν καταγεγραμμένες για χρονικό διάστημα 10 ετών και στη συνέχεια επανεξετάζονται. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο κατασκευής του flyover. Από το βράδυ της Παρασκευής θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της Περιφερειακής Οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Αεροψεκασμούς θα πραγματοποιεί από σήμερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε Θεσσαλονίκη και Πιερία για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Οι εναέριοι ψεκασμοί θα γίνουν στην περιοχή των Οριζόνων σε έκταση έως και 45.000 στρεμμάτων. πανηγυρικό πατριαρχικό συλλήτουργο με αφορμή τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχη θα μεταδώσει απευθείας σε λίγη ώρα η ΕΡΤ μέσω της ΕΡΤ 3 και του ΕΡΤ Κόσμος. Το συλλήτουργο θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ήμβρο, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη και παρουσία των Πατριαρχών Ρουμανίας και Βουλγαρίας. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρικής στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες θα συνθέσουν μια μεγάλη και εντυπωσιακή διοργάνωση. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τις 4 το απόγευμα πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση 13 χρόνια μετά το μαύρο στην ΕΡΤ. Όπως αναφέρουν σε ανακοινώσεις τους, τα αιτήματα είναι και σήμερα επίκαιρα. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, με ίση μεταχείριση όλων με αξιοπρεπείς συνθήκες. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
6: και η Δε Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
5: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 5η, 11 Ιουνίου. Η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά, 9 και 10 για την ακρίβεια. 11 Ιουνίου του 2026, γιατί όταν λες 11 Ιουνίου πάει το μυαλό σου πίσω, συγκεκριμένα γυρίζει 13 χρόνια που έχουν περάσει από το Μαύρο στην ΕΡΤ, 13 χρόνια από τη διακοπή του σήματος, με τουλάχιστον 2.685 εργαζόμενους στο δρόμο χωρίς καμία ειδοποίηση, με την πληγή στο δημόσιο αγαθό της ενημέρωσης, μια ημέρα με εξαιρετικό συμβολισμό, οι υποσπέρτη, οι πασιμητέ, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, τεχνική, διοικητικό προσωπικό, έχουν τετράωρη στάση εργασίας από τις 12 έως τις 4. Θα επανέλθουμε εμείς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Από εκεί και πέρα σήμερα η ΕΡΤ3 μεταδίδει, νομίζω αυτή την ώρα πρέπει να είναι, κάτσε να δούμε κιόλας στην τηλεόραση, είναι απευθείας από την Ίσο Ύμβρο Πανηγυρικό Πατριαρχικό Συλλήτουργο με αφορμή τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Άγει τα ονομαστήρια του ο Οικουμενικός Πατριάρχης ο κ. Βαρθολομαίος. Το συλλήτουργο τελείται στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, προεξάρχοντος του προκαθήμενου της Ορθοδοξίας, με τη συμμετοχή του Πατριάρχη Ρουμανίας Δανίλ και του Πατριάρχη Βουλγαρίας Δανίλ. Είναι Δανίλ και Δανίλ. Δεν το έκανα λάθος, έτσι
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι, καλά τα λες.
0: Ναι, ωραία.
1: Σωστά τα λες, τα εξηγείς ωραία.
0: Έτσι λοιπόν. Από εκεί και πέρα, τι έχουμε στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Ξεκινούν οι αεροψεκασμοί από σήμερα στη Θεσσαλονίκη και Πιερία, από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Και η αρχή γίνεται στην περιοχή των Οριζόνων σε έκταση. Βασικά, συνολικά η έκταση είναι 30.000 με 45.000 στρέμματα, αλλά η αρχή γίνεται στα αρδευτικά Χαλάστρας, Αγίου Αθανασίου και Βραχιάς σήμερα. Αυτά.
1: Είσαι ο μέση του ραδιοφώνου.
0: Είμαι. Δεν είμαι.
1: Είσαι.
0: Πρόσεξε λίγο. Ξεκινάει τώρα το Μουντιάλ. Σήμερα.
1: Το οποίο θα το βλέπετε εδώ από τη συχνότητα.
0: Το οποίο θα το βλέπετε. 10 η ώρα είναι ο πρώτος αγώνας Μεξικό με Νότια Αφρική. Ανοίγει λοιπόν η αυλαία. Είναι βέβαια ένα αμφιλεγόμενο Μουντιάλ, μια αμφιλεγόμενη διοργάνωση.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχουν προκύψει πολλά ζητήματα. Σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είναι στην έναρξη κιόλας. Εντάξει, δεν είναι ξεχωριστό δηλαδή από την πολιτική αυτό που
1: γιατί
0: συμβαίνει.
1: Γιατί ποδοσφαιροποιούμε την πολιτική και γιατί πολιτικοποιούμε τον αθλητισμό.
0: Να ρωτήσεις τον Ντόναλντ Τραμπ που κάνει
1: όχι,
0: καψόνια
1: αυτό,
0: στους παίκτες του Ιράν, στους παίκτες της Σενεγάλης, στους παίκτες χωρών που δεν συμπαθεί. Να ρωτήσεις τον Ντόναλντ Τραμπ για το κάνει. Και ξέρεις τι με τρομάζει περισσότερο.
1: Ναι.
0: Είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι πρόεδρος και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028, γιατί οι προεδρικές εκλογές στην Αμερική θα ακολουθήσουν. Και που ούτως ή άλλως δεν δικαιούται να διεκδικήσει τρίτη θητεία. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα μπορέσει να βρει έναν τρόπο να βάλει κάποιον άλλον μπροστά, να κατέβει ως αντιπρόεδρος, οτιδήποτε. Τέλος πάντων.
1: Κοίτα.
0: Αλλά αν κάνει αυτά τα καψόνια και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, καταλαβαίνεις ότι δεν πάμε καλά. Δεν ξέρω δηλαδή αν πρέπει να πανηγυρίζουμε σε τέτοιες
1: εγώ ξέρεις που διαφωνώ. Διαφωνώ και με αυτά που γίνονται εντός των συνόρων. Όπου αν για παράδειγμα στραβώσει το μάτς και χάσει μια ομάδα το πρωτάθλημα, αυτόματα στέλνουν επιστολές στην πολιτεία, στην κυβέρνηση, όχι ο διαιτητής, όχι τόνα, όχι τάλο, θα σας δείξουμε στην κάλπη. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεις με το μυαλό σου μια πολιτεία για να πάρεις την εύνοια.
0: Όχι. Αλλά ξέρεις πώς επηρεάζεις. Επηρεάζεις για παράδειγμα με αυτό που κάνει τώρα με την ομάδα του Ιράν που δεν έχει δώσει βίζα σε.
1: Εγώ αναφέρομαι εντός των συνόρων.
0: Σε 15 μέλη της αποστολής, επειδή το ξεκίνησαμε με το Μουντιάλ. Έχει δώσει βίζα αυθημερών δηλαδή για τους παίκτες του Ιράν ότι θα μπαίνουν το πρωί να κάνουν τον αγώνα τους και μετά θα φεύγουν, θα πηγαίνουν στο Μεξικό. Δεν τους έχει δώσει εισιτήρια για τους αγώνες της ομάδας τους. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν θα πάει καλά, δεν θα προχωρήσει καλά. Θα καταφέρει το εξής ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώ παραδοσιακά όλος ο κόσμος είναι με τις ομάδες που έχουν βλέψεις για να πάνε και στους τελικούς. Βραζιλία, Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, επειδή έχουν και τα ρόστερ τα καλά τέλος πάντων και παραδοσιακά είναι καλές ομάδες τέλος πάντων σε αυτές τις διοργανώσεις. Θα αναγκάσει όλο τον πλανήτη να στραφεί σε αυτές τις μικρές ομάδες που ο Ντόναλντ Τραμπ τους περνάει καψόνια. Δηλαδή όλοι θα είναι με το Ιράν τώρα.
1: Αφήστε την μπάλα να κυλήσει στο χορτάρι. Πραγματικά. Δηλαδή ας δούμε ποδόσφαιρο, ας ευχαριστηθούμε ποδόσφαιρο. Και θα επιμείνω και σε αυτό που λέω για εντός των τυχών. Άλλο αθλητισμός, άλλο η πολιτική. Μην πολιτικοποιείτε τον αθλητισμό. Μην για όλα δηλαδή χρησιμοποιήσεις τον αθλητισμό για να δημιουργήσεις πολιτική πίεση.
0: Μισό λεπτό να πάρω στο πορτοκαλί τον Ντόναλτ και να του το πω: Ντόναλτ, μην πολιτικοποιείς τον αθλητισμό.
1: Αυτό έχει να κάνει με το εντός των σύνορων, με αφορμή τους τελικούς στο μπάσκετ.
0: Α, μάλιστα. Εσύ το πήγες αλλού τώρα.
1: Που βλέπεις ότι γίνεται εδώ.
0: Είδες ότι και εκεί ένα θρίλερ. Είναι 2-2 νομίζω τώρα, έτσι. Δύο νίκες.
1: Είναι 2-2 το Σάββατο, τελευταίο τελικό.
0: Ωραία,
1: εδώ είχαμε άλλο θρίλερ. Είχαμε άλλο θρίλερ.
0: Πες μου τώρα, με κάνεις και ανησυχώ.
1: Η Σαν Αντώνιο Σπέρς προηγούνταν με 29 πόντους. Θα μας τα πει και ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος.
0: Είναι αυτή, ναι.
1: Η Σαν Αντώνιο Σπέρς, ομάδα στο NBA, στους τελικούς. Σπέρς, Νίκς. 29 πόντους μπροστά το Σαν Αντώνιο. Πήγαινε να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2.
0: Ναι, και...
1: Χάσανε.
0: Ναι.
1: Γύρισαν από το μείον 29 οι New York Knicks.
0: Εδώ πρέπει να...
1: Και στο 1,7, δηλαδή ξενυχτήσαμε για να το δούμε το μάτς.
0: Εδώ πρέπει να υπάρχει ένας Αμερικανός κουτσούνας και να τους πει
1: αυτοί είστε. Μα πραγματικά, πραγματικά.
0: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την κλιμάκωση της ένταση στη Μέση Ανατολή.
1: Πριν φτάσεις εκεί, πριν φτάσεις εκεί. Μία μόνο κουβέντα. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου είναι ένα από τα ελάχιστα γεγονότα που μπορούν να ενώσουν δισεκατομμύρια ανθρώπους.
0: Ναι, μέχρι τώρα
1: γύρω
0: αυτό
1: από
0: συνέβαινε.
1: Την ίδια εμπειρία.
0: Μέχρι τώρα αυτό συνέβαινε. Όπως και με το παράδειγμα των Ολυμπιακών που σε ανέφερα. Εδώ στην αρχαία Ελλάδα ήταν πόλεις που ήταν σε πόλεμο μεταξύ τους και σταματούσαν, κάνανε και χειρία για να διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί αγώνες. Και τώρα βλέπεις ότι το εκμεταλλεύει το άλλο, το εργαλειοποιεί για να περάσει τα μηνύματά του, για να δείξει ότι είναι ισχυρός και σας κάνω ό,τι θέλω κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί είναι και αυτοί που το ψήφισαν.
1: Το ποδόσφαιρο είναι, το Μουντιάλ μάλλον, είναι ο μόνος κοινός παγκόσμιος τόπος.
0: Ναι, ναι, σε μένα το λες αυτό.
1: Τα είπα καλά. Τα εξήγησα
0: πως
1: ήρθα,
0: ωραία. Με βλέπεις πως ήρθα. Εγώ
1: έπρεπε
0: το
1: να βάλω σήμερα και εγώ τη δική μου τη φανέλα,
0: ναι,
1: με το νούμερο 9 πίσω, την κυτρινό μαυρή με το θείο του πολέμου εδώ στο στήθος δεξιά. Αυτό που χτύπησαν αριστερά.
0: Ναι, και εγώ λέω ότι τα βλέπω ανάποδα. Εν πάση περιπτώσει.
1: Όπως βλέπεις, είναι από τα δεξιά.
0: Ακούσατε, φίλες και φίλοι, τι λέει ο Χρήστος. Γιατί εγώ δεν ήρθα με την φανέλα της αγαπημένης ομάδας. Ήρθα με κάτι που είναι εκτός των συνόρων για να τιμήσω και το Μουντιάλ. Δηλαδή, εντάξει. Αλλά είσαι προετοίμαστος, Χρήστο. Τι να σε κάνω. Αύριο θα επανέλθουμε και στο Μουντιάλ. Θα έχουμε και, θα έχουμε και ένα
1: γιατί,
0: καλεσμένο έκπληξη.
1: Επειδή δεν ήρθαμε το χθεσινό μου το ροζουλίτο που κάμισο.
0: Να είμαστε ασορτοί. Να είμαστε Ίντερ Μαϊάμι. Έτσι. Λοιπόν, είπαμε ότι θα δούμε αναλυτικά και τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, γιατί έχουμε την κλιμάκωση της έντασης. Θα έχουμε την πολιτική επικαιρότητα. Αφήσαμε μια συζήτηση στη μέση χθες, ούτως ή άλλως, γιατί είχαμε και τη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε δίωξη και ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Αύριο είναι η απολογία του. Και αυτό που μας έτσι λίγο μας έχει σοκάρει είναι αυτό που συμβαίνει στο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία. Αρχικά σοκαριστική ήταν η στιγμή που έβλεπες έναν, νομίζω Σουδανός είναι, έτσι. Είχε βάλει κάτω έναν άνθρωπο, προσπαθούσε να τον σφάξει με ένα μαχαίρι και μετά ξεσηκώθηκε μία... Πού ήταν όλοι αυτοί κρυμμένοι? Ένα κύμα ορχής, μίσους. Και είναι τώρα σπίτια. 27 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει, λέει, τα σπίτια τους. Δεν ξέρω πραγματικά πού είναι όλοι αυτοί κρυμμένοι. Πού είναι όλοι αυτοί κρυμμένοι, γιατί αυτοί μέχρι εκείνο το περιστατικό συνυπήρχαν, ζούσαν μαζί. Λοιπόν, αυτό, να πούμε ότι οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ δίνουν και σήμερα εξετάσεις για τις πανελλαδικές με μαθήματα ειδικότητας και ο λόγος που δεν τα αναφέρουμε εδώ και δεν τα αναλύουμε είναι γιατί είναι πάρα πολύ εξειδικευμένα αυτά τα μαθήματα, δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε και εμείς οι ίδιοι, στην νοσηλευτική για παράδειγμα. Τι να σας πούμε, ποια ήταν τα σως και τι έγραψαν οι μαθητές. Να τους ευχηθούμε όμως καλή επιτυχία. Να ξεκινήσουμε όπως πάντα μουσικά και επιστρέφουμε με τις συνδέσεις μας.

0: Και θα δούμε τώρα τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Τι γίνεται τώρα. Είμαστε σε μια φάση που λίγο δυσκολευόμαστε και εμείς να παρακολουθήσουμε. Γιατί έχουμε ανταλλαγή ανακοινώσεων, ανταλλαγή διαψεύσεων, πλήγματα εκατέρωθεν, απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και όλα αυτά που πριν από λίγες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε ότι είμαστε ένα βήμα πριν την εκεχηρία. Σοφία Πακαλίδου μαζί μας από την αίθουσα σύνταξης θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Όλα αυτά που περιέγραψε η Μαρία είναι ορισμός του πολέμου. Παλιότερα ενδεχομένως δεν τα μαθαίναμε. Τώρα με την ενημέρωση και μάλιστα σε real time βγαίνουν στην επιφάνεια. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν βέβαια και με το παιχνίδι των εντυπώσεων και της προπαγάνδας και της ουσίας βέβαια όταν πρόκειται για βομβαρδισμούς και ανταλλαγές πυρών εκατέρωθεν. Αντικρουόμενες πάντως είναι οι πληροφορίες που καταγράφονται σχετικά με μια ενδεχόμενη επικοινωνία που είχε ο Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους. Όλα αυτά μέσα στο κομμάτι αυτό που περιγράψαμε νωρίτερα, έτσι. Οι οποίοι σύμφωνα με τον ίδιο ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της χώρας τους. Τα ειρηνικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα από την πλευρά τους ανώτερο αξιωματούχο, διέψευσαν κατηγορηματικά ότι υπήρχε οποιαδήποτε επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι ισχυρισμοί της Ουάσιγκτον, λένε οι ίδιες πηγές, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Στη συνέντευξή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν σύντομα, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Και χρονοδιάγραμμα βέβαια ή ακόμα και τις προϋποθέσεις που είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι αυτής της ιστορίας για την πάυση των επιχειρήσεων. Παράλληλα, ψερηθώ το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν εφόσον απαιτήσουν οι εξελίξεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε κάτι ακόμη, ότι σε αυτό δεν εμπλέκεται μάλιστα συγκεκριμένες επιθέσεις κατά του Ιράν, του Ισραήλ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ακόμη ότι και κάτι το οποίο προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βοήθησαν μυστικά δεκάδες δεξαμενόπλια και εμπορικά πλοία να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, διατηρώντας ανοιχτή τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο εδώ εν μέσω ένδεση με το Ιράν. Σύμφωνα πάντα με τον Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της επιχείρησης πέρασαν περίπου 200 πλοία και 100 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου. Πώς έγινε αυτό, θα θέλαμε πάρα πολύ να το μάθουμε όλοι μας. Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων πάντως σημειώνει δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αν αυτή η ισχυρισμή είναι αληθής. Και η εφημερίδα New York Times αναφέρει ότι το σχετικό δημοσίευμα είχε προηγηθεί ήδη από τον περασμένο μήνα. Αν μπόρεσε δηλαδή και λειτουργήσαν αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και ένοπλες δυνάμεις κάτω από τη μύτη των Ιρανών στα στενά του Ορμούς, θα έχει πραγματικά τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε πώς έγινε αυτό. Τώρα την ανησυχία του για την επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της κρίσης επεκτείνονται πέραν της περιοχής. Να πούμε ότι οι εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας συνεδρίας υψηλού επίπεδου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Ελλάδα από την πλευρά της υπογράμμισε την ανάγκη εξεύρεσης αξιόπιστων πολιτικών λύσεων μέσω διαλόγου, της διαμεσολάβησης και της δημοπλωματίας. Η μόνιμη αντιπρόσωπος της χώρας μας στα Ηνωμένα Έθνη, η πρέσβης Αγλαία Μπαλτά, επανέλαβε τη στήριξη της Αθήνας στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης και πρόθεσης διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ότι η διαμεσολάβηση απαιτεί διαρκή πολιτική δέσμευση και διεθνή συνεργασία. Να πούμε ότι όσο συμβαίνουν όλα αυτά, οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις και δρούν αναλόγως. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν ισχυρή άνοδο μετά τις αναφορές περί κλεισίματος στο στενό του Όρμους από το Ιράν, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές διόδους παγκοσμίως όπως έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρέκτ ενισχύθηκαν κατά 2,5% περίπου δολάρια το βαρέλι, κατά 2,5% και έφτασαν στα 95 και κάτι δολάρια το βαρέλι. Και το αμερικανικό αργό ήταν γύρω στο 3%, ξεπέρασε τα 92,63 δολάρια το βαρέλι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και να κλείσω με αυτό, βλέπουμε και ένα δημοσίευμα το οποίο γύρει κάποιους προβληματισμούς για την Ευρώπη. Η Financial Times το βγάζει το θέμα στην επιφάνεια, καθώς υποστηρίζουν σε δημοσίευμά τους ότι η Γαλλία και η Γερμανία εξετάζουν προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της διπλωματικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των γεωπολιτικών κρίσεων. Μεταξύ των επιλογών που συζητώνται είναι η μεταφορά αρμοδιοτήτων από την επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγία Κάλλας και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, όπως αναφέρουν οι ψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το κομμάτι και αυτό μάλλον εντοπίζει το δημοσίευμα, το οποίο δείχνει ότι υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις μιας πρωτοβουλίας μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας για να αλλάξει αυτό το πράγμα που ενδεχομένως φαίνεται ότι δεν κυλάει ομαλά. Και αφορά την ευρωπαϊκή, την διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Χρήστο και Μαρία.
0: Σοφία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε. Πάντως, κρατάμε αυτό. Είναι που λένε ότι όταν μαλώνουν τα βουβάλια, την πατάνε τα βατράχια ή κάπως έτσι, τέλος πάντων, μπορεί να μπερδεύω και τα ζωάκια. Και αυτό που αναφέρει
1: και τα μυρμήγια,
0: Σοφία,
1: το λένε, ναι.
0: Αυτό με το τι γίνεται με το πετρέλαιο, εκτοξεύτηκαν οι τιμές και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το καταλαβαίνουμε, εφαρμόζεται δηλαδή. Το αντιλαμβανόμαστε εμείς οι απλοί άνθρωποι που μπορεί να είμαστε χιλιόμετρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Το καταλαβαίνουμε στην τσέπη μας. Θα πάμε έτσι σιγά σιγά και μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30 και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται με τις δασικές πυρκαγιές, γιατί μιλάμε για ότι βρισκόμαστε. Τι έπαθες?
1: Άκου από κάτω το τραγούδι.
0: Δεν είναι αυτό που
1: νομίζεις. Δεν είναι αυτό που νομίζω.
0: Όχι, όχι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατατέθηκε στη Βουλή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου εντός του Ιουνίου να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Το ανώτατο στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου. Εκτοξεύθηκαν για άλλη μια φορά οι τιμές του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας από το βράδυ της Παρασκευής και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ με μαθήματα ειδικότητας. Αεροψεκασμοί από σήμερα σε Θεσσαλονίκη και πιερία για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Πανηγυρικό Πατριαρχικό Συλλήτουργο με αφορμή τη γιορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα μεταδίδει αυτήν την ώρα η ΕΡΤ μέσω της ΕΡΤ 3 και του ΕΡΤ Κόσμος. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Καλά, εντωμεταξύ ο καιρός βοηθάει στο να είμαστε έξω αυτές τις ημέρες και να παρακολουθούμε τέλος πάντων κάποιες εκδηλώσεις, γιατί θα δούμε και με το θέατρο τι γίνεται. Έχουμε ανοιχτές γιορτές θεάτρου. Στη διάρκεια της εκπομπής θα μιλήσουμε και με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού για να μας πει ποιος είναι ο προγραμματισμός. Έχουμε και τα θέατρα σινεμά που θα τα δούμε σε πολύ λίγο από τώρα. Αλλά από την άλλη βοηθάει και το γεγονός ότι το Μουντιάλ είναι αργά, Χρήστο. Και σήμερα δηλαδή ο αγώνας που ξεκινάει 10. Είναι
1: 10 ώρα Ελλάδος.
0: Το πιο νωρίς που μπορεί να γίνει, ναι, σε ώρα Μουντιάλ, γιατί τα άλλα θα είναι χαράματα.
1: Θα ξενυχτήσουμε.
0: Όχι, όχι, δεν θα ξενυχτήσετε. Εγώ θέλω κάθε πρωί στις 9 να είστε εδώ μαζί μας, έτσι. Ας βλέπετε τα καλύτερα στιγμιότυπα. Τώρα μην ξενυχτήσετε και σας χάσουμε.
1: Όχι, τα καλά παιχνίδια αξίζει να ξενυχτήσει να τα δεις. Τώρα, να πάμε λίγο στο Σαββατοκύριακο, εκεί όπου κατεδαφίζεται ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Τον Ιανουάριο είχε κατεδαφιστεί ο ένας κλάδος, αυτό το Σαββατοκύριακο ο δεύτερος. Για το λόγο αυτό, από το βράδυ της Παρασκευής θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K5, είναι δηλαδή ο κόμβος της Πηλαίας. Έχει γίνει σχετική ανακοίνωση από την Τροχέα, η οποία ενημερώνει σχετικά. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω της οδού Φωκά με ελεύθερη επιλογή κατευθύνσεων μέσω του κέντρου της πόλης. Το Σάββατο στις 5 το πρωί θα εφαρμοστεί επιπρόσθετα ο αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείας στην αερογέφυρα Πηλαίας Πανοράματος. Και μιλούμε για τις οδούς John Kennedy, είναι η αερογέφυρα δηλαδή εκεί, Πηλαία Πανοράματος, από το ύψος της Παρόδου των Ελαιώνων έως το ύψος της οδού Φωκά. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Ανοίξου, Σαμπελώνου, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας.

0: And she just laughed and said, "Oh, you're so funny." I said, "Yeah. I can't see anyone else smiling at me. Are you sure?
1: Είχαμε πει και στην αρχή της εκπομπής ότι θα ασχοληθούμε σήμερα με τις δασικές πυρκαγιές, γιατί έχουμε πολλά ζητήματα που είναι ανοιχτά. Καταρχάς, εκπνέει και η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Θα πρέπει να το δηλώσουν και μάλιστα η Πομιδά ζήτησε, λέει, και παράταση να πάει οι ιδιοκτήτες δηλαδή των ακινήτων, να πάει αυτό στις 30 Ιουνίου. Μετά θα πρέπει να το δηλώσουν και μάλιστα

0: Θα συζητήσουμε τώρα με την Αντιπύραρχο, την κυρία Εφη Παπαβραμοπούλου, που είναι εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Τσαγγλικίδη. Καλημέρα κύριε Τακύρη. Και είμαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα κοντά σας.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, γιατί ακριβώς αυτό το ζήτημα με τον καθαρισμό των οικοπαίδων θεωρώ ότι και πολύ άργησε ως τις 15 Ιουνίου, γιατί ήδη καθημερινά έχουμε πολλές αγροτοδασικές πυρκαγιές.
2: Κοιτάξτε να δείτε, ο καθαρισμός των οικοπαίδων έχουμε πει είναι υποχρέωση όλων μας. Η καταληκτική ημερομηνία, το λέω και σήμερα, μέχρι στιγμή είναι 15 Ιουνίου. Θα πρέπει δηλαδή όλοι να καθαρίσουν το οικοπαίδό μας και μετά να υποβάλουμε τη δήλωση πλατφόρμα ακαθάριστα. Έχουν μείνει 4 μέρες ακόμα. Να πούμε για τους πολίτες μας, οι συμπολίτες μας οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι και με τα ηλεκτρονικά μέσα και είναι άνω των 67, είναι άτομα με αναπηρία, έχουν δυνατότητα να υποβάλουν τη δήλωσή τους στα ΚΕΠ ή στις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες, εάν δεν μπορούν. Τώρα, να πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι εάν δεν είμαστε σωστοί στην αυτή την υποχρέωση που έχουμε, τότε υπάρχουν συγκεκριμένα πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα είναι, ανέρχονται στα εξής. Αν δεν υποβάλουμε δήλωση, αλλά το οικόπεδο είναι καθαρισμένο, είναι 100 ευρώ. Μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως, σας παρακολουθούμε και τα σημειώνω.
2: Εάν δεν υποβάλουμε δήλωση και δεν έχουμε καθαρίσει το οικόπεδό μας, είναι 500 ευρώ. Σε περίπτωση ψευδής δήλωσης, δηλαδή που βάλουμε την πλατφόρμα και έχουμε καθαρίσει και τελικά δεν έχει καθαριστεί το οικόπεδο, τότε εκτινάσετε το πρόστιμο στα 5.000 ευρώ και προβλέπετε και ποινή φυλάκισης 6 μηνών. Από αυτά αντιλαμβάνεστε ότι το πρόστιμα είναι υψηλά συγκριτικά με το κόστος καθαρισμού, που είναι πολύ χαμηλότερο για ένα οικόπεδο.
1: Ναι. Κυρία Παπαβραμοπούλου, γεννάται όμως και ένα ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με το πού πρέπει να μεταφερθούν και όλα αυτά τα οποία θα αφαιρεθούν, θα βγουν από ένα οικόπεδο. Τι θα γίνει δηλαδή, ας πούμε, με τα κλαδέματα, με τα χόρτα?
0: Τις προηγούμενες χρονιές είχαμε δει το εξής καταπληκτικό. Καθάριζαν όλοι τα οικόπεδά τους και τα έβγαζαν όλα αυτά έξω στο δρόμο. Τα απορριμματοφόρα των Δήμων, τα ειδικά αυτοκίνητα, δεν μπορούσαν να τα περισυνελέξουν, δεν προλάβαιναν να κάνουν αυτή τη διαδικασία. Και αυτή η κατάσταση ήταν χειρότερη από το να είναι τα χορταράκια μέσα στην αυλή τους.
2: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, η υποχρέωση των οικοπεδούχων είναι να καθαρίσουν το οικόπεδο, να περισυλλέξουν αυτά, ό,τι έχουν τελικά μέσα στο οικόπεδο τους, γιατί μιλάμε και για φυτική ύλη, άλλοι έχουν και διάφορα απορρίμματα κτλ. Οτιδήποτε έχουν, και μετά να τα μεταφέρουν, να τα απομακρύνουν από το οικόπεδο τους, υποχρεώσουν το οικόπεδο και να τα μεταφέρουν σε σημείο που θα τους υποδείξει ο Δήμος. Ο κάθε Δήμος πρέπει να έχει συγκεκριμένα σημεία που θα τους πει ότι πηγαίνετε εκεί αυτά τα οποία περισυλλέξετε από τα οικόπεδά σας. Αυτή είναι η διαδικασία. Υπάρχει βέβαια και διαδικασία που μπορούν να ανακαλέσουν το Δήμο και να τους πούνε ότι να περισυλλέξουν οι Δήμοι, και μετά όμως αυτοί χρεώνονται. Είναι η διαδικασία, αυτά θα ασχοληθεί ο Δήμος. Δηλαδή ο Δήμος τους χρεώνει. Δεν είναι χωρίς αμοιβή και αυτό. Εντάξει. Αυτό το οποίο είναι την υποχρέωση των οικοπεδούχων είναι μαζεύουμε καθαρίζουμε το οικόπεδο μας, τα περισυλλέγουμε, μιλάμε με τον οικείο, με το Δήμο που ανήκει το οικόπεδό μας, πού να πάμε αυτά τα οποία έχουμε περισυλλέξει.
0: Εν τω μεταξύ, εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε και αυτή την είδηση με τη φωτιά πριν από 2 μέρες στη δασική έκταση μεταξύ Φιλήρου και Πεύκων. Είχαμε και 3 συλλήψεις. Έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά μέχρι στιγμής, δηλαδή με συλλήψεις που να έχει εντοπιστεί κάποιος άνθρωπος που είτε από αμέλεια να έχει προκαλέσει, είτε για ποιον λόγο.
2: Από την αρχή του έτους μέχρι και τώρα έχουμε 78 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόπλας διαδικασίας. Από τις 78 λοιπόν αυτές τις συλλήψεις, οι 72 είναι από αμέλεια και μόνο οι 6 από πρόθεση. Δηλαδή, αυτό και μόνο το γεγονός δείχνει ότι για ακόμα μια φορά και διαχρονικά η Ελλάδα μας, η χώρα μας καίγεται από την αμέλεια. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η αντιπυρική περίοδος δεν ανάβουμε στην ύπαιθρο για κανένα λόγο φωτιά στην αντιπυρική περίοδο. Τώρα, φυσικά, αν πρέπει να πραγματοποιήσουμε κάποιες θερμές εργασίες, φροντίζουμε να έχουμε ενημερωθεί για το δίκτυο κινδύνου πυρκαγιάς, από το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς, το εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και εμείς το ανεβάζουμε κτλ. Γίνεται γνωστός ο δίκτυος. Και από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει 1, 2 και 3 κατηγορία, μπορούμε να κάνουμε τις εργασίες, αλλά υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουμε τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Στις κατηγορίες φυσικά 4 και 5 απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή εργασία. Δηλαδή, και εκεί το φύλιρο. Θερμή εργασία γινόταν.

0: Γενικώς πάντως το πυροσβεστικό σώμα σε τι βαθμό ετοιμότητας είναι φέτος το καλοκαίρι για να αντιμετωπίσει τυχόν δασικές πυρκαγιές?
1: Και συγκριτικά με πέρσι ποια είναι και τα στοιχεία σε επίπεδο στελεχειακού δυναμικού, τεχνολογικού εξοπλισμού?
0: Ναι, ναι, και φαντάζομαι ότι χρησιμοποιείται φέτος περισσότερο και τεχνητή νοημοσύνη σε κάποιες εφαρμογές.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν έχουμε και στα στελέχη και στο ανθρώπινο δυναμικό έχουμε ενισχυθεί και στα αυτά οχήματα και στον εξοπλισμό μας έχουμε ενισχυθεί. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Επίσης έχουμε φέτος και τα ντρόν που και αυτά, και από πέρσι αλλά και φέτος περισσότερο, που αυτά μας βοηθάνε πάρα πολύ να εντοπίζουν την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία γενικότερα. Γίνονται πάρα πολύ σημαντικά βήματα στην πρόληψη, στην προετοιμασία μας. Πάρα πολύ μεγάλα βήματα έχουν γίνει στην προετοιμασία. Θωρακιζόμαστε όσο περισσότερο μπορούμε. Από εκεί και πέρα θέλουμε και τη συνδρομή των πολιτών. Διότι τώρα σας λέω ότι να και στην πόλη σας. Υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν. Δηλαδή η αμέλεια είναι βασικός παράγοντας έναρξης πυρκαγιάς. Το καθάρισμα των οικοπαίδων βοηθάει πάρα πολύ στο να μειωθούν οι ενάρξεις πυρκαγιάς.
0: Το τελευταίο 24ωρο πόσες δασικές πυρκαγιές είχαμε?
2: Το τελευταίο 24ωρο, να σας πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι.
0: Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε ότι οι ανακοινώσεις της πυροσβεστικής βγαίνουν κάθε απόγευμα.
2: Ναι.
0: Και για το προηγούμενο 24ωρο είχαμε διαβάσει ότι ήταν 33 οι αγροτοδασικές πυρκαγιές, αλλά νομίζω ότι μια καθημερινή εικόνα που έχετε, αυτός ο αριθμός δεν διαφέρει πολύ από τη μια μέρα στην άλλη.
2: Ναι, ακριβώς. Τώρα φυσικά έχουμε ξεκινήσει και είμαστε πάνω από 30 κάθε μέρα, εννοείται. Είμαστε πάνω από 30 εκεί κάθε μέρα. Γύρω στο 30.
0: Ναι, και ακόμα δεν έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι, δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε και εμείς τα μέτρα μας οι πολίτες. Κυρία Παπαβραμοπούλη, σας ευχαριστούμε θερμά για την
1: ευκαιρία.
2: Να πω κάτι τελευταίο και να κλείσω. Παρακαλώ πολύ, έχουμε ακόμα 4 μέρες για να προβούν οι συμπολίτες μας τον καθαρισμό των οικοπαίδων και ύστερα να το δηλώσουν στην πλατφόρμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς,
2: είναι
1: κύριε.
2: Πάρα πολύ σημαντικό να μην αμελήσουμε την υποχρέωσή μας αυτή.
1: Και ένα ερώτημα από τον ακροατή μας τον Άγγελο. Με ποιο μέσο, λέει, θα μεταφέρονται τα κομμένα χόρτα και κλαδιά? Αυτό δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι ευθύνη του κάθε οικοπεδούχου, έτσι, του κάθε ιδιοκτήτη.
2: Είναι ευθύνη του οικοπεδούχου. Αυτό είναι ευθύνη του οικοπεδούχου. Δηλαδή, ο νόμος λέει ότι πρέπει να τα περισυλλέξει, να τα κόψει, να τα περισυλλέξει και να τα μεταφέρει στο σημείο που θα του υποδείξει ο Δήμος.
0: Κύριε Παπαδρομοπούλου, ναι.
2: Από εκεί και πέρα τώρα, σε συνεννόηση με το Δήμο και τα λοιπά, αυτό είναι και θέμα μετά του Δήμου, σε συνεννόηση με τους Δήμους, γιατί νομίζω ότι υπάρχει και δυνατότητα να τα μεταφέρουν, αλλά ένα διάπος το είπα πριν, όχι αμυστή.
0: Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, ευχαριστούμε, κύριε Παπαδρομοπούλου. Να ευχηθούμε ένα ήσυχο καλοκαίρι να έχουμε, όσο το δυνατόν γίνεται να είναι ήσυχο. Ήταν μαζί μας η Αντιπύραρχος Έφη Παπαδρομοπούλου, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος.

0: Ο αθλητισμός και ο κινηματογράφος τι κοινό έχουν?
1: Μπύρα και πίτσα. Όχι, popcorn είναι ο κινηματογράφος.
0: Πίτσα, μπύρα, καναπέ είναι για άλλους.
1: Ναι, ναι, όχι, ναι. Όχι. Δεν είναι. Το σινεμά δίπολα. Είναι, ναι.
0: Τα δίπολα. Δηλαδή, ναι. Κάποτε ήταν Πελέ ή Μαραντόνα. Τώρα είναι Μέση ή Ρονάλντο. Και πάμε από την άλλη πλευρά, στον κινηματογράφο. Χόλιγουντ ή ευρωπαϊκός κινηματογράφος?
1: Ευρωπαϊκός. Ευρωπαϊκός. Αλέξη Δερμετζόγλου μαζί μας, κριτικός κινηματογράφος. Εσύ, Αλέξη, τι λες?
0: Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε πάρα πολλά φιλμ που έχουν κυλιστεί με βιογραφίες διασήμων ποδοσφαιριστών. Έτσι θα το ξέρετε αυτό. Έχουμε τουλάχιστον 4 με το, για τον Μαραντόνα, έχουμε για τον Πελέ, έχουμε ένα για τον Ζιτάν. Βέβαια, 2 από αυτούς δεν ζουν, ο Πελέ κτλ. Και γενικώς το ποδόσφαιρο αναμένεται να κάνει το σινεμά να πονέσει αυτό το καιρό και μάλιστα για πάρα πολύ χρονικό διάστημα. Αν και οι περισσότερες ώρες είναι ακατάλληλες, δηλαδή σε 6 το πρωί θα είσαι στο σπίτι σου κτλ. Τώρα για τις προβολές των 10, όπως είναι σήμερα, όπως είναι η ενακτήρια μέρα του ποδοσφαίρου, σήμερα το βράδυ δεν ξέρω αν κάποιοι δεν πάνε στην τελευταία προβολή. Σήμερα βέβαια το μεγάλο γεγονός είναι ότι έχουμε την ταινία του Spielberg, η οποία βγήκε από χθες σε παγκόσμια πρώτη στην Ελλάδα. Είναι το Disclosure Day. Είναι η μέρα της αποκάλυψης και εδώ θα λέγαμε μάλλον ο Spielberg λίγο μας απογοητεύει. Τι μας λέει η ταινία? Είναι η πρώτη μεγάλη υπερπαραγωγή που έρχεται στο καλοκαίρι, θα έρθουν αργότερα και ο Spider-Man και τα λοιπά. Τα blockbuster που λέμε, να το πούμε πολύ απλά. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ πέρα, ότι οι εξωγήινοι εδώ και χρόνια συνυπάρχουν με τους ανθρώπους, χωρίς βέβαια να το ξέρουμε εμείς, και έχουν αειδιάσει στην κυριολεξία από τη συμπεριφορά μας. Από όλα αυτά που κάνουμε, τα πράγματα των οποίων είναι γνωστά. Εγκλήματα, πόλεμοι κτλ. Έτσι, δύο εξ αυτούς, ένας μεταμορφώνεται, να το πω απλά, σε γυναίκα και όλος σε άντρα, αρχίζουν μια μεγάλη εκστρατεία να μάθει όλος ο κόσμος, όλα τα δισεκατομμύρια του πλανήτη μας που είναι 7,5 περίπου, να μάθουν την ύπαρξή τους. Τώρα, ο Spielberg τι σχόλιο κάνει πάνω σε αυτό? Πόσο μπορεί όριμος να είναι ο κόσμος, γενικότερα ο κόσμος, να δεχτεί μια πάρα πολύ σοβαρή πληροφορία? Π.χ. ότι θα γίνει ένας καταστροφικός παγκόσμιος σεισμός που μπορεί να καταστρέψει τα 3/4 του πληθυσμού. Ή το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο έρχεται. Διαχειρίζεται πρώτα αυτό το θέμα, δηλαδή το θέμα του πώς διαχειριζόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι αλλά και οι άνθρωποι ή αντέχουμε το βάρος σοβαρών ειδήσεων. Όπως βλέπουμε και τώρα, θυμόμαστε πριν από 4,5 χρόνια όταν άρχισε ο πόλεμος της Ουκρανίας, τι εντύπωση μας είχε κάνει και πόσο τώρα ψηλό αδιαφορούμε, όπως και το τι συμβαίνει στα στενά του Ορμούζ. Είναι μεγάλης διάρκειας, αλλά όχι υπερβολική. Είναι πολύ καλά παίζουν οι ηθοποιοί, αλλά επαναλαμβάνω, η ταινία βγάζει μια παιδική αφέλεια. Ίσως εκεί ήθελε να σκοπεύσει ο Spielberg, που πάντα πιστεύει στην αθωότητα. Κατά την εκτίμησή μου πάντα, δεν είναι από τις καλύτερες ταινίες του Spielberg. Φυσικά η φανατική και όχι μόνο, ο Spielberg είναι ο πιο επιδραστικός σκηνοθέτης σε όλο τον κόσμο και φυσικά στην Ελλάδα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα μαζέψει πάρα πολύ κόσμο στην Ελλάδα. Πέρα από τη δική μου άποψη που είπα ότι μου βγάζει μια αφέλεια. Δεν μου θύμισε κάποιες άλλες ταινίες επιστημονικής φαντασίας και δεν έχει ρίσει ούκο λίγες. Τι πόλεμο των άστρων, τι στενές επαφές τρίτου τύπου, τι τον εξωγήινο, έτσι και να πω δημοτοληπτικά μερικές από αυτές. Επαναλαμβάνω όμως, η δική μου, η πρώτη εντύπωση, αλλά εδώ σε ένα δημόσιο ραδιόφωνο δεν μιλάμε για προσωπικές εντυπώσεις, κάνουμε μια ευρεία έτσι ανάλυση στον κόσμο, ώστε πιστεύω ότι αυτή η ταινία θα αρέσει και θα... Επίσης, και θέλω σαν υστερόγραφο να βάλω ότι επιτέλους έχουμε μια πολύ ωραία ελληνική γλώσσα. Η ταινία κυκλοφορεί με τον ελληνικό της τίτλο «Η μέρα της αποκάλυψης». Το «Disclosure Day» που χρησιμοποιούν πάρα πολύ, έχω ακούσει και συναδέλφους και τα λοιπά, δεν έχει και κανένα νόημα. Τώρα, αυτό είναι το φιλμ το οποίο θα μαζέψει πολύ κόσμο. Εκείνο που μπορώ να πω όμως με κατηγορηματικό τρόπο είναι η άλλη ταινία στην οποία θα αναφερθώ, είναι «Ταινιάρα». Διατηρώ ακόμα τον εφηβικό μου ενθουσιασμό όταν πήγαινα στο κινηματογράφο Ολαφρέα τους γονείς μου. δεν επιτρεπόταν και πολύ πολύ να πάμε σινεμά. Και είναι ο ξένος. Ο ξένος οφείλει την καταγωγή του σε ένα μυθιστόρημα του Καμί, που το έχει γράψει στην Αλγερία, γιατί έζησε πάρα πολλά χρόνια στην Αλγερία. Είναι ένα πολύ δύσκολο μυθιστόρημα, διότι έχει μια πλοκή, αλλά βασικά οι προβληματισμοί του είναι φιλοσοφικοί. Η ζωή, ο θάνατος, το νόημα της αυτοκτονίας, το νόημα της ανταπόδοσης, όπως έχουμε δει στα διάφορα βιβλία του. Είναι ασπρόμαυρη και καλά κάνει. Και να πούμε ότι πρώτη φορά επιχείρησα να την κάνει ταινία ο Βισκόντι με τον Μαρσέλο Μαστρογιάννη το 1967 και απέτυχε, είναι μια απλή εικονογραφία, απέτυχε τελείως να μας δώσει το οποιοδήποτε φιλοσοφικό μήνυμα. Ο ξένος λοιπόν γυρισμένος λειτουργικά σε ασπρόμαυρο στην Τακέρη για να μοιάζει πάρα πολύ με εκείνες τις εξωτερικές τοποθεσίες της Αλγερίας, μας μεταφέρει τέλη της δεκαετίας του 30 στην Αλγερία και βλέπουμε εκεί έναν ευμαρή Γάλλο έπικο, γιατί όπως ξέρετε το 1962 η Αλγερία βρήκε την ελευθερία της μετά από 140 χρόνια σκλαβιάς, ο οποίος μαθαίνει ότι πέθανε η αποξενωμένη μητέρα του. Πηγαίνει, την παίρνει από ένα φτωχικό μέρος εκεί, Αλγετό, την κυδεύει χωρίς κανένα ίχνο συναισθηματισμού, φροντίζεται τις κηδείες και συνεχίζει την προσωπική του ζωή με τους φίλους του, βρίσκει και μια σταθερή μόνιμη σχέση κτλ. Κτλ. Η ταινία κυλάει αργά, παρατηρούμε τις απόψεις, τον τρόπο ζωής ενός ατόμου που ουσιαστικά είναι ξένος και τον ίδιο του τον εαυτό. Όπως ακριβώς λέει και η φιλοσοφία του Καμί. Κάποια στιγμή σε μια συμπλοκή με έναν Αλγερινό, ενώ είναι αμυνόμενο, τον σκοτώνει και του λέει ο δικηγόρος του ότι θα μη στεναχωρηθεί, θα αθωθεί. Του καταλογίζουν την αδερφή για την αυτή της μητέρας του και την πατάει. Και να κλείσω με το αγόρι, το ιερό αγόρι, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ δυνατό ιταλικό θρίλερ, δηλαδή επικρατεί ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος αυτή την εβδομάδα, τρεις μόνο ταινίες έχουμε, όπου υπάρχει σε ένα μικρό νησί, μικρό χωριό της Ιταλίας, ένα αγόρι το οποίο έχει θεραπευτικές ικανότητες. Εκεί λοιπόν ένας καινούριος καθηγητής που θα πάει, συγκρούεται στην αρχή μαζί του, αλλά στη συνέχεια το θεραπεύει και αυτόν. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά, αλλά επειδή βλέπω ότι η ώρα περνάει, νομίζω ότι τα περισσότερα θα τα ακούσετε 8 με 9 μαζί με τον Θανάση Κογάδη στο 958 στην εκπομπή για τις νέες ταινίες. Από μένα, καλημέρα, να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε, Αλέξη.
1: Περνάμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. 2, 1, 2, 3, and...

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κατατέθηκε στη Βουλή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναμένεται να συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την προσεχή εβδομάδα, προκειμένου εντός του Ιουνίου να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Όπως έχει δηλώσει το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν και την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές, τονίζοντας «τους χτυπήσαμε σκληρά χτες, θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα και θα δούμε τι θα συμβεί με τη συμφωνία», κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι καθυστερεί τις συνομιλίες και κοροϊδεύει την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε νόμιμη άμυνα, στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνας σε όλη τη χώρα ως απάντηση στην ιρανική απειλή. Ως αντίπεινα, το Ιράν δηλώνει ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, που κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του, ενώ η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διεσχίσει το στενό του Ορμούζ είναι πλέον στόχος και ανέφερε ότι έπληξε 2 παραβατικά σκάφη. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, τονίζει η κεντρική διοίκηση. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μελών εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Θίασο χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κατά την τοποθέτησή του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ απίφθινε προσκλητήριο στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας και αναφερόμενος στην ακρίβεια επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής από την πλευρά του κατά τη διάρκεια συνέντευξής του τόνισε ότι όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος. Σε νέα καθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο προχωράει η ΑΔΕ εντάσσοντας επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων ίσπραξης ως το τέλος του 2026. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά μεγάλες υποθέσεις, καθώς περίπου 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ προέρχονται από οφειλές άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ αναπερίπτωση. Ως ανεπίδεκτες ίσπραξεις χαρακτηρίζονται οφειλές για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλα τα διαθέσιμα εισπρακτικά μέσα και οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης παρόλα αυτά παραμένουν ανίσπρακτες επί δεκαετίες. Με την εισαγγελική πρόταση συνεχίζεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το θάνατο του 19χρονου Σελούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι. Οι τρεις από τους 4 κατηγορούμενους αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και ο τέταρτος για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο κατασκευής του flyover. Για το λόγο αυτό από το βράδυ της Παρασκευής θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της εσωτερικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Διακοπή υδροδότησης είναι σε εξέλιξη και θα διαρκέσει μέχρι τη μία σήμερα το μεσημέρι στο Δήμο Λαγκαδά λόγω εργασιών στο δίκτυο ίδρευσης. Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι η πόλη του Λαγκαδά, το Ηράκλειο και το Περιβολάκι. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν μια μεγάλη και εντυπωσιακή διοργάνωση. Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα εργαζόμενοι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η στάση θα διαρκέσει από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα. 13 χρόνια μετά το μαύρο στην ΕΡΤ, όπως αναφέρουν σε ανακοινώσεις τους, τα αιτήματα είναι και σήμερα επίκαιρα. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, με ίση μεταχείριση όλων και με αξιοπρεπείς συνθήκες. Και μια ματιά στον καιρό, σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται σήμερα γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 17 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις θα έχει η Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο ΜΕΝ
6: και η ΔΕ.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Και να δεις πώς θα πηγαίνουμε όσο περνάνε οι μέρες όλο και πιο πολύ στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Ναι, μην γίνει όλη η εκπομπή έτσι, να ξεκινάμε και να τελειώνουμε.
1: Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό χθες στην Πολιτική Επιτροπή, να πιάσουμε ΣΥΡΙΖΑ όπου είχαμε απάντηση του Σοκράτη Φάμελου, στον Παύλο Πολάκη, να πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Ας επιλέξει ο Βασίλης.
0: Ναι, οι κομματικοί μηχανισμοί είναι σε εκλογική τροχιά και θα συζητήσουμε τώρα με τον συνάδελφο Βασίλη Πεκλάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα σας. Ξέρετε, μου θυμίζει λίγο ότι ετοιμαζόμαστε λίγο πριν το διαλύσουμε για τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά εντάξει.
0: Δεν έχει φέτος, δεν έχει τα μπάνια του λαού πάνε.
2: Όχι,
1: τα μπάνια του λαού είναι ιερά.
0: Ναι, εντάξει. Απλά θα περιοριστούν, βρε παιδί μου. Δεν θα είναι, ξέρεις.
2: Καλά, ούτε σε άλλους για οικονομικούς λόγους έχουν περιοριστεί.
0: Ναι, αλλά έστω και στο μπαλκονίτσι με τη γλάστρα στο μπαλκόνι και τον ανεμιστήρα και έστω κάτι να ξεκουραστεί πλέον.
2: Εξετράπη συζήτηση, να επανέλθουμε λοιπόν με το μπαλκονίτσι.
0: Το εξωτικό μπαλκονίτσι.
2: Ναι, αλλά κοίταξε να δείτε τώρα, μπαίνουμε ουσιαστικά, έχουμε μπει έτσι, εδώ και καιρό σε μια σφοδρή και τον προεκλογική ουσιαστικά περίοδο, η οποία όμως δεν μπορεί να κρατήσει ένα χρόνο και επειδή ο Πρωθυπουργός αναμένεται απόψε στις 8 η ώρα το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα, γιατί 8 μεταδίδεται έτσι να το πούμε για όσους θέλουν να τον παρακολουθήσουν, δεν είναι στη συνήθεια ώρα προβολής της εκπομπής μετά τα μεσάνυχτα, αλλά στις 8 η ώρα μετά το δελτίο ειδήσεων θα προβληθεί η εκπομπή ενώπιον.
0: Ναι, μετά έχει Μουντιάλ 10 η ώρα ούτως ή άλλως, κατάλαβες.
2: Καλά, δεν είναι μόνο το Μουντιάλ, είναι ότι δεν μπορεί μετά τα μεσάνυχτα να μιλάει σε τηλεοπτική εκπομπή ο Πρωθυπουργός και πολύ καλά κάνει. Ναι. Θα άλλαξε την ώρα μετάδοση της ζήτησε προφανώς.
0: Αυτό που λέμε prime time, ναι.
2: Ναι, τώρα δεν θα παίξει μετά τα μεσάνυχτα μια συνέντευξη πρωθυπουργού. Δηλαδή, ποιος θα κάτσει να τη δει. Και γιατί, δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος λόγος.
1: Η κοινή λογική το λέει η Βασίλη, ναι.
2: Ναι. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Η εκπομπή λοιπόν θα μεταδοθεί 8 η ώρα το βράδυ. Και αναμένεται, θα δούμε αν έχουμε καμιά εκπλήξη, να επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και με αυτό το δεδομένο, και καθώς δεν έχει αλλάξει αυτή η διατύπωση του πρωθυπουργού, δεν βλέπω το λόγο κανείς να θεωρεί και να πιστεύει ότι υπάρχει περίπτωση να γίνουν νωρίτερα, θα είναι μια, θα έλεγα, θεαματική σφοδρή ως ητοπαθής η Παναχώρηση από πλευράς του Πρωθυπουργού να κάνει εκλογές στο φθινόπωρο, από τη στιγμή που λέει πάντοτε, ρητά, κατηγορηματικά και ο ίδιος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Έτσι λοιπόν εγώ κατά τη με αποκλείω αυτά που γράφονται και είναι σενάρια τέλος πάντων έτσι, άλλης λογικής, αντιπερισπασμού, ξέρετε τώρα, διαμόρφωση μιας άλλης ατζέντας, όλα αυτά τα σενάρια που πηγάζουν πολλές φορές από το Μαξίμου, έχουν και άλλους σκοπούς. Εντάξει, πέρα από τα δημοσιογραφικά, εφάνταστα σενάρια που συχνά πυκνά γράφονται για να γράφονται, νομίζω ότι οι εκλογές, και αφού θα το επαναλάβει σήμερα ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν το 2027. Τέλος. Οπότε πάμε σε μακρά προεκλογική περίοδο. Χθες, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έδωσε και το στίγμα, πέρα από το δίλημα έτσι, της σταθερότητας ή του θίασου από την άλλη μεριά, γιατί χαρακτήρισε θίασο την αντιπολίτευση, είναι και αυτό που έβαλε με μια έτσι ρήμα, τέλος πάντων κάπως σαν ποιηματάκι, ότι η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία και αυτή η μόνη Κυριακή θα πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, το μία με την αυτοδυναμία, τέλος πάντων που έκανε μια ομοιοκαταληψία, ότι είναι εκλογές μιας κάλπης, μιας Κυριακής. Το γεγονός ότι δεν έχει δυνατότητες συνεργασιών ουσιαστικά μετατρέπουν την αυτοδυναμία ως μονόδρομο για την κυβέρνηση και για τον Πρωθυπουργό και αυτό θα είναι ξεκάθαρο με αυτή τη λογική ότι οι κάλπες είναι μιας Κυριακής. Τώρα το πώς αυτό θα έχει απήχηση και αν θα γίνει έτσι, αντιληπτό και ο κόσμος θα κινηθεί όχι τόσο για την αποχή όσο για την, ας το πούμε, όχι τόσο πολλωμένη και συσπηρωμένη ψήφο της κάλπης, της πρώτης Κυριακής όπως λέμε αυτής, θα δούμε το επόμενο διάστημα. Κατά άλλα, εντάξει, μέσα από μια κομματική εκδήλωση, επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, είπαμε τη χαρακτήριση θίασο, άφησε και τις αιχμές του στον Αντώνη Σαμαρά, αλλά πιο ήπιες από ό,τι περιμέναμε έτσι, για τον καναπέ.
1: Όχι και. Εσύ λες για την ατάκα για τον καναπέ. Εγώ νόμιζα θα έλεγες για την άλλη την ατάκα, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει το βηματισμό της.
2: Και την ψυχή της. Εντάξει, και αυτό είναι ίδιο, δεν είναι. Για τον Αντώνη Σαμαρά δεν είναι.
1: Όχι, είναι όμως. Είναι αιχμή. Είναι αιχμή.
2: Πολύ ήπια.
1: Είναι το στίγμα.
2: Ευθετική να ήταν να κάνει επίθεση για την περίοδο διακυβέρνησής του. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό δεν θα ήταν και ορθό. γιατί είναι και ένα πρόβλημα και για τον Πρωθυπουργό και για άλλα κυβερνητικά στελέχη τα οποία συμμετείχαν και σε εκείνη την κυβέρνηση, και γι' αυτό είναι στη δύσκολη θέση να εκτιάζουν την κυβέρνηση Σαμαρά, αλλά να προσπαθούν από εδώ και πέρα να αποδομήσουν τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος όμως τον Σαμαρά των τελευταίων χρόνων. Είναι αυτή η δυσκολία που υπάρχει, ξέρεις, αποδομούμε τον Σαμαρά τον παλιό που έκανε την πολιτική άνοιξη και τον πολύ καινούριο, όχι όμως τον ενδιάμεσο. Είναι ένα σύνθετο έτσι, έργο, ένα σύνθετο σχέδιο που πρέπει να εκπονηθεί και να γίνει σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά και το κόμμα που αναμένεται. Έτσι. Με όλα τα ερωτηματικά που μπορεί να έχει αυτό.
0: Τώρα τον ενδιάμεσο εμείς ειδικά δεν θέλουμε να τον θυμόμαστε, Βασίλη. Καλά, είναι και η επέτειο σήμερα με το Μαύρο στην ΕΡΤ. Ήταν το τότε πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς.
2: Ναι. Άκουσα και τη στάση εργασίας που έχει προσπέρθει, έτσι, 12 η ώρα. Να πούμε για την αντιπολίτευση. Δεν ξέρω, να πούμε για την αντιπολίτευση για τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει... τέλος πάντων, ήταν χθες η Βουλή και αυτός και ο κύριος Φάμερος και άλλη πολιτική αρχηγή επιτέθηκαν στον Πρωθυπουργό για την απουσία του καταρχάς από την συζήτηση για την πραγματική αναθεώρηση που έγινε χθες στο Κοινοβούλιο, που δημιουργήθηκε αυτή η 42 μελής, πώς να το πούμε, η Επιτροπή των 42 μελών της Εξεταστικής με επικεφαλής τον κύριο Βορύδη, όπου δεν πρόκειται να δώσουν, το ξεκαθάρισαν όλοι, καμία συνένεση σε αυτή την Βουλή, και θα γίνει μόνο στην δεύτερη, στην αναθεωρητική Βουλή, εκεί θα επιδιωχθεί η συνένεση ώστε να γίνει αναθεώρηση των άρθρων που θα προταθούν από αυτή τη Βουλή. Βέβαια θα ξανάρθει η συζήτηση τέλη Αυγούστου, κάπου εκεί, εν μέσω θέρους πάντως. Ήταν και το δεύτερο στοιχείο της κριτικής προς την κυβέρνηση από πλευράς όχι μόνο του κ. Ανδρουλάκη αλλά και των άλλων αρχηγών που ήταν στη Βουλή. Πώς το είπε ο κύριος Κουτσούμπας, το παίζετε φουρτουνάτιδες
1: και βροντάκιδες. Ναι. Έβαλε βέβαια σωστό γαστρότο και τους υπόλοιπους, και Τσίπρα και Καρισιανού τους έβαλε όλους. Ναι.
2: 5,2 πολιτικές, τώρα απλά έχει αλλάξει το σύνθημα, είναι 9,2 πολιτικές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ναι. Είναι παραδοσιακό, διαχρονικό και σταθερό το σύνθημα. Ότι το παλιά ήταν 3,2 πολιτικές, νομίζω έγιναν 5,2 πολιτικές, ναι, ναι, ναι. Και τώρα είναι... πόσα, 9 και βάλε κόμματα, 2 πολιτικές, η μία όλη η άλλη και από την άλλη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που έχει μόνο του τη διαφορετική πολιτική πρόταση. Πασόκ περιοδίες ξεκινάει έτσι από Δραπετσόνα σήμερα την ώρα που θα μιλάει ο Πρωθυπουργός, που θα εμφανίζεται τέλος πάντων, θα προβάλλει τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον Αντένα ο κύριος τουλάχιστον στη Δραπετσόνα.
1: Κάνει πορεία στο λαό. Και
2: ναι, εκεί τα Πειραιά που συγκεντρώνει, γιατί και ο κύριος Τσίπρας εκεί στη Νίκαια θα πάει.
0: Τη Δευτέρα, ναι.
2: Ανακοινώθηκε, όρισε.
0: Τη Δευτέρα είναι ο κύριος Τσίπρας.
2: Τη Δευτέρα είναι. Ναι, είναι Β' Πειραιά όμως εκεί πέρα η περιοχή. Είναι Β' εκλογική περιφέρεια Πειραιά.
0: Και θα μιλήσει, θα δώσει μικρόφωνο και στους πολίτες από ό,τι μαθαίνουμε. Θα συνομιλήσει δηλαδή με τους πολίτες. Αυτό είναι το κόνσεπτ, ναι.
2: Σε αυτές και το unmute το οποίο είχε γίνει και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα με τους νέους και άλλες εκδηλώσεις και εδώ που είχε γίνει στο Δημαρχείο κάτω του Συνέδρου Αναγνωστάκης, αυτές οι εκδηλώσεις που συμμετέχει ο Αλέξης Τσίπρας συνομιλούει με τους πολίτες, δηλαδή ανεβαίνουν κάποιοι, μιλάνε, μετά θέτουν ερωτήματα, απαντάει σε κάποια από αυτά. Δηλαδή έχει εφαρμόζει ένα αυτό το καινούργιο το μοντέλο.
0: Διαδραστικό.
2: Υβριδικό το λένε συνολικά και με την πλατφόρμα στην οποία γράφεται κανείς και θέτει τα ζητήματα που θέλει. Και τη διαδραστικό που λες και εσύ σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Τώρα δεν ξέρω μέχρι πότε θα το συνεχίσει. Εντάξει, στο θυσίο ήταν μια επίσημη ομιλία, δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αλλά αυτές οι μικρές, έτσι πολλές που θα γίνουν περιοδίες, θα έχουν αυτό το χαρακτήρα της συνομιλίας. Δηλαδή, όχι απλά για τι κάνεις και τα λοιπά έτσι, με το κοινό, αλλά να παίρνει μικρόφωνο άλλος, να βάζει κάποιο θέμα και να του απαντά με κάποιο τρόπο ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας ή τα άλλα στελέχη, δηλαδή να γίνεται μια τέτοια συζήτηση. Στο ΣΥΡΙΖΑ, που λέγατε και νωρίτερα, με το τελεσίγραφο που έβαλε ο Παύλος Πολάκης των 10 ημερών στον Σοκράτη Φάμελο για να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και να φέρει απάντηση, δεν ξέρω αν θα τηρηθεί, αν θα από την πλευρά του κυρίου Φάμελο, μάλλον όχι. Επαναλαμβάνει αυτά τα παντελόνια και τα λοιπά, τα γνωστά. Τι θα τα κάνουμε και τέτοια ο κύριος Φάμελο, ο κύριος Πολάκης, συγγνώμη, και όλες του τις δηλώσεις, τα είχε πει και στην Κεντρική Επιτροπή και το Βιντεάκι που είχε κυκλοφορήσει. Εντάξει, ο κύριος Φάμελος από την άλλη μεριά επιλέγει τέλος πάντων να κινείται και να απαντάει πιο θεσμικά, ας το πούμε έτσι, στον στον κύριο Πολάκη και να βάζει τα ζητήματα των αποφάσεων, των πολιτικών αποφάσεων, την ανάγκη έτσι δημιουργίας αυτού του μετόπου, ουσιαστικά την κοινή δράση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, διότι στεκόμαστε δίπλα και στόχος είναι η ανατροπή της κυβέρνησης και η πολιτική αλλαγή. Έτσι και δεν μπαίνει στη συζήτηση με τον κύριο Πολάκη. Αποφασίσαμε, λέει, όλοι μαζί στην Κεντρική Επιτροπή με ξεκάθαρο τρόπο και προσπαθούμε για αυτή τη σύγκληση ώστε να έχουμε αλλαγή της πολιτικής κατάστασης και με τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου θα χρειαζόμασταν ότι δεν συμβάλλουμε στην προσπάθεια για προοδευτική αλλαγή στη χώρα. Ουσιαστικά αυτό είναι το επιχείρημα της πλευράς του κ. Φάμελου στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν πηγαίναμε μόνοι μας, ουσιαστικά θα αποδυναμώναμε έστω και με ένα μικρό ποσοστό αυτό που θα έπαιρνε τελικά στην κάλπη ο ΣΥΡΙΖΑ, την προσπάθεια πολιτικής αλλαγής. Τώρα αυτό στην πράξη ο καθένας το διαβάζει διαφορετικά μέσα από το χώρο, τον πολιτικό αυτό χώρο, όπου έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί σας έλεγε τις προηγούμενες ημέρες είναι όλοι σε διεργασίες, δηλαδή δεν είναι μόνο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και με τα στελέχη τα οποία εμφανίζονται και βγαίνουν μπροστά και θα συνεχίσουν το επόμενο διάστημα, δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ με όλες αυτές τις πολύ έντονες διεργασίες που από κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι μην το ξεχνάμε, τις εκλογές του 2023, τις προηγούμενες βουλευτικές αλλά και στις ευρωεκλογές, αλλά είναι και η Νέα Αριστερά που προέκυψε στη συνέχεια το 2024 και τις διεργασίες που υπάρχουν μετά τη διάσπαση τέλος πάντων που συνέβη. Είναι και το ΜΕΡΑ25 το οποίο εμφανίζεται πολύ δυναμικά στις δημοσκοπήσεις και με διαδοχικές εμφανίσεις ο ίδιος ο κ. Βαρουφάκης και οι συνεργαζόμενες δυνάμεις επιδιώκουν και προσδοκούν ότι από όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί θα έχουν πολιτικά ωφέλη και θεωρούν, θα πρέπει να σας πω σίγουρη την, πλέον πολύ πιθανή, να μην πω σίγουρη, την εκπροσώπησή του στην επόμενη Βουλή για ένα κόμμα το οποίο υπήρξε έτσι μετά το 2015, μετά τη διάσπαση και τα λοιπά, υπήρξε περίοδος που είχε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
1: Ναι.
2: Και κρατήθηκε όλα αυτά τα χρόνια ως πολιτικός χώρος μετά το 2015 και τη διάσπαση τέλος πάντων που υπήρξε. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα έτσι ενδιαφέρον πολιτικό σκηνικό το οποίο ναι, συνεχίζει.
1: Σήμερα
2: είπαμε το βασικό πρωθυπουργός και ο κύριος Ανδρουλάκης στην Δραπετσόνα. Ναι, παρακαλώ Χριστό.
1: Έχεις, εσύ προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι ενδεχομένως στο ΣΥΡΙΖΑ να υπάρχει σχέδιο ανατροπής του Σωκράτη Φάμελου με ένα έκτακτο
2: σχέδιο ανατροπής, είναι ξεκάθαρο.
1: Το λέω κομψά.
2: Ναι, δεν είναι κανένα σχέδιο. Σχέδιο είναι αυτά που γίνονται, ξέρεις, έτσι που βλέπουμε στις βασιλικές τέλος πάντων οικογένειες, στις ταινίες παλιές.
1: Ποιοι θα μπορούσαν όμως να βγουν μπροστά σε αυτό το
2: σχέδιο? Κανένας.
1: Ούτε η Ρεναδούρου.
2: Οι πολιτικές ισορροπίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο κόμμα δεν επιτρέπουν αλλαγή της ηγεσίας του. Τα λέει και Παύλα. Ο κ. Φάμελος και η Συναυτό έχουν την πλειοψηφία. Μόνο αν την εγκαταλείψουν και αποφασίσουν να φύγουν, μόνο τέτοιο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αλλάξει η ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Το σχέδιο ανατροπής το έχει πει και ο κ. Παπάς και ο κ. Πολάκης, ότι εφόσον δεν φέρουμε συμφωνία, πρέπει να γίνουν αλλαγές και δεν τίθεται σε αμφισβήτηση συνολικά τα όργανα και η αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει πει ο κ. Παπάς ότι όλοι είμαστε, πάμε ξανά από την αρχή, όλοι καθαρούμαστε από τα όργανα, δηλαδή χάνουν τις θέσεις τους. Αλλά αυτό θα συμβεί σε μια πολύ ακραία περίπτωση. Τόσο ο κ. Πολάκης όσο και ο κ. Παπάς θέλουν την αλλαγή στην ηγεσία, δεν μπορούν όμως να την πετύχουν, δεν έχουν τους σχετισμούς.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό συμβαίνει παντού. Έτσι θα μπορούσα να πω.
0: Και πάρα πολλά πραγμάτων, κόμματα. Όσοι είναι να φύγουν,
2: ναι, ναι, θα φύγουν.
0: Ναι. Όσοι είναι να φύγουν, θα φύγουν. Και όσοι μείνουν, θα είναι προφανώς αυτοί που δεν συμφωνούν με τον κύριο Φάμελο. Το έχουμε καταλάβει. Οπότε η αλλαγή που λένε ο Σονούπο.
2: Όχι, δεν θα έχουμε σύντομα αλλαγή πριν το καλοκαίρι.
0: Ούτως ή άλλως, εντάξει, ναι, ναι.
2: Το τέλος του καλοκαίρι δεν
0: έκθεση ο κύριος Φάμελος θα έρθει, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο.
2: Εντάξει, θα το δούμε τώρα για την έκθεση, να δώσω και μια πληροφορία.
1: Μην ξανοίγεσαι.
2: Με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα είναι στην έκθεση. Επιδιώκεται να μιλήσει μέσα από το Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης. Έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί.
1: Ναι, γιατί θέλει και τη μάχη της εικόνας.
2: Ναι, βέβαια αυτό δεν είναι τυπικά, ας πούμε, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι θέμα της διακριτικής ευχέρειας των οργανωτών, γιατί είχε έλεξει ποτέ φιλοξενεί έτσι, την, έχει τη γενική έκθεση και αυτή φιλοξενεί τους πολιτικούς αρχηγούς, ο οποίος της έκθεσης μιλάνε οι πολιτικοί αρχηγοί, δεν είναι δηλαδή δική τους πολιτική εκδήλωση του καθενός, είναι η έκθεση που διοργανώνει και στο πλαίσιο της έκθεσης μιλάνε οι πολιτικοί αρχηγοί.
1: Ναι.
2: Σε αυτό το πλαίσιο θέλει να μιλήσει και ο Αλέξης Τσίπρας και έχει υποβάλει σχετικό αίτημα και αναμένουν την απάντηση της έκθεσης που εκτιμούν και φιλοδοξούν να είναι θετική. Δηλαδή τις μέρες έκθεσης να μιλήσει μέσα και αυτός από το χώρο της έκθεσης ως έτσι.
1: Ναι. Τώρα βέβαια που ανέφερε στον Αλέξη Τσίπρα έχω μια πορεία. Να τη θέσω.
2: Ναι, δεν θα τη θέσει.
0: Δεν θα είχε απορίες καταρχάς.
2: Και μετά την και εγώ θέλω κάτι να πω στο κλείσιμο έτσι να μου επιτρέψετε.
1: Με ποιο ποσοστό συγκρίνεται. Συγκρίνεται η σημερινή του πορεία, δηλαδή δημοσκοπικά, με το ποσοστό που πήρε στις εθνικές εκλογές του 2023 ή συγκρίνεται με το ποσοστό που πήρε στις εθνικές εκλογές του 2015.
2: Κύριε Χιναδής, όλοι θέλουν να συγκριθούν με τα σημερινά δεδομένα. Δηλαδή ο δεύτερος θα συγκριθεί με τον πρώτο και τον τρίτο και ούτω καθεξής.
1: Σήμερα έχει ένα ποσοστό που είναι και στο 15-16%. Σήμερα.
2: Ο καθένας βάζει τον πύχη εκεί που θέλει.
1: Ο πύχης
2: όλοι, λένε ότι θέλουν, ότι, όλοι λένε θεωρητικά ότι θέλουν να κερδίσουν. Άρα αυτό θέλει να κερδίσει συγκρίνεται με το 2015. Αλλά στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε ότι ο πρώτος στόχος είναι η δεύτερη θέση, έτσι, που επιδιώκεται από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, αν και δεν λέγεται αυτό πολιτικά, ο καθένας θα πει ότι πρέπει, θέλει να κερδίσει τις εκλογές, το λένε, το λέει και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Το ίδιο λέει και το ΠΑΣΟΚ. Άσχετα αν γνωρίζουμε ότι και τα δύο κόμματα επιδιώκουν τη δεύτερη θέση. Οπότε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ποσοστό έχει σημασία σε σχέση με τον πρώτο και αν αυτό θα μπορεί να αποτελεί εν δυνάμει, αν πάμε σε δεύτερες εκλογές, μια αφετηρία αφισβήτησης της πολιτικής κυριαρχίας και της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οπότε θα έλεγα ότι δεν ισχύει η σύγκριση με προηγούμενα ποσοστά. Δεν πηγαίνει δηλαδή για να συγκεντρώσει ποσοστό, πηγαίνει για να γίνει αντιπολίτευση, έτσι, δεύτερο κόμμα.
1: Ναι, αλλά με τι ποσοστό όμως, Βασίλη. Με τι ποσοστό, γιατί το λέω αυτό, διότι...
2: Αν πέσει δηλαδή στο 15 η Νέα Δημοκρατία, θα σου πω ένα χοντρό παράδειγμα, ναι. δεν τον πειράζει να πάρει 13.
1: Ναι, αν όμως η Νέα Δημοκρατία πάρει 30 και ο Αλέξης Τσίπρας πάρει 17 και υπάρχει πρόβλημα για τον.
0: Πάντως υπάρχει και μία τάση... Υπάρχει
1: είναι
0: και μια τάση
1: απόσταση
0: αναποφάσεις στον Βασίλη που συνήθως, ακόμη όμως και από άλλα κόμματα, όταν λίγες ώρες πριν την κάλπη, λίγο έτσι κάνουν μια μετατόπιση προς το δεύτερο κόμμα με σκοπό ακριβώς αυτό.
1: Και γιατί όχι προς το πρώτο, γιατί βλέπουν τη σταθερότητα.
0: Γιατί θέλουν λένε να αλλάξουν τα πράγματα.
1: Λένε πολύ για παράδειγμα.
0: Δεν περίμενε. Ότι
1: σου έχω απάντηση από αυτό.
2: Και οι δύο έχετε δίκιο. Και οι δύο έχετε δίκιο. Πηγαίνουν στα πρώτα δύο κόμματα.
1: Ναι, αλλά προσέξτε όμως.
2: Η πόλωση παίζει. Δηλαδή η μια πλευρά θα πάει στο ένα κόμμα, προς τα δεξιά.
0: Με βάση των δημοσκοπήσεων, Βασίλη, το 70% θέλει αλλαγή.
1: Το 39%. Όχι, δεν θέλει αλλαγή κυβέρνησης. Μην μπερδεύεσαι. Θέλει αλλαγή πολιτικής. Και την αλλαγή πολιτικής.
0: Εγώ αυτό θυμάμαι.
1: Την αλλαγή πολιτικής. Αλλαγή πολιτικής θέλει, Μαρία μου. Και η αλλαγή πολιτικής δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Ούτε με τα κόμματα. Έχει να κάνει με το πρόγραμμα ενδεχομένως. Δηλαδή δεν έχει να κάνει μόνο ότι να φύγουν αυτοί, θέλω αλλαγή πολιτικής. Και το θέμα είναι εδώ ποιο κόμμα θα καταλάβει που θέλει να πάει η κοινωνία για να εκφράσει αυτή
0: λοιπόν
1: την πολιτική αλλαγή.
0: 3 Ιουνίου του 2026.
1: Ναι.
0: Δημοσκόπηση. 3. Ναι, δημοσκόπηση. Το 69,1% θέλει αλλαγή κυβέρνησης. Αυτό σου λέω. Δηλαδή,
1: είναι
0: αλλαγή πολιτικής, αλλαγή κυβέρνησης.
1: Η δημοσκόπηση που έγινε προχθές λέει το 39% θέλει αλλαγή πολιτικής. Ας μην παίζουμε τώρα με τις.
0: Είναι δημοσκόπηση τη GPO για λογαριασμό του ΣΤΑΡ.
1: Και εγώ σου λέω τη interview. Που λέει ότι το 39% θέλει αλλαγή πολιτική. Κάτι θέλει να πει ο Βασίλης.
2: Επειδή όμως 3 Ιουνίου και τα λοιπά, να πω κάτι μόνο για την 11η Ιουνίου, να μου επιτρέψετε, επειδή σημερινή είναι η
0: επέτειος του Μαύρου. Ναι, έτσι ξεκινήσαμε κιόλας, Βασίλη, βέβαια.
2: Και έχουμε, δεν είναι τίποτα, απλά είναι μια πολιτική υπενθύμηση και ειδικά στο χώρο μας, στο χώρο των εργαζόμενων, δηλαδή στην δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση, ότι οι διεκδικήσεις και οι αγωνιστικές διεκδικήσεις μπορεί να έχουν επιτυχή αποτελέσματα, έτσι, και η συνεχής διεκδίκηση μιας δημοκρατικής, ελεύθερης, πολυφωνικής, δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, ανεξάρτητη από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία, θα πρέπει να είναι μια μόνιμη διεκδίκησή μας. Αυτό που μας δόθηκε δηλαδή ως αφετηρία και ως, θα λέγαμε, πρόσταγμα από την 11η Ιουνίου του 2013 και το Μαύρο στην ΕΡΤ και την επαναλειτουργία δύο χρόνια μετά, την 11η Ιουνίου του 2015, είναι να συνεχίσουμε όλοι εμείς που εργαζόμαστε στη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση να παλεύουμε για ελεύθερη πολυφωνική και χωρίς εξαρτήσεις από την εκάστοτε εξουσία λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Και αυτό βέβαια είναι ένας διαρκής αγώνας και μια διαρκής επενθύμηση που δεν πρέπει να την ξεχνάμε και θα ήθελα να το πω αυτό. Με αφορμή αυτή την, και για εμάς όλους, για όλους εμάς τους εργαζόμενους, ο καθένας από εμάς, όλοι μαζί και ο καθένας από εμάς έχουμε ευθύνη για αυτό το χρέος που έχουμε απέναντι στους πολίτες, γιατί αναφερόμαστε στους πολίτες και όχι στην εκάστοτε κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν τυπικά υπάρχει μια πολιτική αρχή. Η δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση έχει αναφορά και λογοδοτεί στους Έλληνες πολίτες.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης Βασίλης Πεκλάρης. Θα περάσουμε στους τίτλους ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐδη και επιστρέφουμε με άλλα θέματα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Από την αρχή του έτους έχουμε 78 συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία για πρόκληση πυρκαγιών. Οι 72 από αμέλεια, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, μιλώντας στον 102 FM. Κατατέθηκε στη Βουλή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου εντός του Ιουνίου να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Το στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου. Εκτοξεύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Η Κυριακή της μεγάλης εκλογής θα είναι μία και αυτή πρέπει να φέρει την αυτοδυναμία, τόνισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του Πασόκ δεν έχει θέση στην επόμενη μέρα του κόμματος, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Χειροπέδες πέρασαν σε έναν 38χρονο που παρενόχλησε δύο ανήλικες μέσα σε αστικό λεωφορείο αστυνομική. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από το βράδυ της Παρασκευής στο Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας, λόγω εργασιών για το flyover. Αεροψεκασμοί σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Πιερία για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Με την εισαγγελική πρόταση συνεχίζεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννητσών η δίκη για το θάνατο του 19χρονου σε Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Πάντως αυτό που υποσχεθήκαμε το κάνουμε και είμαι πολύ περήφανη για μας, Χρήστο, ότι όσο προχωράμε προς το καλοκαίρι θα έχουμε έτσι και μεγαλύτερο χρόνο στη μουσική θα δίνουμε.
1: Γιατί ο κόσμος αυτά θέλει να ακούει.
0: Λίγο έτσι να χαλαρώσουμε, γιατί και όλος ο χειμώνας ήταν πολύ δύσκολος από άποψη η δημοσιογραφία, δηλαδή για τον κόσμο, έτσι τον βαρδίσαμε με ειδήσεις. Όχι πολέμους, όχι σεισμούς, όχι καταποτισμούς.
1: Εντάξει, μωρέ, πώς κάνεις έτσι τώρα.
0: Εγώ πώς κάνω έτσι. Και τώρα κοίταξε τι θα γίνει με την Αγίου Σοφία. Σταλαιπωρήθηκαν λίγο οι οδικοί, αλλά έχουμε καλά νέα, ε.
1: Ναι, έχουμε καλά νέα, γιατί στην τελική ευθεία έχει μπει η πρώτη φάση των έργων για την πεζοδρόμηση της οδού Αγίας Σοφίας από την Τζιμισκή έως και τη λεωφόρο Νίκη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι μια παρέμβαση η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο στο συγκεκριμένο τμήμα. Πλέον είμαστε στη φάση που ολοκληρώνονται τα δάπεδα. Και τι σημαίνει αυτό?
0: Τι?
1: Ότι εντός του επόμενου 10 ημέρου κατά πάσα πιθανότητα θα έχει παραδοθεί το έργο.
0: Ωραιότατα, γιατί έχουμε και τις ασφαλτοστρώσεις.
1: Ναι.
0: Θα έλεγες πάλι και για την Αγία Σοφία.
1: Ναι, ότι έχει ξεκινήσει και η υλοποίηση των εργασιών για την πεζοδρόμηση του τμήματος στον Πάνο Μαχαλά.
0: Ναι, αυτό ναι, δεν τους χαροποιεί όλους, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Να πούμε...
1: Εργασιών για την πεζοδρόμηση του τμήματος

0: Κούβα πάλι, πιζίνου σε 40 εκκλησιές. Πιάσαμε τα βήτα, το αλφαβητικά το πάμε. Μάλιστα σε ανακοίνωση του Δήμου αναφέρεται ότι με παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την εικόνα των δρόμων, συνεχίζουμε να επενδύουμε στο δημόσιο χώρο και στην καθημερινότητα των πολιτών, γειτονιά με γειτονιά.
1: Και επειδή μιλούμε για γειτονιές προς γειτονιές, αυτό που έλεγα πριν, ότι από τη στιγμή την οποία θα ξεκινήσει, με το που θα ολοκληρωθεί το κομμάτι που είναι, που κατασκευάζεται σήμερα εκεί στην Αγία Σοφία, θα πιάσουμε μετά λοιπόν, όπως είπαμε, το επόμενο. Αυτό που φτάνει δηλαδή μέχρι τη λεωφόρο Νίκης. Εκεί θα χρειαστεί περίπου 3-4 μήνες επιπλέον για να ολοκληρωθεί το έργο, το οποίο θα δημιουργήσει μια πλατεία εκεί μπροστά από τη Μητρόπολη. Έτσι. Θα κατεδαφιστεί το τυχείο της περίφραξης εκεί του Ιερού Ναού του Γρηγορίου.
0: Ναι, πάντως εγώ θερμή παράκληση ότι έχετε να κάνετε στο κέντρο, σε δρόμους και τα λοιπά, να έχουν ολοκληρωθεί όλα αυτά πριν το Σεπτέμβριο. Γιατί ξέρουμε κάθε χρόνο τι γίνεται Σεπτέμβριο, έτσι, με την έκθεση. Ο κακός χαμούλης.
1: Γιατί θα έχεις μετρό πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
1: Θα μετακινηθείς με το μετρό.
0: Μα δεν είναι αυτό. Είναι ο όγκος των αυτοκινήτων που έρχονται σε Θεσσαλονίκη μεγάλος. Δηλαδή, κάποιος που θα έρθει από έξω δεν του πεισάς το αυτοκίνητο σου και πάρει το μετρό. Άμα θα έρθει από άλλη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.
1: Του αφήνεις παραπέρα Αθήνα και μπαίνεις με το μετρό.
0: Ναι, εντάξει. Να πάμε το μετρό μέχρι το αεροδρόμιο, για παράδειγμα, να πιάσει τόπο.
1: Έχουμε και ανακοινώσεις ψηφοδελτίων στη Νέα Δημοκρατία. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, θα είναι υποψήφιος στα Τρίκαλα. Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η Αλεξάνδρας Δούκου, στην πρώτη εκλογική περιφέρεια των Αθηνών. Βγήκε πριν από λίγο. Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τα μαθαίνετε πρώτοι εδώ, μη λέτε ότι δεν σας τα είπαμε.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ποιο αναστέναξε εσύ, αναστέναξε εσύ ο Βασίλης που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή?
1: Εγώ, Σαριανός, έχω πάψει να αναστενάζω. Μπασκετικά τουλάχιστον.
0: Και φαντάζομαι και ο Βασίλης Βλαχόπουλος θα αισθάνεται, θα νιώθει το ίδιο. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Για ποιο λόγο να αναστενάξουμε?
0: Ξέρω και εγώ, να το. Εδώ κάτι ακούστηκε. Μπορεί να ήταν και από το άσμα και να κάνουμε και λάθος, αλλά κάτι πήρε τα αυτή μας. Ένα όχ, ένα βάχ.
1: Ένα ουφ.
0: Με ένα πόνο που λένε. Yeah. Αν και νομίζω ότι αυτοί που αναστενάζουν το τελευταίο διάστημα είναι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Με αυτά που βλέπουν τα ματάκια τους να γίνονται εκεί στο μπάσκετ.
1: Και του ΠΑΟΚ, για το τι θα γίνει με τον Λουτσέσκο. Βρε, είναι πλούσια η επικαιρότητα.
0: Εσύ το πας στο μεταγραφικό, εγώ σου πάω τώρα στο αγωνιστικό, ότι χθες ειδικά ο αγώνας στο μπάσκετ ήταν πόντος-πόντος, κυριολεκτικά.
1: Και οι διαιτητές που κληρώνονται επίσης πρέπει να αναστενάζουν, γιατί δεν ξέρουν ποιος θα τους τραβήξει το μανίκι, ποιος θα τους στολίσει με κοσμητικά επίθετα και πάει λέγοντας.
2: Μπορεί και οι τηλεοράσεις να αναστενάζουν.
1: Σωστό.
2: Γιατί να αξίζει τον κόπο να ασχολούνται περισσότερο με αυτά τα οποία γίνονται.
1: Σωστό, σωστό.
2: Γιατί κράτα το αυτό που σου λέω, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Και το λέω αυτό γιατί πολύ απλά η τοξικότητα έχει φτάσει κόκκινο. Δηλαδή εχθές, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, μάθαμε και για την τιμωρία των 6 μηνών στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τα όσα έχει κάνει, ίσως έχει πει σε stories. Οι δηλώσεις είναι κατέρωθεν, η κόντρα είναι πάρα πολύ έντονη. Αυτή η κόντρα, ας πούμε, έχει οδηγήσει σε ακραίες αντιδράσεις. Εχθές έδειξε το πλάνο μια κυρία να τραβάει το μανίκι του διαιτητή, του Παπαπέτρου. Η οποία ήταν μάλιστα, και δεν είναι και δύσκολο να δεις ποια είναι, γιατί πολύ απλά καθότανε στα court seats δίπλα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είναι, είναι πολύ εύκολο να το βρει ο Παναθηναϊκός, αν θέλει.
0: Και από εκεί άκουσα, δεν το γνώριζα τουλάχιστον, δεν ξέρω αν έχει συμβεί ποτέ, αλλά είχε δικαίωμα, λέγει ο διαιτητής, να εκενώσει εκείνη τη στιγμή το γήπεδο, έτσι, να απομακρυνθούν όλοι οι φύλαθλοι.
1: Ποιος το κάνει?
2: Το έχει κάνει η κυρία Τσαρούχα στο Αλεξάνδριο.
1: Στο Αλεξάνδριο το έχει κάνει.
2: Σε
1: δεν το έχει κάνει σε άλλα γήπεδα.
0: Και αυτό ήταν δηλαδή ένα λεπτό πριν τελειώσει ο αγώνας. Κάπως έτσι. Φαντάσου τώρα στο τελευταίο λεπτό και να μην μάθουν ποτέ τι έγινε.
2: Η διαιτησία, παιδιά, ήταν καλή χθες. Δεν ξέρω τώρα τι λένε ο καθένας για τους επικοινωνιακούς μηχανισμούς του, τους επικοινωνιακούς σκοπούς του. Η διαιτησία ήταν καλή χθες. Προφανώς έχει κάνει και λάθη. Δηλαδή γίνεται πολύ λόγο για το φάουλ του Ναν. Και ο Ολυμπιακός μπορεί να βρει και ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρει. Η διαιτησία χθες ήταν καλή. Ό,τι και να λένε ο καθένας, γιατί έχουν μπει σε μια διαδικασία ο καθένας από την πλευρά του να πείσει το πόσο αδικείται από τη διαιτησία. Δεν φτάνει αυτή η ιστορία. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος οδήγησε τη σειρά σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο το απόγευμα στις 5 στο Στάδιο της Ειρήνης και Φιλίας, ο οποίος νικήσει θα πάρει και το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος νίκησε τη δεύτερη παράταση με πρωταγωνιστές, δύο παίκτες οι οποίοι και τι δεν έχουν ακούσει από τον Αταμάν, και αναφέρομαι στο Σότς και τον Τογιόπουλο. Για μένα, με βάση τους τραυματισμούς που έχει να διαχειριστεί ο Παναθηναϊκός, με τις απουσίες του Σλούκα, του Ρογκαβόπουλου, του Οσμάν, αποδεικνύεται για πολλωστή φορά το πόσο κακή διαχείριση υλικού έκανε ο Αταμάν γενικώς στη διάρκεια της χρονιάς. Αντιθέτως, στις κακές εικόνες που περιγράψαμε υπάρχουν και καλές εικόνες και όμορφες εικόνες ενός παπά ο οποίος ζήτησε τη φανέλα του Κώστα Παπα-Νικολάου μετά το παιχνίδι. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η εικόνα. Και επειδή αναφερθήκαμε στο μπάσκετ, τα ξημερώματα έγινε η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των τελικών του NBA. Οι νίκες έκαναν το 3-1, από το μείον 29 επέστρεψαν. Προηγούνται με 3-1 νίκες των Spurs, 107-106. Χρειάζονται μία ακόμη για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα μετά από 53 ολόκληρα χρόνια.
1: Οι μπασκετομάνες επιστρέφουν γενικά και ειδικά.
2: Επιστρέφουν οι μπασκετομάνες. Αύριο στις 10 το βράδυ, τελικό Champions League, Ολυμπιακός Φερεντσβάρος στις γυναίκες. Απόψε στις 10 Ολυμπιακός προ-ρέκος στο πόλο ανδρών. Πόλο γυναικών το ένα, πόλο ανδρών το άλλο, για το Final Four του Champions League που γίνεται στη Μάλτα. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε ζευγάρι ίδιων ομάδων στους τελικούς Champions League. Δηλαδή να περάσει ο Ολυμπιακός στην προ-ρέκο και να περάσει και η Φερεντσβάρος και να έχουμε και στο Final Four των ανδρών το ίδιο ζευγάρι. Τώρα απόψε ξεκινάει το Μουντιάλ με τον αγώνα του Μεξικό με την Νότια Αφρική στις 10 η ώρα το βράδυ. Είναι λίγο περίεργες οι ώρες. Η αλήθεια είναι ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία για να επιλέξουμε ποιους αγώνες θα παρακολουθήσουμε, γιατί έχει και 5 τα ξημερώματα. Έχει και κάποιους αγώνες 7 η ώρα το απόγευμα. Προσπάθησαν οι διοργανωτές να το κάνουν έτσι ώστε κάποια παιχνίδια τα οποία είναι εμπορικά να προβληθούν στις περισσότερες δυνατές χώρες.
1: Προτίμηση έχεις?
2: Εγώ πάντα τα λείπει η Ελλάδα με την Ολλανδία.
1: Α, okay.
2: Πάντα είμαι την Ολλανδία. Έχουν και τρέλα οι Ολλανδοί. Είναι και η ομάδα η οποία έχει φτάσει 3 φορές σε τελικό Μουντιάλ. Δεν κατάφερε να το κατακτήσει το 1974, το 1978 και το 2010. Μ' αρέσει και το πορτοκαλί χρώμα, όπως το είδα σε έναν δρόμο της Χάγκης που τον έχουν βάψει και έχουν κάνει και διάφορες τοιχογραφίες με μερικούς από τους θρύλους του Ολλανδικού ποδοσφαίρου. Είναι ωραία αυτά.
0: Αντικειμενικά όμως, ασχέτως με την προτίμηση, αντικειμενικά, δεν υπάρχουν κάποιες ομάδες που φαίνονται έτσι ότι έχουν δυνατότητες να πάνε στους τελικούς, όχι στο τελικό.
2: Ναι, είναι η Γαλλία, είναι η Ισπανία, είναι η Αγγλία.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω.
2: Ορίστε.
1: Αυτό ήθελα να ακούσω για την Αγγλία.
0: Όχι, εγώ για τη Βραζιλία ρωτάω τώρα.
2: Τι να σου πω, και η Βραζιλία. Η Βραζιλία πάντα είναι μέσα.
0: Ναι.
2: Απλά νομίζω ότι είναι από τα Μουντιάλ στα οποία μπαίνει με τις λιγότερες πιθανότητες κατάκτησης σε σχέση με άλλες φορές.
0: Και επίσης υπάρχει και μια Γερμανία που στο τέλος πάντα έτσι κάνει την έκπληξη.
2: Η Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι η μουλοχτήρη της ιστορίας. Δεν την περιμένανε ναι, πολύ. Ναι. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία έχει δουλέψει πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο. Και επειδή έχει και χαμηλό μέσο όρο ηλικίας, δεν ξέρεις καμιά φορά θα τις παρουσιάσει. Mm-hmm. Εγώ γενικά θεωρώ ότι για το Μουντιάλ δεν θα παίξει μόνο ρόλο η ικανότητα. Θα παίξει ρόλο και το επίπεδο προσαρμογής των αθλητών σε αυτό το οποίο θα αντιμετωπίσουν, γιατί μιλάμε και για ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως τουλάχιστον έχουν ενημερώσει λόγω της ζέστης.
0: Ναι, και είναι ότι θα ταξιδεύουν ούτως ή άλλως από χώρα σε χώρα, γιατί διεξάγεται σε τρεις χώρες.
2: Αν δεις τις ομάδες, δεν μπορείς να κρίνεις. Να δεις τις ομάδες για να μπορέσεις να κρίνεις.
1: Έτσι, ας δούμε
0: και
1: έναν τελικό.
0: Να δούμε τι θα κάνουν και μικρούλες, δηλαδή τώρα αυτή η Κουρασάου που λέμε. Έτσι θα κάνουν και αυτές οι χώρες, πρώτη φορά που είναι φώτιστες, που θα πάρουν.
2: Αυτές οι χώρες εκμεταλλεύονται τις εκλογές της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι θέλουν το κάθε διαμέρισμα, να πούμε, θέλει να βγάζει όσο δυνατόν περισσότερες ομάδες για το Μουντιάλ, και έτσι κάποιες χώρες οι οποίες δεν έχουν θέση ουσιαστικά στο ποδόσφαιρο, ασχέτως που είναι λαϊκό άθλημα που το συζητάμε, εξασφαλίζουν θέση στα τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ας δούμε έναν τελικό λοιπόν Αγγλία-Ολλανδία ή Ολλανδία-Αγγλία, και ας κερδίσει ο καλύτερος και ας γίνει πράξη το It's Coming Home.
0: Πάντως απόψε με το που ξεκινάνε με Μεξικό-Νότια Αφρική.
2: Για Γερμανία σε βλέπω, ναι, Μαρία μου, σ' ακούω πάντως.
0: Για το Μεξικό-Νότια Αφρική. Για
2: τη Γερμανία σε βλέπω.
0: Όπα, όχι, δεν είμαι. Απλά λέω στο τέλος απογοητεύομαι, γιατί είναι κάπου που μας βγαίνουν από
2: τη Μέρκελ.
0: Κάπου πετάγονται μπροστά από τη Λέα. Να σου πω κάτι, Βασίλη. Είναι ότι οδηγεί στην εθνική οδό. Και πας καλά, χαλαρά, μια χαρά, ναι, και ξαφνικά σου πετάγεται, ναι, μια Γερμανία από τη Λέα. Κάπως έτσι γίνεται στο Μουντιάλ κάθε φορά.
2: Τέλος ναι, πάντων, δεν διαφωνώ. Ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Νομίζω ότι τώρα απόψε έχουμε Μεξικό Νότια Αφρική, για να μην πάμε,
2: ναι,
0: πολύ
2: μακριά.
0: Ναι, είπαμε
2: 10 η ώρα, ναι. Ναι. Ξημερώματα μετά έχουμε και τον αγώνα του Καναδά.
0: Ναι, παραδοσιακά οι χώρες που διοργανώνουν δεν αποκλείονται από τις πρώτες μέρες, οπότε εντάξει, μάλλον προς το Μεξικό γέρνει, έτσι, ναι, να κερδίσει σήμερα
2: τώρα,
0: απόψε.
2: Το Μεξικό έχει καλή ομάδα.
0: Ναι, ούτως
2: ή άλλως. Θα τη δούμε βέβαια στην πράξη. Είδα παραδείγματος χάρη highlights από τον αγώνα που παίξανε με τη Σερβία. Νίξανε 5-1 σε φιλικό παιχνίδι. Θα μπορούσαν να βάλουν και 8 γκολ. Βέβαια η Σερβία ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Θα δούμε την εικόνα των ομάδων και αναλόγως θα κρίνουμε.
1: Αυτό που είπε η Μαρία Βασίλη, εμένα μου έδωσε, ναι, μια άλλη εικόνα για να πάμε στα εγχώρια. Είσαι ο Λουτσέσκου, τρέχει στην εθνική οδό για να σχεδιάσει τον ΠΑΟΚ τη νέα χρονιά και τσουπ σου βγαίνει από τα δεξιά, για παράδειγμα, ο Κονσεϊσάου.
0: Για πολλού ο Λουτσέσκου, ό,τι ήταν να δώσει, το έδωσε. Σου λέει,
1: έχει συμβόλαιο, κύριε.
0: Μπορεί να πληρωθεί για το συμβόλαιό του και να αποχωρήσει.
1: Αχα.
0: Γιατί πολλοί λένε ότι ό,τι ήταν να δώσει ο Λουτσέσκου το έχει δώσει.
1: Αχα.
0: Και μην είμαστε αγνώμονε. Δηλαδή έχει πάρει διπλό ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου στο τιμόνι. Απλά η χρονιά αυτή που έπρεπε να κάνει το κάτι της παραπάνω, δεν έκανε το κάτι της παραπάνω. Αυτό.
1: Αχα.
0: Βασίλη, τα λέω σωστά?
2: Όχι.
1: Αχα.
0: Τι να περιμένει κανείς από σένα?
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή το έχεις βάλει στο πλυντήριο το πράγμα.
0: Ναι,
2: το κλαίνεις. Θα το στεγνώσεις, θα το σιδερώσεις. 10 Ιουνίου έχουμε.
0: Είναι.
2: Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει φέτος νωρίς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πρέπει να φτάσει, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα εδώ και ένα μήνα.
0: Ναι.
2: Ξέρει όλος ο κόσμος ότι ο Λουτσέσκου δεν θα συνεχίσει.
0: Ναι.
2: εδώ και ένα μήνα.
0: Ναι.
2: Δεν θα πρέπει αυτές οι εξελίξεις να είχαν τρέξει.
0: Δεν είναι σε φάση αναζήτησης, δεν μπαίνω ότι βροστοράφει.
2: Όχι, σιγά μην είναι σε φάση αναζήτησης. Τι είναι ο ΠΑΟΚ, τα Κερσανή Νάξου, εννοείται πως έχει βρει.
1: Έτσι.
0: Ναι.
2: Πάντως
0: ακούστηκε το όνομα του Κονσεϊσάου. Ακούστηκε το όνομα του Σέρζιο Κονσεϊσάου και μάλιστα το διάβασα σε πολλά sites έτσι, αθλητικά.
2: Δηλαδή όλες αυτές οι πληροφορίες οι οποίες βγαίνουν κάθε μέρα είναι τυχαίες, όπως η πρόταση στο Φερνάντο Σάντος για να είναι αγωνιστικός CEO, όπως λένε οι Πορτογάλοι για τον Σέζαρ Πεϊσότο, τον 46χρονο προπονητή της Γιλ Βισέντε, όπως θα σου πω εγώ έναν Ισπανό, τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο, ο οποίος είναι στην Σπαρτάκ Μόσας, έχει συμβόλαιο. Εγώ θέλω να πω ότι αυτές οι εξελίξεις για μια ομάδα η οποία έχει νωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις θα έπρεπε να είχαν τρέξει ήδη. Τώρα,
0: έχουν γίνει ανακοινώσεις μόνο σε άλλη επίδοση διοικητικό.
2: Τι καταλαβαίνω. Ναι. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να μην τελειώσει έτσι τη συνεργασία με τον Λουτσέσκου, αλλά αν πάει και στην Αλσάντο Λουτσέσκου, αν αποφασίσει να πάει όπως φημολογείται ότι έχει πρόταση, πώς το λένε, να συνδυαστεί το συμφέρον και των δύο πλευρών. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε 10 Ιουνίου.
0: Μα προφανώς δεν θα τα τσουκρίσουν και οι πλευρές.
2: Αν βασίλει στις 17 Ιουνίου, ΠΑΟΚ ανακοινώσει προπονητή και 4-5 παίκτες, εκεί θα σου πω ότι σωστά έκανε υπομονή. Αλλά σήμερα, με βάση τα τωρινά δεδομένα, θα σου πω ότι καθυστερήσει. Και βλέπω ότι οι δύο πλευρές ψάχνουν τρόπο ούτως ώστε να ικανοποιηθούν.
0: Εγώ πάλι με τις υπομονής.
2: Ως προς το διαζύγιο. Αυτό δηλαδή είναι σαν αυτό που διάβασα κάπου εχθές και αφορούσε τον Άρη, ότι εντάξει ο Άρης έχει χρόνο στη διάθεσή του, γιατί δεν έχει λέει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις φέτος και θα ξεκινήσει 1η Ιουλίου. Έχει περάσει ένας μήνας από την λήξη του πρωταθλήματος.
0: Κάτι τέτοια τα λέει ο Χρήστος, ξέρεις, έτσι, για να παρηγοριέται.
2: Ναι, έχει περάσει ένας μήνας. Και εσύ τα είπες για τον ΠΑΟΚ. Έχει περάσει ένας μήνας από τη λήξη του πρωταθλήματος. Ο Άρης δεν έχει κάνει καμία αποδέσμευση, δεν έχει κάνει καμία μεταγραφή. Έχει τρία μπαν με τελευταίο του Πάβησιτς, αλλά έχει χρόνο. Δεν είναι έτσι, σε καμία περίπτωση. Θα έπρεπε οι ομάδες να είναι πιο δραστήριες και πιο ξεκάθαρες σε αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν. Παρεπιπτόντως, ο ΠΑΟΚ χθες ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αγισίλα του Μαζάτου, ο οποίος ήταν επί των αδειοδοτήσεων αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Άρης μέχρι και προχθές και από χθες είναι CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε μια κίνηση η οποία σχολιάστηκε από τους οπαδούς και των δύο ομάδων σε διάφορα φόρουμ.
0: Πάντως εμείς με Sans Mundial θα αφήσουμε τους ακροατές μας, Βασίλη, γιατί ήδη η Σοφία μας έχει βάλει στα ντεξ να ακούμε τη Σακύρα και το Ντάι Ντάι. Σαν τον ταριντάρι ένα πράγμα. Οπότε περισσότερα στην εκπομπή που έχετε το μεσημέρι με τον Δημήτρη
2: Κουγιουτζόπουλο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Βασίλης Βλαχόπουλος ήταν μαζί μας. Κάπως έτσι και εμείς θα σας αφήσουμε.
1: Μην ξεχνιάστε, Πέμπτη είναι σήμερα, αύριο κανονικά.
0: Αύριο και μην μου το ξενυχτήσετε με το Μουντιάλ, δεν θέλουμε τέτοια ακόμη. Σήμερα 10 η ώρα είναι ο αγώνας, νωρίς, μετά για ύπνο. 9 η ώρα αύριο το πρωί, εδώ.
1: Και μην μας χάσετε για το Μουντιάλ.
0: Θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυστηρότερους μεταναστευτικούς ελέγχους ανακοινώνει η Βρετανική κυβέρνηση, ενώ για τρίτη διαδοχική νύχτα η Βόρεια Ιρλανδία βρέθηκε αντιμέτωπη με νέα επεισόδια στον απόϊχο της επίθεσης με μαχαίρι στο Μπέλφαστ. Σύμφωνα με το Sky News, το Υπουργείο Εσωτερικών θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης, αναπτύσσοντας σε 24-ωρη βάση στελέχη των υπηρεσιών μετανάστευσης σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, με στόχο τον εντοπισμό ατόμων που εκμεταλλεύονται, όπως αναφέρει, τη διαδρομή μέσω Ιρλανδίας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κατατέθηκε στη Βουλή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναμένεται να συζητηθεί στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την επόμενη εβδομάδα, ώστε εντός του Ιουνίου να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Όπως έχει δηλώσει το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία των δήμων και των περιφερειών της χώρας. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύουν νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν και την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές, τονίζοντας «τους χτυπήσαμε σκληρά χτες, θα τους χτυπήσουμε ξανά σκληρά σήμερα και θα δούμε τι θα συμβεί με τη συμφωνία», κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι καθυστερεί τις συνομιλίες και κοροϊδεύει την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνας σε όλη τη χώρα ως απάντηση στην ιρανική απειλή. Ως αντίπεινα, το Ιράν δηλώνει ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, ενώ η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει το στενό του Ορμούζ είναι πλέον στόχος και ανέφερε ότι έπληξε 2 παραβατικά σκάφη. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, αναφέρει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Περισσότερες από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευση στο στενό του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μελών εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Την παραίτησή του υπέβαλε εν μέσω του εντοπισμού κυκλώματος ατόμων που δρούσαν σε πολεοδομίες της χώρας ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί η παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη. Κατεδαφίζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο κατασκευής του flyover. Από το βράδυ της Παρασκευής θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της εσωτερικής περιφερειακής οδού στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Αεροψεκασμούς θα πραγματοποιεί από σήμερα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε Θεσσαλονίκη και Πιερία για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Οι εναέριοι ψεκασμοί θα γίνουν στην περιοχή των Οριζόνων σε έκταση που θα φτάσει και τα 45.000 στρέμματα. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν μια μεγάλη και εντυπωσιακή διοργάνωση. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τις 4 πραγματοποιούν σήμερα εργαζόμενοι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση 13 χρόνια μετά το μαύρο στην ΕΡΤ, όπως αναφέρουν σε ανακοινώσεις τους. Τα αιτήματα είναι και σήμερα επίκαιρα συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, με ίση μεταχείριση όλων με αξιοπρεπείς συνθήκες. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, άνεμοι μεταβλητή ως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώση στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, πόσο του μηνός, 11.
1: Έχουμε 11 Ιουνίου σήμερα.
0: 11 Ιουνίου σήμερα, Σωτηρίου έτος 2026. Ράδιο Θάλαμος 102 FM, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη για την Κεντρική Μακεδονία. Είναι η εκπομπή επόμενη στάση ενημέρωση. Στα μικρόφωνα αυτής ο υποφαινόμενος Εμίλιος Απρανίτης και η καλή συνάδελφος η κυρία Έφη Τσαμπάζη. Θα είμαστε σήμερα μαζί μόνο μία ώρα, μόνο και τις 12, διότι υπάρχει στάση εργασίας από τους τεχνικούς, από την Ποσπέρτ. Και αυτό γιατί σήμερα για όλους εμάς τους εργαζόμενους στη δημόσια ραδιοτηλεόραση είναι μια μαύρη επέτειος με αφορμή το μαύρο πριν από 13 χρόνια. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 13 χρόνια, κάποιοι έκαναν την επιλογή να κλείσουν τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Αρκετές εκατοντάδες κόσμος έμεινε χωρίς δουλειά, χάσαν τη δουλειά τους, ζορίστηκαν να βιοποριστούν. Κάποιοι άλλοι βρήκαμε κάτι άλλο να κάνουμε, κάποιοι άλλοι περιμέναμε. Έμεινε η δημόσια τηλεόραση στο βαθμό που μπορούσαμε τότε ανοιχτή, και η περιφερειακή σταθμή και η ΕΡΤ Open και εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Παλέψαν κάποιοι άνθρωποι. Κυρίως είχαμε και τη στήριξη από μεγάλη μερίδα κόσμου που ερχόταν να συμπαρασταθεί, τουλάχιστον μπορώ να πω για την εμπειρία μου στο κτίριο της Λεωφόρου Στρατού. Οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης την εποχή εκείνη μας έφερναν καθαριστικά από χαρτιά υγείας, σκούπες να μπορούμε να καθαρίζουμε, σαπούνια, πράγματα που να συντηρηθεί το κτίριο και να υπάρχουν έτσι ένα μίνιμουμ καθαριότητας, αντισηπτικά. Όλα αυτά τα είχαμε ανάγκη, μας τα έδωσαν και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Η δημόσια τηλεόραση ξανά άνοιξε, εμείς επιστρέψαμε στις θέσεις μας, υπηρετούμε αυτό το μέσο και νομίζω ότι το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο, αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς. Αξίζει λοιπόν να μείνει ανοιχτή η δημόσια τηλεόραση, έχει το λόγο της, είναι κοντά στον Έλληνα πολίτη, μπορεί να το προσφέρει από πολιτισμό μέχρι πολιτική, και αυτός είναι ο ρόλος μας, συνταγματικά κατοχυρωμένος, και αυτόν υπηρετούμε, προσπαθούμε τουλάχιστον να το κάνουμε. 13 χρόνια πέρασαν, ελπίζουμε να μην ξαναγίνει, τότε που δύο καλοί άνθρωποι, δύο καλοί κύριοι αποφάσισαν να κλείσουν τη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ευτυχώς ξανά άνοιξε και είμαστε πάλι εδώ. Έχουμε να τα πούμε μια εβδομάδα.
1: Έχουμε να τα πούμε, τι κάνεις, πώς πέρασες.
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Να πω, έχεις κάτι να πεις ως ειδησούς?
1: Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι για τους φίλους τους οδηγούς, γιατί όσοι είστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει πουθενά κάποιο μποτιλιάρισμα. Υπάρχει ένα πολύ, πολύ μικρό, κλασικά στον περιφερειακό δρόμο, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, εκεί στο ύψος της 40 Εκκλησιές. Και φυσικά, εσείς που χρησιμοποιείτε τον περιφερειακό, το λέμε εδώ και στα δελτία ειδήσεων και γενικά στις εκπομπές, αλλά να το έχετε στο μυαλό σας ότι το Σαββατοκύριακο θα κλείσει ο περιφερειακός, καθώς κατεδαφίζεται ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος, στο πλαίσιο φυσικά της κατασκευής του flyover. Οπότε για 48 ώρες το Σαββατοκύριακο, αυτό είχε γίνει και τον περασμένο Ιανουάριο, που είχε κατεδαφιστεί ο ένας κλάδος, ενώ τώρα θα κατεδαφιστεί ο δεύτερος. Οπότε από αύριο το βράδυ θα εφαρμοστεί καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στις δύο κατευθύνσεις της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού, οπότε να έχετε το νου σας.
0: Και πώς θα διαρκέσει τούτο?
1: Σαββατοκυριακό.
0: Όλο Σαββατοκυριακό.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά οι εκδρομές του να πάνε για Χαλκιδική δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τον περιφερειακό.
1: Όχι.
0: Θα πρέπει να πάνε μέσα από την πόλη. Φροντίστε λοιπόν να μην επιλέξετε την ίδια ώρα αναχώρησης.
1: Ναι,
0: γιατί
1: σωστά.
0: Και μέσα από την πόλη μπορεί να γίνει κόλαση.
1: Ναι, πάντως πηγαίνει κόσμος στη Χαλκιδική. Έχουν ξεκινήσει ήδη να πηγαίνουν από ό,τι μαθαίνω. Το Σαββατοκύριακο
0: βολεύει η θερμοκρασία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ακόμη και μέχρι τον ποταμό να πάει στις ακτές εδώ κοντά, χρειάζεται να περάσει μέσα από την πόλη, από τον περιφερειακό.
1: Εντάξει, στον ποταμό πολλοί πηγαίνουν και από κάτω, εκεί από η γεωργική σχολή για επανομή.
0: Οπότε καλό θα είναι να το διαχειριστείτε, να δείτε πόσο μπορείτε να φύγετε για να μην πέσετε όλοι μαζί πάνω στο οδόστρωμα. Να πούμε ότι αύριο Παρασκευή υπάρχει μια 24-ωρη απεργία πανελλαδική από τους ΠΟΕΟΤΑ, γιατί εκεί νομίζω ζητούν την διασφάλιση και μόνιμη εργασία για τους εργαζόμενους ΕΣΠΑ, δηλαδή όσοι εργάζονται στις κοινωνικές δομές των Δήμων, των οποίων τα προγράμματα μάλλον λήγουν, βοήθεια στο σπίτι, ξέρετε, κοινωνικά παντοπολία. Και υπάρχει μια τέτοια απεργία από την ΠΟΕΟΤΑ για να διασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματα και να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν οι συγκεκριμένες δομές. Επίσης, χθες πρέπει να είχαμε και στάση εργασίας από την ΠΟΕΔΗΝ, διότι υπάρχει εκεί μια ένσταση σε σχέση με τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας για να μπουν στα βαρέα και ανθυγινά. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες που εξαιρούνται ανάλογα με την ημερομηνία πρόληψης, και υπάρχει εκεί η αντίδραση ότι δεν πρέπει να εξαιρεθεί κανείς, ότι εργάζονται όλοι στον ίδιο χώρο. Βαρέα και ανθυγινά, μια πονεμένη ιστορία, έφημο. Η δική μου σύζυγο, η σύζυγός μου ήταν στον υγειονομικό, σε δημόσιο νοσοκομείο. Αρκεί να σου πω ότι 33-35 χρόνια υπηρέτησε. έχουν δώσει του κόσμου τα λεφτά σε εργατολόγους, σε δικηγόρους, κάθε φορά, κάθε κυβέρνηση που τους πόσχονταν ότι θα τους εντάξει στα βαρέα και ανθυγινά.
1: Νομίζω δηλαδή ότι τώρα θα. Γιατί πολλές φορές έχουν φτάσει στη βρύση, αλλά δεν έχουν πιει το νερό. Αλλά νομίζω ότι τώρα, δηλαδή, είναι τόσες πολλές οι δεσμεύσεις και ότι θα
0: υπήρχαν,
1: γίνει.
0: Υπήρχαν και παλαιότερα έχουμε δεσμεύσεις. Ναι. Εγώ δεν μπορούσα ποτέ να διανοηθώ ότι ένας άνθρωπος που εργάζεται ως καθαριστής στην υπηρεσία καθαριότητας του Υπουργείου Οικονομικών να είναι στα βαρέα και ανθυγινά, και πώς δεν μπορεί να είναι στα βαρέα και ανθυγινά ο άνθρωπος που όλη μέρα έχει να μετακινήσει ασθενείς, να στρώσει κρεβάτια, να μπει σε χειρουργείο με μικρόβια έξω από. Και ήταν αυτό μια εξαίρεση, μια αδικία που δεν μπορείς να τη χωνέψεις ποτέ το μυαλό.
1: Και ξέρεις, μόνο αν πας μια βόλτα στα νοσοκομεία, είτε ως ασθενής είτε ως συνοδός, μπορείς να αντιληφθείς το τεράστιο έργο, γιατί πραγματικά είναι τεράστιο έργο των νοσηλευτών. Εκτός το αυτό που λέει ο Εμίλιος, ότι τους κουβαλάνε, τους κάνουν. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι είναι και ψυχολόγοι για τους ασθενείς, έτσι, να το πούμε και αυτό.
0: Είναι ακίνητος, πρέπει να το γυρίσει, να μην κάνει κατακλήσεις, να αερίζεται το κορμί του από κάτω. Πρέπει να το σηκώσει μετά το χειρουργείο, ακόμη και όταν χρειάζεται να πάει κάπου, να τον πλένει. Δηλαδή, είναι εξωφρενικό αυτό που συνέβη όλα αυτά τα χρόνια. Ελπίζω, όπως είπες και εσύ, μετά τις τόσες πολλές υποσχέσεις, να υλοποιηθεί αυτό. Γιατί αν δεν υλοποιηθεί και τώρα, δεν ξέρω οι άνθρωποι αυτοί τι θα κάνουν. Είναι κατάφορη αδικία.
1: Ναι, στο μεταξύ, το επαναλαμβάνουν συνέχεια και η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, αλλά και ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είχε έρθει πρόσφατα και στη Θεσσαλονίκη και επισκέφθηκε αρκετά νοσοκομεία. Το επαναλαμβάνουν συνεχώς. Για να δούμε.
0: Ναι, το επαναλάμβαναν και οι προηγούμενοι. Ελπίζω αυτοί να λένε τουλάχιστον αυτή τη φορά την αλήθεια και να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα και ο κόσμος να πάρει τα βαρέα και ανθυγινά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια αναδρομική ισχύ. Θεωρώ πως δεν θα υπάρξει για αυτούς που έχουν βγει σε σύνταξη. Αλλά αυτοί που υπηρετούν τώρα, ανεξάρτητα από τότε έχουν κάνει την έναρξη της πρόσληψής τους και της εργασίας τους, να δικαιωθούν και να μπουν στο συγκεκριμένο κλάδο των βαρέων και ανθυγινών. Να πάρουμε μια ανασούλα. Θες να πεις κάτι άλλο, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι να πεις.
1: Εγώ έχω σοκαριστεί, ξέρεις, με το περιστατικό στο Ήλιον, το είχες δει πριν μέρες. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά ήταν δύο αυτοκίνητα, για όποιον δεν το ξέρει. Ήταν δύο αυτοκίνητα, είχαν μια διαφωνία για το ποιος έχει προτεραιότητα. Υπήρξε έτσι ένα μικρό μπίφο. Βγαίνει λοιπόν ο οδηγός, αρχίζει επιτίθεται στη γυναίκα, στην άλλη οδηγό που πίσω είχε το ανήλικο παιδί της. Τη γροθοκόπησε, τη χτύπησε και τελικά συνελήφθη συνελήφθη ο συγκεκριμένος που γροθοκόπησε τη γυναίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι ένας 30χρονος που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Γενικά καλό είναι να μην μαλώνετε στους δρόμους, γιατί δεν ξέρετε τι είναι αυτός με τον οποίο μαλώνετε. Θέλει ψυχραιμία.
0: Μάλιστα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Επιστρέψαμε και θα μιλήσουμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι πιο καλός.
1: Ο βουλευτής Ετωλοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Ζαμπάρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά κι εσείς και ευχαριστούμε που αποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Να ρωτήσω, την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο, υπάρθηκε μια απόφαση από την Κεντρική Επιτροπή, έτσι δεν είναι?
2: Πολύ σωστά, εδώ και 3-4 μέρες.
0: Ναι, με μια πλειοψηφία αρκετά μεγάλη. Και κάποιοι γιατί εξακολουθούν να θεωρούν ότι είναι ατελής αυτή η απόφαση? Δηλαδή, δεν είμαστε απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στηρίζουμε την εγχείρημα αυτό. Να ρωτήσω, με ποιον τρόπο το στηρίζετε βάσει αυτής της απόφασης το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα? Πώς?
2: Εντάξει, καταρχάς να πω ότι είναι μια απόφαση συλλογική. Κατά μεγάλη πλειοψηφία πέρασε αυτή η πρόταση και η εισήγηση του Προέδρου, που λέει επί της ουσίας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κινηθεί αντιπαραθετικά στο εγχείρημα Τσίπρα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα είναι δίπλα. Δηλαδή, εκλογική και πολιτική στήριξη. Έτσι το μεταφράζω εγώ. Ακούω προφανώς και τις αιτιάσεις των συντρόφων που μιλούν ότι αυτή η πρόταση δεν είναι ολοκληρωμένη. Προφανώς, κατά την άποψή μου, πρέπει να εξειδικευθεί περαιτέρω, σε σχέση δηλαδή με μια πιο συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, το πώς θα γίνει αυτό.
0: Ναι, εγώ αναρωτιέμαι τι διάλογο διαδικασία είναι τούτη όταν παίρνει μια απόφαση και μετά χρειάζεται να ξαναπάρουμε μια απόφαση για να διευκρινίσουμε την προηγούμενη.
2: Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Συγγνώμη, να το αποσαφηνίσουμε. Είναι καταρχάς μια πολιτική απόφαση που λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ότι σε συνθήκες κατακαιρματισμού, σε συνθήκες που πάει να δημιουργηθεί ένα αντίπαλο δέος απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρέπει φύση και θέση να συσπηρωθούμε, φύση και θέση να είμαστε σε μια λογική συστράτευσης δυνάμεων, πολλαπλασιασμού και αθροίσματος. Mm-hmm. Ένα το κρατούμενο. Το πώς θα γίνει αυτό, κατά την άποψή μου, είναι το κρίσιμο, αλλά δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η επιλογή αυτή τη στιγμή να μην πάμε αντιπαραθετικά. Τι σημαίνει αντιπαραθετικά? Ότι θα φτάσουν οι εθνικές εκλογές, είτε θα γίνουν τον Οκτώβρη, είτε τον Μάρτιο-Απρίλη, δεν θα μας βρουν σε διαφορετικά ψηφοδέλτια, σε διαφορετικά μετερίζια αγώνα, σε μια λογική, αν θέλετε, καταγραφής δυνάμεων, γιατί μας νοιάζει το μείζον, που είναι πολιτική αλλαγή. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μια ορισμένη αντιστοίχηση με την κοινωνία, αν θέλουμε να δούμε τις διεργασίες που συμβαίνουν στην ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή, εάν θέλουμε να δούμε και να προσδιορίσουμε τις τεκτονικές αλλαγές που και δημοσκοπικά αναλύονται και αναδεικνύονται με την δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αν θέλουμε να τα δούμε όλα αυτά ή να βάζουμε το κεφάλι μας στην άμμο από την άλλη, πρέπει να πάρουμε και μια απόφαση.
1: Πάντως,
2: άρα νομίζω ότι πρώτη φάση η απόφαση αυτό έλεγε. Δηλαδή, αντιλαμβάνουμε τις αιτιάσεις, αντιλαμβάνουμε τους προβληματισμούς, πώς θα γίνει, αν θα γίνει.
1: Την αγωνία του κυρίου Πολάκη την αντιλαμβάνεστε, που σε χθεσινή του συνέντευξη ζήτησε από τον Σοκράτη Φάμελο να φέρει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα σε 10 ημέρες. Αλλιώς θα έχουμε εξελίξεις. Επίσης, στην ίδια συνέντευξη άκουσα τον κύριο Πολάκη να θεωρεί ότι έχει υπάρξει ήδη συμφωνία μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Σοκράτη Φάμελου, την οποία δεν την παραδέχεται κανείς.
0: Και η οποία τι μπορεί να λέει δηλαδή αυτή η συμφωνία, μας πει ο κύριος Σαμπάρας.
2: Αυτό πρέπει να ρωτήσετε εκ νέου τον Παύλο τον Πολάκη ή να υιοθετήσετε την άποψη που...
0: Όχι, το γεγονός ότι και ο κύριος Παπάς χθες μιλούσε και λέει να μας έρθει μια συμφωνία, να πούμε τι θα πρέπει να συνομιλήσει ο κύριος Φάμελος με τον κύριο Τσίπρα. Γιατί όσα είπατε προηγουμένως, εμένα μου αφήνουν να καταλάβω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει με αυτονομία στις επόμενες εκλογές. Όταν λέτε θα είμαστε στο ίδιο ψηφοδέλτιο, τι είναι η τρόπο, δηλαδή πώς θα είσαι στο
2: ίδιο. Η απόφαση, ακούστε ένα λεπτό, το ζήτημα δεν είναι θέμα μετάφρασης, είναι θέμα το τι αποφασίσαμε. Η απόφαση που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κινηθεί αντιπαραθετικά στην Ελλάς, στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό για μένα σημαίνει πολιτική στήριξη και εκλογική προφανώς στήριξη. Δεδομένων λοιπόν των συνθήκων και της μεγάλης εικόνας που προσπαθώ να σας περιγράψω, γιατί για μένα αυτό είναι το μείζον, mm-hmm. οι διεργασίες που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, σε χρόνο εστώτα, στην ελληνική κοινωνία, όταν αυτή τη στιγμή πάει να δημιουργηθεί κάτι το οποίο υπό προϋποθέσεις ή υπό προϋποθέσεις μπορεί να αλλάξει τα πράγματα, πάει να δημιουργηθεί κάτι το οποίο υπό προϋποθέσεις, ναι, προφανώς μπορεί να δημιουργήσει ένα αντίπολο δέος, ένα πώς να το πω έτσι, ένα ισχυρό αντίπαλο δέος με κυβερνητική προοπτική.
0: Ναι, μια προοπτική νίκη απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση.
2: Μια προοπτική νίκη και μάλιστα να σπάσει λίγο και το αφήγημα του μονόδρομου. Γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του παίζει ένα αφήγημα που περνάει σε έναν κόσμο. Ότι ρε παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει και κάποιος άλλος, τι να κάνουμε τώρα. Προβάλλεται δηλαδή συνεχώς ως μονόδρομος, ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Άρα είτε συμφωνείτε, είτε διαφωνείτε, είτε συμφωνείτε λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο, δεν υπάρχει άλλη λύση για τη χώρα. Προφανώς και υπάρχει άλλη λύση, γιατί είδαμε πώς θα έκανε και ο ίδιος 7 χρόνια που κυβερνάει.
1: Μάλιστα.
2: Και στο ζήτημα της ακρίβειας, και στο ζήτημα της στεγαστικής κρίσης, και στο ζήτημα των ανισοτήτων, και στο ζήτημα του πληθωρισμού, και στο ζήτημα όλων των αδιεξόδων που η ίδια η κυβέρνηση έχει εντείνει, και σε ένα καθεστώς πάνω απ' όλα σκανδάλων, σε ένα καθεστώς διαφθοράς, σε ένα καθεστώς διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Άρα εγώ βλέπω αυτό, αγαπητοί. Βλέπω αυτό και θέλω να συγκρουστώ με αυτό. Θέλω να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο, φαντάζομαι και πολλοί άλλοι, που να μιλάει για τους όρους αλλαγής.
0: Συμφωνούμε και είναι απόλυτα κατανοητό. Απλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακόμη πώς θα το υπηρετήσει. Άρα χρειάζεται και άλλη απόφαση, διευκρινιστική, να ξαναβρεθείτε. Με ποιον τρόπο θα γίνει αυτή η παροχή στήριξης στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν πρέπει να μάθει ο κόσμος και τον τρόπο. Θα μείνουν κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσουν τη λειτουργία του πολιτικού φορέα. Θα διαλυθεί. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.
2: Λέω λοιπόν, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, ότι ο πρόεδρος πρέπει να αποσαφηνίσει περαιτέρω την απόφαση και να, πώς να το πω έτσι, να την κάνουμε τα λιράκια στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
2: Ξαναλέω ότι αντιλαμβάνομαι τις αιτιάσεις, αντιλαμβάνομαι τους προβληματισμούς, αλλά εγώ είμαι εδώ και ως βουλευτής και ως ένας άνθρωπος μάχημος και δραστήριος.
1: Και κοινοβουλευτικά κάνατε και μια τοποθέτηση πριν λίγες μέρες, ναι.
2: Ναι, αντιλαμβάνομαι το μείζον. Εγώ οφείλω να μιλήσω με όρους κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρει την κοινωνία, και το λέω πραγματικά, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, ποιος θα είναι τέταρτος. Την κοινωνία την ενδιαφέρει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, να υπάρξει...
1: Ναι, αυτό το λέτε εσείς πάντως, κύριε Ζαμπάρα.
0: Αυτό το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το λέει το ΠΑΣΟΚ, αυτό το λέει ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό το λέει η Πλεύση Ελευθερίας, αυτό το λέει ο κύριος Βελότιμος. Το λένε όλοι.
2: Ένα λεπτό. Αυτό το λέει το 70% της κοινωνίας.
0: Πολιτική αλλαγή, ακριβώς. Προκύπτει, όπως προκύπτει και η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Ναι.
2: Το λέει το 70 με 75% της ελληνικής κοινωνίας. Άρα πάντως, εμείς το βλέπουμε αυτό.
0: Σωστό. Πάντως, κύριε Ζαμπάρα, συντεταγμένα για να πάτε στον κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αποκλείεται. Ακόμη και χθες είχαμε δηλώσει στις εκπροσώπου τύπου του καινούργιου φορέα ότι μόνο προσωπικότητες και δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσουμε γέφυρες και συνεργασίες με πολιτικά κόμματα. Άρα πώς θα το πράξετε αυτό? Μόνο
1: και εγώ αυτό θα ρωτούσα, με άλλα λόγια, ότι την υποστηρίζει αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, είναι καλοδεχούμενη?
2: Να σας πω κάτι, αγαπητοί, έκαστο σε φόε τάχθη.
0: Σωστό.
2: Έκαστο σε φόε τάχθη. Αυτή είναι η απάντηση. Mm-hmm. Και νομίζω ότι πολύ γρήγορα πρέπει να ξεκαθαρίσει το πράγμα και σε αυτό το επίπεδο. Πάντα με αφορμή, πάντα με αφετηρία, πάντα με προσλαμβάνουσα αυτό που σας είπα προηγουμένως, την μεγάλη κοινωνική αναγκαιότητα να φύγει αυτή η κυβέρνηση και να υπάρξουν άλλες πολιτικές. Ένας άνθρωπος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, που στη χαραμάδα του χρόνου του μας ακούει, γιατί τα προβλήματα είναι συσσωρευμένα και στην ιωστή, γιατί δεν έχει χρόνο μέσα σε ένα οριμαγδό προβλημάτων να σηκώσει κεφάλι. Ένας άνθρωπος λοιπόν που μας ακούει στη χαραμάδα του χρόνου αυτή τη στιγμή θέλει ενδεχομένως, και νομίζω ότι πιάνουμε το κλίμα της κοινωνίας, να ακούσει από μένα ότι ρε παιδιά, εδώ πρέπει με έναν τρόπο να συσπηρωθούν δυνάμεις και να πολλαπλασιαστούν δυνάμεις για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Αυτό τον ενδιαφέρει. Γιατί? Όχι απλά για να φύγει αυτή η κυβέρνηση, αλλά για να εφαρμοστούν πολιτικές που θα τον ευνοήσουν, που θα τον βοηθήσουν.
0: Πάντως,
2: που δεν θα τον έχουν στο περιθώριο. Όταν δηλαδή ένας άνθρωπος σήμερα, ο μέσος άνθρωπος, ο μέσος πολίτης, αφήστε κάποιους άλλους που μπορεί την κρίση να την κάνουν ευκαιρία, αλλά ο μέσος πολίτης που μας ακούει, που στις 15-20 του μήνα στερεύει ο μισθός, που μαζεύει τα ψηλά για να βγάλει το μήνα στις τελευταίες μέρες, θέλει να δει μια αλλαγή. Θέλει να δει μια αλλαγή.
0: Εσείς ως πολιτικοί πρέπει να του δώσετε αυτή την προοπτική.
2: Με πολιτικό πρόγραμμα, με προτάσεις συγκεκριμένες, κοστολογημένες. Επειδή
0: πρέπει,
2: που δεν έχουν απολύτως για κάτι.
0: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Ζαμπάρα. Το μήνυμά σας πέρασε ως αίτημα προς την κοινωνία για συσπήρωση. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να συναντηθείτε στα κόμματα, στα όργανα του κόμματος, για να αποσαφινιστεί αυτή η διαδικασία και μάλλον ενδεχομένως στην πρόοδο του χρόνου να έχουμε εξελίξεις και να χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε.
2: Σας
0: ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια
0: σε ό,τι και κάνετε.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Την παραίτησή του υπέβαλε στον απόϊχο των αποκαλύψεων περί ύπαρξης κυκλώματος στις πολεοδομίες ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου. Κατατέθηκε στη Βουλή ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου εντός του Ιουνίου να τεθεί προς ψήφιση στην Ολομέλεια. Στη Βουλή διαβιβάστηκε η δικογραφία σε βάρος του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη μετά από μήνυση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Εκτοξεύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. 78 συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία από την αρχή του έτους για πρόκληση πυρκαγιών, οι 72 από αμέλεια, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος μιλώντας στον 102 FM. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας από το βράδυ της Παρασκευής και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Με την εισαγγελική πρόταση συνεχίζεται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για το θάνατο 19χρονου Σελούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι. Αυστηρότερους μεταναστευτικούς ελέγχους ανακοινώνει η Βρετανική κυβέρνηση, ενώ για τρίτη νύχτα η Βόρεια Ιρλανδία βρέθηκε αντιμέτωπη με επεισόδια. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ. Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι ως τις 4 το απόγευμα πραγματοποιούν σήμερα εργαζόμενοι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. 13 χρόνια μετά το μαύρο στην ΕΡΤ, όπως αναφέρουν σε ανακοινώσεις τους, τα αιτήματα είναι και σήμερα επίκαιρα.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
6: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Πανόραμα, πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
8: Πανόραμα, πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
9: Επόμενη στάση. Ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Εμίλιος Απρανίδης και η Έφη Τζαμπάζη.
10: Να είμαστε και πάλι εδώ στο ραδιοθάλαμο του 102 FM.
11: Πριν από λίγα λεπτά, να πούμε. Α, για πες.
10: Για πες,
11: θέλεις να πεις κάτι.
10: Για τόλμα, οι κυρίες προηγούνται.
11: Όχι, δεν κατάλαβα τι θέλεις να ολοκληρώσει. Συγγνώμη, δεν συγκεκριμένα.
10: Είμαστε πριν τις 12-25 λεπτά. Η εκπομπή θα είναι σήμερα μία ώρα.
11: Ναι.
10: Επειδή απεργεί οι τεχνικοί συνάδελφοι απεργούν λόγω του μαύρου πριν από 13 χρόνια στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Αλλά θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 με μία καλεσμένη που έχουμε ακόμη. Πες
11: και
10: πριν
11: η οποία...
10: μας την επόμενη καλεσμένη.
11: Ναι, πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε από τη Νέα Δημοκρατία, ανακοινώθηκαν κάποια ονόματα τα οποία θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτά τα ονόματα και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία θα κατέβει όπως μαθαίνουμε στην πρώτη Αθηνών, η οποία είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
10: Εμείς βέβαια Δεν ξέραμε ότι θα είναι υποψήφια. Το είχαμε κλείσει το ραντεβού έτσι κι αλλιώς. Επευκαιρία να σας ευχηθούμε. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. Να πάνε όλα όπως τα έχετε σχεδιάσει εσείς.
11: Και καλή δύναμη, γιατί φανταζόμαστε, βέβαια, χθες που εκλέχτηκε και ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, από ό,τι είδα φωτογραφίες, υπήρχε έτσι ένα χαρούμενο κλίμα. Αλλά ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ότι θα είναι ένας δύσκολος αγώνας, έτσι δεν είναι?
12: Προφανώς, και να πω, ξέρετε, θεωρώ ότι στη Νέα Δημοκρατία, έτσι ο καθένας, ότι δεν υπηρετούμε προσωπικές φιλοδοξίες. Πρώτα απ' όλα είναι οι αρχές της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, τι πρεσβεύει και το όραμα για τη χώρα, το τι μπορούμε να κάνουμε να υπηρετήσουμε τη χώρα και τους συμπολίτες μας καλύτερα. Πιστεύω ότι αυτό είναι το κίνητρο. Τώρα με αφορμή όντως τη χθεσινή εκλογή του νέου μας γραμματέα, να πω 2-3 πράγματα, αν μου επιτρέπετε, γύρω από αυτό.
11: Ναι, βεβαίως.
12: Είχαμε την εκλογή και βέβαια ακούσατε και τον Πρωθυπουργό να περιγράφει έτσι το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρισκόμαστε και το δρόμο που θα ακολουθήσει.
11: Ο δρόμος είναι απαιτητικός μαραθώνιος πάντως, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όχι sprint.
12: Ακριβώς έτσι είναι. Να δώσω ένα στίγμα, βέβαια, επειδή έχετε συνεδρίασει η Πολιτική Επιτροπή, πρέπει να σας πω ότι έχει ένα ποσοστό ανανέωσης 75% σε νέα πρόσωπα και η μισή, εμένα με χαροποιεί αυτό, είναι κάτω των 45 ετών. Και αυτό καμιά φορά που λέμε ότι ο κόσμος απομακρύνεται, φεύγει, δεν τον ενδιαφέρει. Για μένα αυτή η ανανέωση στην Πολιτική Επιτροπή δείχνει και το ενδιαφέρον επίσης νέων ανθρώπων να υπηρετήσουν και ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι και ένα κόμμα που μένει ακίνητο, δηλαδή δίνει χώρο σε νέα στελέχη, φυσικά διατηρεί τη σύνδεση με όλες τις περιόδους της ιστορίας της. Ο κύριος Κυρανάκης αναλαμβάνει ένα δύσκολο έργο να τρέξει αυτή τη στιγμή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, να συνομιλήσουμε με τους ανθρώπους, να ακούσουμε τι είναι αυτό που έχει στεναχωρέσει, που δεν τα κάναμε καλά, που δεν τα καταφέραμε. Και φυσικά, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, έθεσε τον ορίζοντα της επόμενης μέρας, δηλαδή να κρατήσουμε αυτά που έχουμε πετύχει στη χώρα, να προσπαθήσουμε με ειλικρίνεια να σταθούμε απέναντι στα λάθη που έχουμε κάνει και να τα διορθώσουμε, γιατί προφανώς η χώρα έχει πετύχει πολλά τα τελευταία χρόνια. Έχει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη σήμερα, έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα, έχουμε μειώσει το δημόσιο χρέος της χώρας μας. Ο στόχος είναι κάτι ακόμη πιο ουσιαστικό.
11: Η ακρίβεια πρέπει να είναι ο στόχος, κυρία Σδούκου.
10: Θα βάλουμε λίγο τα πράγματα, κυρία Σδούκου, επιτρέψτε μου για να κάνουμε και ένα διάλογο, αν και εσείς το επιθυμείτε, παρακαλώ, για τα επόμενα λεπτά. Είπατε λοιπόν στην αρχή σας τοποθέτηση ότι υπηρετούμε τις αρχές, την πίστη και τις παραδόσεις της παράταξης. Φαίνεται αυτό να σας το αμφισβητεί πιο έντονα κύριος Σαμαράς, λιγότερο έντονα κύριος Καραμαλής. Και ενδεχομένως στην πολιτική ανακατοσούρα που υπάρχει με τη δημιουργία νέων κομμάτων, μάλλον και δημιουργία που δεν άγγιζε μέχρι τώρα εσάς, ενδεχομένως η παρουσία ενός κόμματος Σαμαρά φαίνεται να αγγίζει και εσάς. Άρα λοιπόν, με ποια πολιτική στόχευση, πώς θα πάτε στις επόμενες εκλογές, δηλαδή ποιο θα είναι το σχέδιο στις επόμενες εκλογές, με δεδομένο που μπορεί να δημιουργηθεί και το κόμμα Σαμαρά? Δεν είναι τόσο εύκολα και για εσάς πλέον, ή τουλάχιστον η αυτοδυναμία. Το σχόλιο σας από αυτού, παρακαλώ.
12: Αν μπορώ να περιγράψω με λίγες λέξεις, η φιλοσοφία είναι ότι εμείς θέλουμε σταθερότητα στη χώρα με αποτέλεσμα και αλλαγές με σχέδιο. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια προϋπόθεση για να μπορεί η χώρα μας να προχωρά με ασφάλεια, χωρίς πισωγυρίσματα, χωρίς πειραματισμό. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια προϋπόθεση

0: φέρει ένα αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Απ' την άλλη, να κοιτάξουμε και λίγο και να πούμε ότι δεν είμαστε και μόνοι στον κόσμο. Δηλαδή, βλέπετε και τι συμβαίνει έξω από τα σύνορά μας, με τις πολεμικές επιχειρήσεις που γίνονται. Αυτά έχουν επιπτώσεις στο πραγματικό κόσμο, στη ζωή μας. Άρα, σε έναν τέτοιο ασταθή κόσμο, κύριε Σαπρανίδη, εμείς λέμε ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία μπορεί να δώσει ασφάλεια και το έχει αποδείξει. Δηλαδή, να μην μηδενίζουμε πλήρως αυτά που έχουν επιτευχθεί στη χώρα μας.
1: Τουλάχιστον
0: μέχρι
1: από τη δική
0: τώρα.
1: Μας την πλευρά, και συγγνώμη που σε διακόψα προηγουμένως.
2: Ναι.
1: Δεν μηδενίζουμε τίποτα, αλλά σίγουρα ασφάλεια ο πολίτης δεν μπορεί να νιώθει με καθημερινά με την ακρίβεια, κυρία Σδούκου. Σίγουρα ασφάλεια ο πολίτης δεν μπορεί να νιώθει όταν βάζει το χέρι περισσότερο στη τσέπη για την υγεία του. Και αυτά είναι στοιχεία του ΙΟΒΕ, δεν είναι δική μου φαντασία. Να μην σας τα πω τώρα ποια είναι τα στοιχεία και τη δημόσια δαπάνη και την ιδιωτική δαπάνη σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα ο πολίτης δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής όταν υπάρχουν αυτή η τρομακτική αύξηση στα καύσιμα, διότι και άλλες χώρες έχουν του πολέμου τις επιπτώσεις, αλλά έχουν φερθεί διαφορετικά μειώντας τους φόρους κατανάλωση και το ΦΠΑ στα καύσιμα. Λέω ότι μιλάτε για ασφάλεια, την οποία αγκιάζετε εσείς, αλλά μάλλον ο πολίτης, ο οποίος ζητά 70-75% αλλαγή πολιτικής, παραμένετε πρώτοι ως δύναμη ως Νέα Δημοκρατία, αλλά στις μετρήσεις φαίνεται ότι ζητούν αλλαγή πολιτική. Μάλλον εδώ θέλετε περισσότερη δουλειά, έχω την αίσθηση, για αυτή την ασφάλεια.
0: Δύο σχόλια έχω να κάνω σε αυτό. Πρώτα, πρέπει τα διλήμματα, ξέρετε, είναι πολύ ξεκάθαρα. Δεν είναι το θέλω γενικά πολιτική αλλαγή. Είναι θέλεις Νέα Δημοκρατία, Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλεις να κυβερνήσει τη χώρα ο Αλέξης Τσίπρας, θέλεις να κυβερνήσει τη χώρα η κυρία Καριστιανού, θέλεις να κυβερνήσει τη χώρα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Το δίλημα λοιπόν, γιατί την ώρα που θα...
1: Τον κύριο Ανδρουλάκη δεν το βάζετε μέσα δηλαδή.
0: Τον κύριο Ανδρουλάκη, συγγνώμη, βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, το δίλημα λοιπόν είναι αυτό. Όχι το θέλω γενικά και αόριστα μια πολιτική αλλαγή. Να πω κάτι, και την επόμενη μέρα των εκλογών του 2023, άμα ρωτήσετε τον κόσμο, πολιτική αλλαγή θα πει, μπορεί στο μυαλό του να έχει κάτι δανεικό. Τώρα, βεβαίως, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας λίγο ποια είναι και τα δεδομένα της χώρας μας και από πού ξεκινάμε. Αν έχει κάποιος την απέτηση, μια χώρα η οποία έχει φτάσει και στο χείλος της καταστροφής και της χρεοκοπίας στο παρελθόν και έχουμε και το υψηλότερο δημόσιο χρέος στη χώρα μας ως προς το ΕΠ, ότι μπορεί να κάνει θαύματα μαγικά και ξαφνικά, δεν ξέρω, να βρει από κάπου τα λεφτά για να διπλασιάσει, τριπλασιάσει τους μισθούς, τις συντάξεις, να δώσει παραπάνω λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό στους τομείς που αναφέρεται, να μας την πει κάποιος αυτή τη συνταγή. Αυτή η συνταγή που λέτε είναι η συνταγή της χρεοκοπίας όμως, που οδήγησε τη χώρα και τα προηγούμενα χρόνια.
1: Δεν είπα καμία συνταγή. Εσείς λέτε για τα λεφτά και εγώ μπορώ να την παρατεθώ μαζί σας τώρα, κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου, ότι
0: βεβαίως 20, θα το κάνετε.
1: 27 δις σε απευθείας αναθέσεις βρέθηκαν και δόθηκαν. 12 δις σε έναν μόνο εντολέα να κάνει έργα δόθηκαν. Και επίσης αντικαταστήσατε.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Εγώ λέω αυτά που λένε οι αριθμοί και εσείς προφανώς θα με διορθώσετε ή θα με μαλώσετε. Και επίσης δόθηκε και 1,5 δισεκατομμύριο για παροχή συμβουλών σε ιδιώτες από το κράτος, στην ουσία θέτοντας στο περιθώριο το στελεχειακό δυναμικό των Υπουργείων που μπορούν να παράξουν αυτή τη συμβουλευτική πολιτική. Δηλαδή, αλλού για αλλού υπάρχουν λεφτά.
0: Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πετιούνται κάποιοι αριθμοί έτσι στον αέρα για να δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι η Νέα Δημοκρατία μοιράζει τα λεφτά αριστερά-δεξιά, η κυβέρνηση, και δεν νοιάζεται για τα πραγματικά προβλήματα, και είναι απολύτως λάθος. Λέτε, για παράδειγμα, απευθείας αναθέσεις. Οι απευθείας αναθέσεις πρώτα απ' όλα είναι ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Δεν είναι παράνομες. Ξεκινάμε. Δηλαδή, όταν έχεις στο δρόμο έναν δρόμο χαλασμένο και έχεις ένα χαντάκι που πρέπει να το φτιάξεις, το να πάει ο δήμαρχος και να κάνει μια ανάθεση μέχρι το όριο που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες των 30.000 ευρώ, το οποίο ελέγχεται από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες των Υπουργείων, δεν το κάνεις έτσι.
1: Και από την αποκεντρωμένη περιφέρεια.
0: Για να αντιμετωπίσεις ένα επίγον ζήτημα που έχεις εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, όταν έχεις για παράδειγμα μια πανδημία και πρέπει να εφοδιαστείς εκείνη τη στιγμή με μάσκες και έχεις μια διαγωνιστική διαδικασία που μπορεί να σου πάρει 2 χρόνια για να τελειώσει, προφανώς εκτιμάς το άμεσο, το επίγον, το σημαντικό, το σοβαρό, για να ακολουθήσεις μια διαδικασία, επαναλαμβάνω, που προβλέπεται. Είμαι δικηγόρος. Μπορείτε να το ψάξετε αυτό. Οι αναθέσεις

0: λοιπόν εντάσσονται μέσα σε ένα πλαίσιο απόλυτης νομιμότητας. Και τις περισσότερες αναθέσεις, αν το ψάξετε, και νομίζω, δεν ξέρω αν θα υπάρχουν στοιχεία ήδη, γίνονται ως επιτοπλίσεων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι λάθος λοιπόν αυτή η αίσθηση να καλλιεργούμε ένα τέτοιο κλίμα. Από εκεί και πέρα, προφανώς το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί σήμερα τον κόσμο είναι η ακρίβεια.
1: Στην οποία έχει αναφερθεί πολλές φορές και ο Πρωθυπουργός, έχουν αναφερθεί και κυβερνητικά στελέχη. Γίνονται, πολλά γίνονται για μείωση της ακρίβειας, αλλά στην τσέπη μας δεν φτάνει αυτό.
0: Το έχει επισημάνει και ο Πρωθυπουργός,
1: ναι.
0: Ότι είναι κρίμα ότι παρόλο που κάνουμε πράγματα, ροκανίζονται αυτά από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια που σε μεγάλο βαθμό, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, είναι απότοκος σίγουρα των διεθνών κρίσεων. Μακάρι να είχαμε τη δύναμη να σταματήσουμε τον πόλεμο, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, να ξαναρχίσει να αραίουν τα καύσιμα, να μην έχει επίπτωση αυτό στο βενζινάδικο της γειτονιάς μας. Από εκεί και πέρα, επειδή ο κόσμος το ακούει αυτό και λέει εντάξει, σε ένα βαθμό να το δικαιολογήσουμε, αλλά και εσείς τι κάνετε ως προς αυτό. Θα σας πάω σε συγκεκριμένους τομείς.
1: Ναι, ρεύμα. Γιατί θα σας ρωτήσουν όταν θα πάτε να συναντήσετε εν ώψη εκλογών, θα κάνετε κάποιες επαφές. Σίγουρα ο κόσμος θα σας πει τι θα γίνει με αυτό το θέμα.
0: Ωραία. Σας λέω συγκεκριμένα παραδείγματα. Τιμές ρεύματος. Τιμές ρεύματος, παρόλο που αυτή τη στιγμή το βλέπετε κι εσείς, πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο, στη χώρα μας οι τιμές ρεύματος δεν έχουν απορροφήσει τις επιπτώσεις της παγκόσμιας αυτή τη στιγμή ενεργειακής κρίσης και έχουν διατηρηθεί οι τιμές ρεύματος σε τιμές σταθερές. Σε αυτό που ήταν και τους προηγούμενους μήνες και το ίδιο που ήταν και πέρσι.
2: Ήταν έτσι και αλλιώς η ακριβότερη στην Ευρώπη όμως η ενέργεια.
0: Όχι, κάνετε λάθος, είμαστε η δέκατη φθηνότερη στην Ευρώπη σε τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Δείτε τα στοιχεία της Eurostat και θα δείτε που βρίσκεται η Ελλάδα. Γι' αυτό γιατί. Γιατί σε αυτά τα 7 χρόνια, λοιπόν, που όταν ξεκινήσαμε, είχαμε μέσα στο ενεργειακό μας μείγμα μια πολύ μεγάλη εξάρτηση από το λιγνίτη και από το φυσικό αέριο, που είναι αυτή τη στιγμή δύο ακριβά καύσιμα και το ένα υπόκειται και σε πάντοτε στις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις. Εμείς τι κάναμε, δουλέψαμε αυτά τα 7 χρόνια, βγάλαμε από το μείγμα το λιγνίτη και όσο το δυνατόν πιο πολύ φυσικό αέριο και το αντικαταστήσαμε με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Να σας το πω πολύ απλά. Επειδή υπερδιπλασιάσαμε τις ΑΠΕ, τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά μέσα στο ενεργειακό μας μείγμα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Όσο και είναι τα φωτοβολταϊκά στη χώρα μας μέσα στην ημέρα, η τιμή της ενέργειας είναι κοντά στα 55 λεπτά τη στιγμή που δουλεύουν τα φωτοβολταϊκά. Όταν τελειώνουν, κλείνουν, σβήνουν τα φωτοβολταϊκά, είναι στο διπλάσιο, είναι στα 120-130. Άρα σας λέω ότι εμείς καταφέραμε να συγκρατήσουμε τις τιμές της ενέργειας και αυτό είναι αποτέλεσμα της ενεργειακής πολιτικής.
2: Αλλά εσείς παραδεχτήκατε ότι δεν κάναμε τις μπαταρίες να μπορέσουμε να αποθηκεύουμε και αυτό έπρεπε να γίνει, έχω την αίσθηση. Ήταν ένας λάθος χειρισμός ή λάθος εκτίμηση.
0: Ούτε και αυτό είναι απόλυτα ορθό και αν ανατρέξετε και στις άλλες χώρες της Ευρώπης το ίδιο θα δείτε και θα σας πω πολύ απλά γιατί. Γιατί οι μπαταρίες πριν από 6-7 χρόνια ήταν αρκετά ακριβές. Επομένως, κανένας επενδυτής από μόνος του δεν θα έμπαινε στη διαδικασία, κύριε Σαπρανίδη, να επενδύσει σε ένα προϊόν το οποίο κοστίζει πολύ.
2: Είναι ψέμα. Οπότε, ότι οι Βουλγαροί έχουν επενδύσει και παίρνουν ρεύμα από εμάς και το φορτίζουν, το κρατάνε στις μπαταρίες και μας το ξαναδίνουν πίσω.
0: Εμείς αυτή τη στιγμή εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια, χάρη στις πολιτικές μας, εξάγουμε και στη Βουλγαρία. Αλλά γυρίζω λίγο σε αυτό για να το κλείσω, σε σχέση ας πούμε με τις μπαταρίες. Ένας επενδυτής λοιπόν ο οποίος χτυπάει την πόρτα στο κράτος και λέει μπορείς να με επιδοτήσεις για να φτιάξω εγώ μονάδες μπαταριών. Εάν εκείνη τη στιγμή λοιπόν που κοστίζει αυτό το προϊόν, όπως και ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, για σκεφτείτε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πριν από 10 χρόνια πόσο κόστιζε και δείτε σήμερα πόσο έχει πέσει.
2: Καλά, και σήμερα δεν μπορούμε να το πάρουμε και εμείς τουλάχιστον, τέλος πάντων.
0: Ναι, αλλά δεν έχει καμία
2: σχέση. Ναι, δεν
0: είμαστε λοιπόν, για να μην σας λέω ότι και στα καύσιμα, για παράδειγμα, που σήμερα επηρεάζονται τα καύσιμα, δώσαμε σημαντική επιδότηση και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη. Στα σούπερ μάρκετ βάλαμε πλαφόν στις αυξήσεις. Έχουμε κρατήσει τις τιμές ελεγχόμενες. Στα ακτοπλοϊκά ήρθαμε σε συνεννόηση με τις εταιρείες και παρότι το πετρέλαιο έφτασε και τα 120 δολάρια κάποια στιγμή, οι τιμές έμειναν αμετάβλητες. Στις οικογένειες τις στηρίζουμε με παιδιά, μέχρι τέλος του μήνα θα πάρουν 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς να κάνουν κάποια ενέργεια. Στους συνταξιούχους αυξήσαμε το μόνιμο επίδομα που δίνουμε κάθε Νοέμβριο.
2: Με πλαφόν εισοδήματος θα πάρουν τα 150 ευρώ και είναι μια εφάπαξη καταβολή. Είναι από ένα όριο και πάνω, δεν θα πάρει κάποιο πάνω από 37.500 ευρώ. Έτσι δεν είναι?
0: Ακούστε, τα χρήματα που έχουμε δεν είναι απεριόριστα.
2: Προφανώς.
0: Και προσπαθούμε με τα χρήματα που έχουμε να κάνουμε στοχευμένες πολιτικές και να πηγαίνουν περισσότερο σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Αυτή η περίμετρος όμως πιάνει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, επιτρέψτε μου να πω, των οικογενειών. Στους αγρότες, κάναμε την επιδότηση στο πετρέλαιο στην Αντλία, μειωμένος ΦΠΑ στα λιπάσματα και τα αγροτικά προϊόντα. Άρα τι θέλω να πω με τα παραδείγματα αυτά, ότι στηρίζουμε με όσες δυνατότητες έχουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, προσπαθώντας έτσι να αναπληρώσουμε τις απώλειες που υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Κυρία Σδούκου, η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση 7 χρόνια. Είναι γεγονός, όσο όποιο κόμμα και να είναι στην κυβέρνηση τόσα χρόνια, υπάρχει μία φθορά. Από τη μία, το είπε νωρίτερα ο Εμίλιος, ότι όλα δείχνουν ότι τελικά ο κύριος Σαμαράς θα δημιουργήσει κόμμα. Από την άλλη, βλέπουμε ότι πάει να γίνει μια συσπήρωση στο χώρο της κεντροαριστεράς, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, είπε θα στηρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα. Εσάς, πως στόχος σας είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, το είπε χθες και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας. Πόσο εφικτός είναι αυτός ο στόχος μετά από αυτά που πάνε να δημιουργηθούν στο πολιτικό σκηνικό, το οποίο βέβαια αλλάζει και καθημερινά, έτσι, δηλαδή είναι ένα χαρακτηριστικό των τελευταίων χρόνων.
0: Ακούστε, ο Πρωθυπουργός χθες σωστά χαρακτήρισε την αντιπολίτευση ως βαβέλ και φυσικά εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση, αλλά κοιτάζουμε τη δουλειά μας, να σας είμαι ειλικρινής, και πώς θα τελειώσουμε το κυβερνητικό έργο και άλλα πολλά θετικά πράγματα. Παρ' όλα αυτά όμως, την αντιπολίτευση, ναι, αν την δει κανείς αυτή τη στιγμή, βλέπει ότι είναι άλλος για χειοτράβηξη και άλλος για Μυτιλίνη. Δηλαδή, ο μόνος πόθος που συνδέει την αντιπολίτευση είναι πώς θα ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
2: Καλά, λογικό, δεν ακούγεται αυτό κάποιος, ο καθένας είναι να κυβερνήσει.
0: Είναι θεμητό, αλλά κάπως πρέπει να πείσεις τον κόσμο.
2: Σωστά, σωστά.
0: Με βάση του τι θα κάνεις και τι πρόγραμμα έχεις. Γιατί όταν το ρωτάς αυτό, σε κοιτάζουν με μια απορία σαν να μιλάς κινέζικα. Και το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχω να σας δώσω και χθεσινό είναι για παράδειγμα αυτό που εκτελήθηκε στο κοινοβούλιο σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή πήγαμε ως Νέα Δημοκρατία με πολύ συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις
1: και
0: για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ναι, θέλουμε στη χώρα μας να έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Γιατί τι ακούτε από την αντιπολίτευση? Η δικαιοσύνη ελέγχεται από την κυβέρνηση, βάζει τους δικούς της δικαστές, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει το ένα. Αυτό το λέει. Και όταν έρχεσαι και τους λες, ελάτε να ψηφίσουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη ως προς τον τρόπο εκλογής της ανώτατης ηγεσίας. Όταν τους λες, ελάτε να ψηφίσουμε την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών. Να μην γίνεται δικαστή στο κοινοβούλιο, αλλά να πηγαίνει στο φυσικό δικαστή και το πολιτικό πρόσωπο.
2: Αυτό προβλέπετε από την αναθεώρηση του άρθρου 86, να επεμπλακεί τελείως η Βουλή, θα είναι έτσι,
0: αυτό
2: ξέρετε εσείς το περιεχόμενο. Ναι.
0: Αυτό έχουμε προτείνει. Ελάτε να ψηφίσουμε την αξιολόγηση στο δημόσιο. Δεν θέλουμε, λέμε, ότι δεν έχουμε κράτος της προκοπής.
1: Πάντως το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είπαν χθες όχι σε όλα, νομίζω.
0: Γι' αυτό σας λέω λοιπόν ότι εμείς ενώ είμαστε σοβαροί. Και ερχόμαστε και λέμε σε αυτά τα αυτονόητα πράγματα για να γίνει η χώρα μας να πάει καλύτερα. Βλέπουμε μια πολύ παράξενη στάση από το ΠΑΣΟΚ. Γιατί παράξενη? Γιατί συμφωνεί, λέει το ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει να αλλάξουν και μάλιστα καταθέτει και το ίδιο αντίστοιχες προτάσεις. Αλλά τι λέει? Όχι, θα τα καταψηφίσουμε. Αυτό δεν ξέρω πώς.
2: Λέει επιπλέον, δεν θα κάνω το συνέδριο του κ. Ανδρουλάκη. Έδωσε χθες συνέντευξη, νομίζω ήταν σε ένα κανάλι, και είπε ότι απλά δεν σας εμπιστεύεται. Γιατί έχετε μέχρι τώρα με την πρακτική σας, σύμφωνα, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι έχετε καταπατήσει τα πάντα, τους θεσμούς, από το Predator μέχρι τα Τέμπη, μέχρι τον Μπαζώματα.
0: Είναι παραλογισμός.
2: Okay, εκείνος το είπε, εσείς το καταλογίζετε. Και δεν επιθυμεί να σας δώσει λευκή επιταγή να το κάνετε και επόμενο 150.
0: Τον παραλογισμό, το να λες ως Πασόκ ότι θέλω να αλλάξω συγκεκριμένα άρθρα, να φέρνει η Νέα Δημοκρατία αυτά τα άρθρα προς αναθεώρηση και το ΠΑΣΟΚ να λέει θα τα ψηφίσω αρνητικά. Δηλαδή καταψηφίζει ακόμη και τις προτάσεις που το ίδιο υποστηρίζει. Μετά μην αναρωτιέστε λοιπόν πού έχει κατρακυλήσει το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι, καμία. Όχι, εμείς δεν αναρωτιόμαστε και δεν είναι ο ρόλος μας να αναρωτηθούμε. Εμείς διαβάζουμε γεγονότα και θέτουμε ερωτήματα.
0: Για να γυρίσω όμως και στο ερώτημά σας, ναι, με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα που παρακολουθούμε, καλά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και περιγραφή για το τι συμβαίνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι. Το ξέρουν και οι ίδιοι καλύτερα.
0: Όλοι αυτοί μαζί με τον κύριο Τσίπρα κυβερνούσαν πριν από λίγα χρόνια. Τώρα στο δε κόμμα το καινούργιο του κυρίου Τσίπρα φτιάξανε το κόμμα. Καταλαβαίνω όλοι περιμένουν εκεί πέρα στην είσοδο για το ποιους θα ξαναδεχτεί πάλι. Μία από τα ίδια. Πρόγραμμα δεν έχουμε ακούσει ακόμη. Θα σας το πούμε αργότερα. Αυτό μοιάζει με αντιπολίτευση ή μοιάζει με θίασο? Το αφήνω στην κρίση των πολιτών. Και εκεί πάνω ερχόμαστε και λέμε ως Νέα Δημοκρατία ότι έχουμε εθνικές εκλογές μπροστά μας, που σημαίνει ότι μία φορά πας την Κυριακή και ψηφίζεις. Και με πολύ σεβασμό θα έλεγα προς κάθε πολίτη που μας ακούει αυτή τη στιγμή και με απόλυτη κατανόηση για τις διαφωνίες που έχουν, για τις πικρίες, για τα λάθη που έχουμε κάνει, όποια επιλογή και αν κάνουν, να σκεφτούν καλά ότι με αυτή την επιλογή θα πορευτεί η χώρα.
2: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό χρειάζεται να το ζυγίσει ο καθένας μας καλά τι θα πράξει όταν έρθει όλα τις κάλπες.
1: Κυρία Σδούκου, σας ευχαριστούμε
2: πολύ. Να είστε
1: πολύ
2: καλά, καλή συνέχεια και πάλι από καρδιάς καλή επιτυχία στην προεκλογική σας αγώνα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Θα πρέπει να κλείσουμε, Εφημού. Απλά ήθελα να έχω περισσότερο χρόνο, γιατί ξέρεις, πάντα έχω ένα ερώτημα. Γιατί πρέπει να γίνεται το ερώτημα, όπως είπε και η κυρία Σδούκου, με ποιον, δηλαδή τον αρχηγό, αν αυτός έχει καλύτερη έτσι γκέλ στην κοινωνία, καλύτερο γκέλ, καλύτερο έτσι γλώσσα σώματος, και να μείνει το ερώτημα με τι, δηλαδή το πρόγραμμα. Mm-hmm. Να πει το κάθε κόμμα και να πει το πρόγραμμα για το στεγαστικό, το πρόγραμμα για την εκπαίδευση, το πρόγραμμα για την
1: φορολογία. Βλέπεις όμως ότι πάμε προς το πρόσωπο κεντρικό,
2: ναι, έτσι. Ναι. Κακώς κατά. Πρέπει να είναι, ναι, και το πρόγραμμα, να δεσμεύονται για το πρόγραμμα και ο κόσμος να ψηφίζει και το πρόγραμμα και όχι μόνο,
1: ναι,
2: απαραίτητο,
1: ναι, ναι,
2: το λαοπρόβλητο ηγέτη σε εισαγωγικά.
1: Μα με το πρόγραμμα θα ζήσει.
2: Με αυτά και με αυτά τελειώσαμε για σήμερα.
1: Λοιπόν, απόψε στο θέατρο Δάσους Γιάννης Κότσιρας, να ξέρετε, έχει συναυλία και νομίζω ότι όποιος πάει θα περάσει υπέροχα. Εμείς θα τα πούμε αύριο.
2: Αύριο με το καλό στις 11 η ώρα το πρωί. Καλή συνέχεια, να περνάτε καλά.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: Radio 98.6 na Landa Francesa.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Όλος ο κόσμος των σπορ.
4: Μαζί σας καθημερινά.
3: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
4: Εντός και εκτός συνόρων.
3: Τα ρεκόρ.
4: Τα highlights.
3: Όλων των σπορ, όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
4: Στον κόσμο των σπορ.
3: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
4: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
3: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
4: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
3: Στις 4 το απόγευμα.
4: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
3: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
5: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Oh, Father, tell me.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Για 20 λεπτά έκλεισε η Μουδανίων μέτωπο προς Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λακώματος, όπως και ο παράδρομος, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος. Αιτία διπλή φωτιά λόγω μηχανικής βλάβης, ενταλίκα και γιοταχή, δίχως να έχουν μεταξύ τους σχέση. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για τους διερχόμενους οδηγούς, που με την υψηλή θερμοκρασία γίνεται βασανιστική. Στο σημείο όμως είναι η συνάδελφος, η Δέσποινα Κρητικού από την τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ, η οποία θα μπορέσει να μας δώσει και την εικόνα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως αποτυπώνεται. Δέσποινα.
2: Έχει ανοίξει, Ελένη, το ένα ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, το αριστερό ρεύμα στο ύψος του Λακώματος στην Μουδανιών, για να μπορούν να κινηθούν τα αυτοκίνητα. Η Νταλίκα παραμένει στο σημείο και θα μετακινηθεί με οδική βοήθεια το επόμενο τετράωρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την τροχέα, έχει κατασβεστεί εντελώς αυτή η τεράστια πυρκαγιά με τις φλόγες που έφταναν τώρα σε ύψος 2 μέτρων που ξέσπασε στις 3 παρατέταρτο. Είναι ανοιχτός και ο παράδρομος, ωστόσο λόγω της στάθμευσης των πυροσβεστικών οχημάτων για να ολοκληρώσουν το έργο της κατάσβεσης, είναι δύσκολη η κίνηση προς Θεσσαλονίκη και από εκεί. Εκείνος ο παράδρομος λειτουργεί και για το ρεύμα προς την Καλλικράτεια, προς την Χαλκιδική. Σε μία ώρα περίπου αναμένεται να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Σε 20 λεπτά με μισή ώρα πρόκειται να ανοίξει πλήρως η Μουδανιών για να πάει η Ταλίκα στα Πρανή, πιο δεξιά δηλαδή, για να μην ενοχλεί την κυκλοφορία, παρόλο που η καμπίνα της έχει καταστραφεί εντελώς. 150 μέτρα πιο μπροστά, πάλι στο ύψος του Λακώματος, έχει πάρει φωτιά ένα γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο έκαψε και Πρανή του δρόμου η πυρκαγιά που εκτυλίχθηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί ακόμη μεγαλύτερη δύναμη της πυροσβεστικής σε εκείνο το σημείο για να κατασβέσει την πυρκαγιά. Έτσι, το διπλό αυτό περιστατικό, που δεν έχει καμιά σχέση μεταξύ
1: του. Αλλά κατά διαβολική σύμπτωση συνέβη, εγκλωβίζοντας χιλιάδες οδηγούς στο σημείο.
2: Ακριβώς, προκάλεσε αναστάτωση στην Μουδανιών. Ελπίζουμε τις επόμενες ώρες να λήξει. Επισημαίνουμε ότι κανένας από τους δύο οδηγούς, ούτε του φορτηγού εταιρείας αλυσίδας Σούπερ Μάρκετ, που ήταν γεμάτο με προϊόντα, ούτε του γιοταχή, έπαθαν το παραμικρό. Δεν χρειάστηκε καν η διακομιδή του σε νοσοκομείο.
1: Αυτό είναι το ευτυχές. Αλλά το δυστύχημα είναι, δυστυχημά ως συμβάνος γεγονός, ότι πάρα πολλοί οδηγοί είναι εγκλωβισμένοι. Αυτή την ώρα μιλάμε για ουρές χιλιομέτρων, Δέσποινα.
2: Μιλάμε για ουρές χιλιομέτρων, διότι το ένα ρεύμα δεν επαρκεί και ο παράδρομος συνιστάται όταν φορτίζεται πολύ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την Μουδανιών, επιτρέποντας οι άντρες της τροχέας την κίνηση να γίνει από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στην Μουδανιών στο ύψος του Λακώματος. Για περίπου μισό χιλιόμετρο τα αυτοκίνητα είναι κυριολεκτικά εγκλωβισμένα, διότι κυκλοφορούν με ταχύτητες μηδενικές μέχρι 10 χιλιόμετρα για να περάσουν εκείνο το σημείο που είναι τα πυροσβεστικά σταθμευμένα στην άκρη στη Μουδανιών, στο δεξί ρεύμα και στην αριστερή πλευρά του παραδρόμου, για να μπορέσουν να τελειώσουν το θέμα, το έργο της κατάσβεσης.
1: Άρα θα κρατήσει για ώρες η αποφόρτιση του σημείου, ώστε να διεξάγεται και πλέον κανονικά η κυκλοφορία. Άρα όσοι μας ακούν πρέπει να εφοδιαστούν με ατελείωτη ψυχραιμία και υπομονή. Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε θερμά. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, τώρα και στη Μέση Ανατολή, νέα απειλή του Αμερικανού Προέδρου με ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν πλήρη έλεγχο της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χαρκ. Στο στόχο της Τεχεράνης μπήκαν ξανά βάσεις του κόλπου, το Κατάρ και το Πακιστάν εξακολουθούν να διατηρούν ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 20 Ιρανικούς πυράβλους. Το Κουβέιτ έκλεισε προσωρινά τον εναέριο χώρο του πριν τον επαναλειτουργήσει λίγες ώρες αργότερα, ενώ ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί ότι η περιοχή βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε μια γενικευμένη ανάφλεξη. Στο μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές και τις επιχειρήσεις γύρω από την Τύρο και την Αμπατίγια, ενώ η Τεχεράνη επαναλαμβάνει ότι θα απαντήσει σε οποιαδήποτε νέα επίθεση εναντίον του Λιβάνου ή του Ιρανικού εδάφους. Τρία δεξαμενόπλια μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου εξήλθαν από τα στενά του Ορμούς, με προορισμού στην Ασία, σύμφωνα με το Reuters. Τα δεξαμενόπλια που ελέγχονται από την Qatar Energy είχαν χαθεί από τα συστήματα παρακολουθήσεων, ενώ διέπλεαν την περιοχή και επανεμφανίστηκαν μετά από ημέρες στις 10 Ιουνίου. Λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η αεροπορική εταιρεία Erasia X αναβάλει την έναρξη της νέας αεροπορικής σύνδεσης μέσω Μπαχρέιν. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός προειδοποίησε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη για νέες κυρώσεις κατά του Ιράν εάν δεν τερματιστεί η κρίση, ενώ η Τουρκία κάλεσε Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις. Την παραίτησή του από την κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, διαμαρτυρόμενος για περιορισμένες αμυντικές δαπάνες. Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χίλι δημοσίευσε μια επιστολή την οποία δεν περίμενε ποτέ να γράψει, όπως είπε. Ενέργεια και πληθωρισμός ανέβασαν τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης σε 2,25%, 2,40% και 2,65% αντιστοίχως, με ισχύ από 17 Ιουνίου του 2026. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο των νέων προβολών των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 3% το 2026, 2,3% το 2027 και 2% το 2028. Στην Ουκρανία τώρα, ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια έχασε πλήρως την εξωτερική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας πλήγματος σε εφεδρικό ηλεκτρικό υποσταθμό, όπως ανακοίνωσε το πρωί ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας. Ο Γενικός Διευθυντής της Υπηρεσίας, Ραφαέλ Γκρόσι, ζήτησε για άλλη μια φορά στρατιωτική αυτοσυγκράτηση για να αποφευθεί ένα πυρηνικό ατύχημα. Μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, συνεχίζουμε. Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα υπερδιπλάσιο της περίοδου 2021-2025 με 22 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 12 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω, είπε ο Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στην ΕΡΤ. Στο μεταξύ, όπως κοινοποίησε ο κ. Παπαθανάσης, 5 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον Οκτώβριο σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, με επιτόκιο μόλις 0,35% που θα αφορά επιχειρήσεις με 2 έως 15 άτομα προσωπικό, ενώ μπορούν να συμμετέχουν τόσο υφιστάμενες όσο και νεοσύστατες επιχειρήσεις. Το ανώτατο όριο δανεισμού φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, με τις περισσότερες επιχειρήσεις να κινούνται σε δανεισμό έως 0,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ένταση επικράτησε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με φόντο τη δεύτερη παραίτηση Γενικού Γραμματέα από Υπουργείο για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Απάντοντας στα πειρά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Σφοδρή επίθεση του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, επιδημία παραιτήσεων γενικών γραμματέων, η κυβέρνηση είναι βαριά εκτεθειμένη, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Δύο εγκληματικές οργανώσεις, αποτελούμενες από 11 νεαρούς, ανάμεσα τους και ανήλικοι, που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε ανήλικους, σε πλατείες, παιδικές χαρές, ακόμη και σχολεία, στα βόρεια προάστια της Αθήνας, εξάρθρωσαν οι αρχές. Ο 29χρονος αρχηγός της οργάνωσης είχε τον πλήρη έλεγχο της εγκληματικής δραστηριότητας. Δύο υπαρχηγοί. Ο ένας 19χρονος ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο 17χρονος υπαρχηγός είχε την ευθύνη εποπτείας των ανηλίκων μελών, της διανομής των ουσιών και τη συλλογή των χρημάτων από τις πωλήσεις. Σε σταθμευμένο αυτοκίνητο σε όνομα Θανόντα, που ήταν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι του 17χρονου, είχαν κρυμμένα τα ναρκωτικά. Στρατολογούσαν ακόμη και μαθητές πρώτης γυμνασίου ηλικίας 13 ετών, ενώ διαπιστώθηκε και η πώληση κοκαίνης σε κορίτσι 14 ετών. Το ποσό ρεκόρ των 871 εκατομμυρίων δολαρίων θα διανύμει η FIFA στις 48 ομάδες που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο του 2026. Το σύνολο αυτό ανακοινώθηκε τον Απρίλιο και αποτελεί αύξηση 15% από τα 727 εκατομμύρια δολάρια που αρχικά σχεδίαζε να διανύμει η Ομοσπονδία σε μια απόφαση που ελήφθη μετά το παγκόσμιο κύπελο του 2022 στο Κατάρ. Το Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη στις 10 το βράδυ απόψε, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Πριν από τη Σέντρα, θα παρακολουθήσουμε στην ΕΡΤ τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης με απευθείας μετάδοση από το Mexico City. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο Παρασκευή αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. ειδικά στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Εκεί αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
3: Σπάσε τον κώδικα. Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ω ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
9: Με coach.
8: Κουγιουμτζόπουλος.
9: Με coach.
8: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
9: Γιατί coach?
8: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά από 3-4 μέρες και 1 ώρα και 45 λεπτά που ήμασταν εκτός αέρα λόγω της στάσης εργασίας που ολοκληρώθηκε. Στάση εργασίας η οποία κηρύχθηκε από την Bospert με αφορμή την 11η Ιουνίου, την ημέρα του κλεισίματος της ΕΡΤ. Ξαναμπαίνουμε σιγά σιγά σε κανονικούς ρυθμούς, σε ρυθμούς ροής. Είχατε την ευκαιρία να ακούσετε τι γινόταν στη Μουδανίο νωρίτερα με την συνάδελφο Ελένη Γιατρού και τη Δέσποινα Κρητικού στο ρεπορτάζ. Έχω τον κατάλληλο άνθρωπο πάντως για να σας βάλει μέσα στα επόμενα 45 λεπτά και να σας δώσει το μεδούλι της αθλητικής ειδησιογραφίας, η οποία μπορεί να βαδίζουμε στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου, αλλά είναι πάρα πολύ γεμάτη. Και όχι, δεν είναι η κεντρική είδηση το Μουντιάλ. Δεν είναι η είδηση το Μουντιάλ. Ότι ξεκινάει σήμερα το Μουντιάλ.
1: Είπες τώρα κάτι άλλο.
0: Πες μου.
1: Είπες τώρα το μεδούλι.
0: Το μεδούλι. Σωστά.
1: Φίλε, τώρα αυτό το πράγμα που το έχω, το κουβαλάω από μικρός, ειλικρινά σου μιλάω. Στο κρέας, ο πατέρας μου έμενε το κόκαλο και έπαιρνε στο πιάτο. Τάκα. Βαρούσε το. να σπάσει το πιάτο και το μεδούλι.
0: Το μεδούλι.
1: Ναι, το βλέπα εγώ. Μικρός τώρα σε ηλικία και έλεγα Παναγία μου, και άκουγα αυτό το εκνευριστικό: αν δεν ρουφήξεις το μεδούλι δεν ξέρεις να τρως. Δεν θέλω να ρουφήξεις το μεδούλι, πατέρα του έλεγα. Δεν θέλω, κάντε εσύ, το χαρίζω με όλη μου την ψυχή, με όλη μου την καρδιά. Αυτό το αν δεν κάνεις αυτό δεν ξέρεις να τρως δεν είναι ωραίο. Και εγώ το έκανα για ένα διάστημα με τα ψάρια. Ας πούμε, επιλέγω όταν πάμε να φάμε φρέσκο ψάρι, επιλέγω να πάω με ανθρώπους οι οποίοι δεν τρώνε κεφάλι. Είναι επιλογή. Ναι. Δεν θέλω ανθρώπους οι οποίοι τρώνε κεφάλι.
0: Δεν θα φάμε ψάρια ποτέ με τον Βασίλη Βλαχόπουλο, αν έχεις καταλάβει.
1: Δηλαδή, πάω παρακλείω καμιά συναγρίδα, κανένα φακρί.
0: Όχι, θα τα δώσω αυτά.
1: Ναι, που είναι και λιπαρά, θα πάρω το κεφάλι τώρα. Αν είναι κανένα στεγνό ψάρι, όπως προχθές ήταν ένας φίλος, πήγαμε, παραγγείλαμε κάτι και ένα στεγνό πραγματικά. Λέω, φά το κεφάλι, λέω εσύ. Δεν το θέλω καθόλου. Αλλά δεν είναι ωραίο να λες τον άλλον, αφού δεν τρως αυτό, δεν ξέρεις να τρως. Δεν με ευχαριστήρει, αδερφέ. Δεν θέλω να το φάω.
0: Ίδια ανάμνηση έχω και εγώ με τον παππού μου, όχι με τον μπαμπά μου, ο οποίος μας πήγαινε μια φορά στις 2 εβδομάδες σε ένα συγκεκριμένο ταβερνείο.
1: Ναι.
0: Μια ζωή έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Σε ποιο είπες,
0: και θα σου πω, στην Ιταλία, 28 Οκτωβρίου ήταν. Ναι. Γιατί σέρβιρε, πηγαίναμε συγκεκριμένα εκεί, γιατί σέρβιρε μυαλά και γλώσσα.
1: Πού στο...
0: Μυαλά και γλώσσα. Στην αρχή ούτε να τα μυρίσω.
1: Ναι.
0: Ούτε να τα... Δεν έμπαινα μέσα, καθόμουν έξω, πιτσιρικά τώρα. Έτσι.
1: Από κάπα ξεκινούσε.
0: Είχε κάτι βαρέλια έξω.
1: Ναι.
0: Τεράστια βαρέλια.
1: Ναι.
0: Και εγώ καθόμουν ανάμεσα στα 2 βαρέλια, ναι, πιτσιρικά, και περίμενα πότε να τελειώσουν.
1: Ναι.
0: Μέχρι που δοκίμασα κάποια στιγμή, και τώρα αν μου πεις, μου αρέσουν πάρα πολύ και γλώσσα να φάω, ναι, και μυαλό, παρόλο που πλέον εντάξει έχουν ξεπεράσει.
1: Θες να σου πω κάτι.
0: Αυτά τα θεωρώ πλέον εκλεκτά εδέσματα. Και έχω την ανάμνηση όπως και εσύ με το μεδούλι.
1: Αυτό όμως είναι και το πρόβλημα, Δημήτρη. Όσο δεν δοκίμαζα, μια χαρά ήμουν στα κιλά. Από τότε που άρχισα να δοκιμάζω, δεν λέω να δυνατήσω με τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε 17 λεπτά μετά από τις 4. Με fast track διαδικασίες θα πάμε σήμερα για την ειδησιογραφία η οποία είναι πλούσια. Από την μπάσκετ ομάνα πλέον, Θεσσαλονίκη, όπως σωστά είπε και ο Δημήτρης. Γιατί το μπάσκετ έχει κυριαρχήσει στην ειδησιογραφία. Κάποτε ήταν το ποδόσφαιρο. Τώρα στο ποδόσφαιρο υπάρχει μια αγρανάπαυση. Μέχρι πότε θα το δούμε αυτό το πράγμα, βέβαια. Και έτσι ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, γιατί εκεί είναι ευχάριστες ειδήσεις. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Ρακουάν Γκρέι, τον οποίο πήρε από την ΑΕΚ, δίνοντας ένα ποσό μεταξύ 1,6 εκατομμυρίων ευρώ και 2 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 2 χρόνια το συμβόλαιο του Ρακουάν Γκρέι. Στον Άρη περιμένουμε φυσικά την άφιξη του Σπανούλη την Κυριακή και το όλο το happening, το event, το οποίο θα γίνει στο αεροδρόμιο με την παρουσία κόσμου, ο οποίος θα τον υποδεχθεί. Αρκετός κόσμος αναμένεται. Δευτέρα είναι η επίσημη παρουσίαση. Όπως βλέπεις, ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά ανακοινώνει κάθε μέρα και μία από τις μεταγραφές που είχαμε αναφέρει στο προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Δηλαδή, πότε είχαμε πει για το Ρακουάν Γκρέι, και μάλιστα υπήρχε κάποια δημοσιεύματα τότε από την ΑΕΚ. Θα μιλήσει, λέει, η ΑΕΚ με τον Γκρέι. Ρε παιδιά, έχει υπογράψει. Θα μιλήσει. Υπογράψει ο άνθρωπος.
0: Ναι, ανακοινώνει πάντως επίσημα τους παίκτες τους οποίους το ρεπορτάζ έχει ανακοινώσει 1,5 μήνα νωρίτερα. Δεν κακό αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν κακό.
1: Όχι, δεν κακό.
0: Και νομίζω ότι και εκεί στην ΚΑΕ δεν θεωρούν ότι γίνεται και κάτι κακό, έτσι.
1: Όχι, ρε φίλε, γιατί είναι
0: το
1: κακό.
0: Το ότι θα έρθει ο Νας Μήτρου Λόγκ στον ΠΑΟΚ είναι γνωστό εδώ και 3 μήνες.
1: Ανακοινώθηκε ο Νας.
0: Ανακοινώθηκε όμως πριν από 10 μέρες.
1: Γιατί έπαιξε και χθες το Παρτιζάν Ντουμπάι.
0: Υπάρχουν και τέτοιες δεσμεύσεις.
1: Ναι. Ο Χάντινς ανακοινώθηκε, ο Φώστερ ανακοινώθηκε, ο Νάσμιτρου Λόγκ επίσης. Δεν έχει ανακοινωθεί η παραμονή του Μπριν Ταϊρή.
0: Είναι τελειωμένη, να ρωτήσω εγώ, η παραμονή του Μπριν Ταϊρή.
1: Ο Πάουκ ενημέρωσε ότι είναι τελειωμένη. Όπως και το Μωρού είναι τελειωμένη. Η παραμονή του Μούρου έχει ανακοινωθεί. Δεν έχει ανακοινωθεί του Αλεξάντερ. Και αυτό το οποίο περιμένουμε πλέον είναι να δούμε ποιος θα είναι στη θέση 3.
0: Πάντως, με αφορμή το ρεπορτάζ που έγινε τις προηγούμενες ημέρες με πιθανή την έλευση του Χεζόνια στον ΠΑΟΚ.
1: Πιθανή, ενδεχόμενη, πες.
0: Ενδεχόμενη.
1: Γιατί πιθανή δεν ήταν ποτέ.
0: Που δεν επιβεβαιώθηκε. Ναι. Σε κάθε... Όχι, επιβεβαιώθηκε η προσέγγιση.
1: Ισχύει ότι έκανε μια προσπάθεια. Ναι. Και εγώ πάω, ας πούμε, βλέπω. Και λέω, okay. Καλησπέρα, είμαι ο Τάδε. Και
0: μου λέει, θέλω να καταλήξω.
1: Και εσύ πήγαινε να πει τα ένα μαγαζιά, αλλά
0: υπάρχει χρήμα. Ναι. Ναι. Υπάρχει χρήμα. Ναι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι, άστο το άλλο. Να το πιάσουμε πάλι.
1: Αυτό δηλαδή δεν είναι κακό. Δεν έχω χτυπήσει μια πόρτα και να πει, ξέρει κάτι, αυτό είμαι.
0: Κακό είναι να σου λένε δεν μπαίνει, φίλε. Ναι. Αυτό είναι κακό.
1: Ναι. Ο Πάουκ δίνει πολλά λεφτά στην αγορά. Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι δίνει τον χρόνο. Τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο. Το χρόνο.
0: Το τριάρι λέμε τώρα. Ναι. Για εκεί που απομένει ο παίκτης που θα ολοκληρώσει το puzzle.
1: Ναι. Τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Και εξαρτάται από τον παίκτη. Δηλαδή θέλει να κάνει ένα δυνατό τελείωμα μεταγραφών. Λέω τώρα τελείωμα αν δεν αποκτηθεί κάποιος άλλος, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά μαζεύονται και πάρα πολλοί ξένοι. Δηλαδή βάλε το Χάτζινς, βάλε το Φώστερ. Βάλε τον Μπριν Ταϊρή, βάλε το Τριάρι, Ρακουάν Γκρέι, ο Μωρόγι 6,
0: ο Μούνου δεν μπορεί,
1: Μούρ 7 και Αλεξάνδερ 8. Μαζεύονται πάρα πολύ ξένοι, οπότε για αυτό το λόγο λέω ότι με το Τριάρι θα κλείσει λογικά τις μεταγραφές. Αλλά δίνει πάρα πολλά λεφτά και, όχι μόνο, δεν έχει πάει μόνο σε ελεύθερους παίκτες. Εδώ είναι η επιπλέον πληροφορία που μπορώ να σου δώσω, είναι αυτή. Πηγαίνει και σε παίκτες οι οποίοι έχουν συμβόλαια με άλλες ομάδες. Και όχι ομάδες τύπου Λεμάν Χάτζιντς, μιλάμε για ομάδες. Οι οποίες είναι ομάδες μπορώ να σου πω και μια ομάδα Ευρωλίγκα. Που πήγε ο ΠΑΟΚ για να πάει να πάρει ένα παίκτη από αυτή την ομάδα και κάλυπτε και τον buy-out του συμβολέου. Δεν δέχτηκε ο παίκτης, ο οποίος θέλει να μείνει στην Ευρωλίγκα. Αλλά αυτό δείχνει. Μέχρι που θέλει να φτάσει την επένδυσή του.
0: Ωραία. Την Κυριακή στις ανακοινώσεις στον έτερο Καπαδόκη της πόλης.
1: Δευτέρα ανακοινώσεις. Κυριακή είναι η υποδοχή.
0: Η υποδοχή.
1: Ναι.
0: Τη Δευτέρα
1: για να κάνουμε συνέντευξη με μεγαλύτερη ησυχία. Γιατί άμα έρθουμε έξω από τη συνέντευξη τύπου δεν ακούμε τίποτα.
0: Όχι, ναι.
1: Ναι. Okay. Παιδιά στο αεροδρόμιο, μη μετά.
0: Θα έπρεπε η συνέντευξη τύπου να γίνει στο στάδιο μέσα. Εκεί.
1: Πού? Στο παλέ.
0: Στο παρκέ.
1: Στο παρκέ. Παρουσία του κόσμου.
0: Παρουσία του
1: και
0: κόσμου.
1: Να μιλάει Ισπανός και να ακούμε τίποτα.
0: Πώς είναι ανοιχτή προφώνηση. Μπροστά θα είστε εσείς. Μπροστά θα είστε εσείς.
1: Δεν θα ακούμε.
0: Οι εκπρόσωποι του δεν θα είστε μπροστά. Η κερκίδα.
1: Φιλεδό,
0: να υπάρχει χαρτάκι και τέτοια. Και...
1: Στις μεταδόσεις του αγώνα προσπαθώ να ακούσω τον άλλο τι λέει το οποίο κάνει την περιγραφή. Είτε είναι ο Βουγιατζής, είτε είναι ο Τραπεζανίδης, είτε ο Καραγιώλης. Προσπαθώ να ακούσω τι λένε. Από τη φασαρία υπάρχουν στιγμές που δεν ακούς. Δηλαδή και το πας τέρμα. Δεν σου είχα πει ότι μετά από μία. Σε μια μετάδοση δεν είχα ακοή στον εαυτή για 2 ώρες. Δεν άκουγα. Γιατί είχαν βάσει τόσο πολύ, ούτως ώστε για την επικοινωνία, που δεν μπορούσα να ακούσω. Mm.
0: Θα έχουμε και ανακοινώσεις στη συνέντευξη τύπου της Δευτέρας που δεν θα αφορούν την έλευση του Βασίλη Σπανούλη. Θα αφορούν
1: το ρόστερ της ομάδας. Ωραία, ρόστερ δεν μπορείς. Γιατί? Η Φενέρμπαξε δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τις υποχρεώσεις. Άρα παίζει ο Μπίρτς. Η Μπάγκερ Μονάχου είναι στους τελικούς της Γερμανίας. Άρα παίζει ο Δημητρίγεβιτς. Ο Μοκόκα μπορεί να ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα γιατί έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του. Ο Χαραλαμπόπουλος μπορεί να ανακοινωθεί σε συνεννόηση με την ΑΕΚ, αλλά με την ΑΕΚ υπάρχει μια εκκρεμότητα η οποία δεν επηρεάζει τη σχέση του Άρη με τον Χαραλαμπόπουλο. Έχει να κάνει με τη σχέση της ΑΕΚ με τον Χαραλαμπόπουλο. Mm-hmm. Ο Λιντέλ νομίζω ανακοινώθηκε. Το κοινοποίησε τέλος πάντων ο Άρης, δεν θυμάμαι αν ανακοινώθηκε κιόλας. Δεν περιμένουμε πολλές ανακοινώσεις. Βασικά ο Άρης δεν είναι στη φάση που είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Είναι λίγο πιο πίσω, αλλά είναι λογικό αυτό.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Δηλαδή εντάξει. Ο Άρης περιμένει να δει τώρα ποιοι Έλληνες παίκτες, κι αν υπάρχει περίπτωση, να μείνουν ελεύθεροι παίκτες. Να μείνουν Έλληνες παίκτες ελεύθεροι από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. και αναλόγως να κινηθεί. Είτε αυτός λέγεται το Ιόπουλος, είτε λέγεται Λαρετζάκης, προφανώς το Ιόπουλος, περιμένει να δει. Γιατί αναλόγως θα διαμορφωθεί το πλάνο του. Θα πάρει ένα διαρροάσο, ένα combo guard δηλαδή, ένα παίκτη παίζει και στη θέση 2 και στη θέση 1. Θα πάρει ένα παίκτη στο 3, ο οποίος θα παίζει μπροστά από το Χαραλαμπόπουλο. Θα πάρει και ένα παίκτη στο 5-4, δηλαδή να παίζει και center και στο 4, να είναι αναθεκτικός. Κοντά στο 2-5, 2-6 εκεί πέρα.
0: Τρεις είπες μέχρι στιγμής.
1: Ναι, τρεις παίκτες θα πάρει σίγουρα.
0: Από τους οποίους ο ένας Έλληνας.
1: Όχι. Εγώ τέσσερις μαζί με τον Έλληνα.
0: Μαζί με τον
1: Έλληνα. Μαζί με τον Έλληνα τέσσερις.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Και μπορεί και θα δούμε τι θα γίνει και με τον Νούα, του οποίου η υπόθεση είναι σε καθεστώς εκκρεμότητας. Συν της άλλης υπάρχουν και δύο εκκρεμότητες. Βάλε μου λίγο, Φάνη, βάλε λίγο Μαϊάμι από Will Smith. Έχει σημασία. Και θα δούμε
0: Μαϊάμι από Will Smith.
1: Θα καταλάβει.
0: Να τώρα. Του πούμε να βάλει το soundtrack από Miami Vice. Θυμάσαι, έβλεπες πιτσιρικάς Miami Vice.
1: Βέβαια, ρε φίλε.
0: Ben Johnson, όχι Ben Johnson, πώς λεγόταν. Don Johnson.
1: Και ο μαύρος με τα τρία ονόματα, πώς το λέγανε.
0: Το ξέρεις. Το ξέρεις ή να το ψάξω.
1: Το μυαλό μου πάει στο Carl Anthony Towns τη Νέα Υόρκη. Κάπως έτσι ήταν.
0: Να σου βάλει τώρα Miami Vice. Τι του ζήτησε, θέλει μήπως να σου βάλει το soundtrack από το Miami Vice.
1: Ναι, έχει σημασία γιατί έχει να κάνει με το με αυτό το οποίο θα πούμε τώρα. Εντάξει, για να ανέβασε λίγο. Θυμάσαι αυτό, Miami.
0: Α, ναι, εντάξει, κατάλαβα, ναι. Okay.
1: Για ποιο λόγο τώρα το βάλαμε. Κατά 90% ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα πάει στο Miami Heat.
0: Κατά 90%.
1: 90%. Δεν το κλειδώνουν στην Αμερική. Λένε ότι είναι κατά 90%. Εκεί με αυτούς θα γίνει trade με τους Milwaukee Bucks. Και μένει να δούμε τι θα γίνει με το Θανάση τον Αντετοκούμπο. Αν ο Θανάση θα τον ακολουθήσει ή όχι.
0: Πώς τον είπες με τα τρία ονόματα?
1: Carl Anthony Towns τον είπα, αλλά είναι Νέα Υόρκη παίξει αυτό.
0: Φίλιπ Μάικλ Τόμα, κοντά ήσουν αρέσει.
1: Θυμόμουν ότι είχε τρία ονόματα.
0: Όχι, Towns Thomas, κοντά, εντάξει.
1: Θυμόμουν ότι είχε τρία ονόματα.
0: Κοντά.
1: Ναι,
0: κοντά.
1: Θυμόμουν ότι είχε τρία ονόματα. Και αυτό ήταν σοβαρό και τα λοιπά. Πάντα.
0: Με τη γραβάτα του, Μαϊάμι γραβάτα.
1: Ο άλλο ήταν. Χημείο, καφενείο.
0: Να οδηγεί το ταχύπλο. Και ο αέρα να ανεμίζει την κόμη, την πλούσια.
1: Εφόσον πάει ο Γιάννη στο Μαϊάμι. Θα δούμε, θα πάει μαζί του και ο Θανάσης.
0: Αυτό ενδιαφέρει τον Άρη, by the way.
1: Αυτό ενδιαφέρει τον Άρη. Βέβαια, δεν ξέρω αν τα πράγματα είναι αντίστοιχα με τους Bucks. Όπου οι Bucks έλεγαν, OK, Γιάννη, Θανάση, together forever. Και δεν είναι. Το Μαϊάμι δεν είναι έτσι. Είναι κάτι, ένας διαφορετικός οργανισμός αθλητικός. Μπορεί να πει τον Γιάννη ότι, κοίτα να δεις, Γιάννη, εμείς εσένα πήραμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, okay, εσένα εντάξει. Πήραμε. Και έτσι λοιπόν ο Θανάσης να συνεχίσει στον Άρη. Ταυτοχρόνως δεν έχει ξεκαθαρίσει και το θέμα του Κώστα Αντετοκούμπο. Υπενθυμίζω ότι ο Αντετοκούμπο ο Κώστας έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Και στον Άρη ήταν δανεικός φέτος. Ο Άρης δεν θέλει να τον διατηρήσει σαν δανεικό, θέλει να αποκτήσει τον Αντετοκούμπο και να είναι δικός του παίκτης. Αλλά δεν μπορεί να πας τώρα στον Ολυμπιακό που παίζει το πρωτάθλημα και του πεις, πες μου τι θα κάνεις με τον Αντετοκούμπο τον Κώστα. Άρα πρέπει να περιμένει το Σάββατο να δει. Τι θα γίνει με το θέμα του Αντετοκούμπο, να τελειώσει το πρωτάθλημα που θα παίξουν πέμπτο τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και μετά να δει τι θα γίνει με τον Αντετοκούμπο, με τον Ντογιόπουλο, τον Α, τον Β, τον Γ, να δει τις επιλογές του και να αποφασίσει το πώς θα λειτουργήσει.
0: Κάνε μου ένα σχόλιο επειδή το ανέφερες για τους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ. Έτσι θα μπορείς, είμαι σίγουρος ότι μπορείς, σε λιγότερο από ένα λεπτό.
1: Εκτέθηκε ο Αταμάν εχθές. Παναθηναϊκός πέτυχε μια. Ξανά, νίκη.
0: Να προσθέσω το ξανά, ισχύει.
1: Ναι, εννοείται. Για μένα, okay, ναι. Για μένα είναι εκτεθειμένος. Ναι. Μπορεί ο άνθρωπος να πήρε τις τρεις Ευρωλίγκες με την ΕΦΕΣ. Θεωρώ όμως φέτος εκτίμησε λάθος. Διότι χθες το μάτς με τραυματία τον Σλούκα. Τον Οσμάν έξω επίσης. Τον Ρογκαβόπουλο έξω επίσης. Τον Αν με 5 φάουλ στο 27, πότε ήταν 28. Τον. Το Λεσόρ με πρόβλημα στον αγκώνα. Τον Καλαϊτζάκη που αναγκάστηκε να τον βάλει και του έκανε δουλίτσα ο Καλαϊτζάκης με πρόβλημα στον Αστράγαλο. Το Μάς το πήρε το Ιόπλος με το Σόρτ, στους οποίους έχει καθαρισμένους όλη τη χρονιά. Εμένα εκτέθηκε ο Αταμάνι χθες. Πολύ σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε πολύ πολύ πιο έντονα ψυχικά αποθέματα από τον Ολυμπιακό. Πολύ άδειος Ολυμπιακός. Φαίνεται ότι έχει αδειάσει σαν ομάδα.
0: Στο πρώτο,
1: στο
0: πρώτο μάτς ενδεχομένως που η διαιτησία ήταν στο περιθώριο. Έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Γιατί... Είναι αυτό ισχύει ή όχι? Γιατί στα προηγούμενα τρία η διαιτησία μάλλον ήταν πιο πολύ στο επίκεντρο από ό,τι ήταν στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Για μένα η διαιτησία και στο τρίτο και στο τέταρτο μάτς ήταν καλή.
0: Καλή, εντάξει. Okay.
1: Δηλαδή ότι έκανε λάθη.
0: Εντάξει, ναι.
1: Θα μου πει κάποιος, να το φάουλ του να είναι εκεί πέρα. Ναι, αυτό που μπορώ να σου πω πριν πάμε στους τίτλους είναι ότι ο Παναθηναϊκός χθες κέρδισε γιατί πολύ απλά ήταν πολύ πιο σκληρός. Στην άμυνα έπαιξε περισσότερο ξύλο από τον Ολυμπιακό στην άμυνα. Ενώ στα προηγούμενα δύο παιχνίδια το έφαγε το ξύλο αυτό. Τώρα, αν τα κριτήρια διέφεραν, είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε γιατί έπαιξε πραγματικά, έβαλε όλη του τη δύναμη στην άμυνα. Συν βέβαια ότι ο Μίτογλου επίσης, τον οποίο τον είχε τελειωμένο, και το Μίτογλου, δεν το ξεχνάμε και το Μίτογλου. Πάμε λοιπόν τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Miami, what's up, home?
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στη Μουδανίο, στο μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Λακώματος, λόγω διπλής φωτιάς σε Νταλίκα και Γιοταχή σε μισή ώρα, λόγω μηχανικής βλάβης. Σε 150 μέτρα η απόσταση ανάμεσα στα δύο οχήματα. Άνοιξε η μία λωρίδα κυκλοφορίας σε τουλάχιστον 3 ώρες η απομάκρυνση της Νταλίκας από το σημείο. Νέα απειλή του Αμερικανού Προέδρου, πως οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν πλήρη έλεγχο της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου και του νησιού Χάρκ. Στο στόχο της Τεχεράνης ξανά βάσεις του κόλπου. Επανεμφανίστηκαν 3 δεξαμενόπλια LNG που είχαν χαθεί από τα συστήματα παρακολούθησης, διέσχισαν τα στενά του Ορμούς με προορισμό την Ασία. Η Τουρκία καλεί Ιράν και οι ΗΠΑ να σταματήσουν τις επιθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη για νέες κυρώσεις κατά του Ιράν εάν δεν τερματιστεί η κρίση, διεμήνυσε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Στην Ουκρανία, χωρίς ηλεκτροδότηση είναι ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια μετά από το νυχτερινό πλήγμα. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Άμυνας από την κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, διαμαρτυρόμενος για τις αμυντικές δαπάνες. Είναι μειωμένες, δεν με ικανοποιούν, είπε. Αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αγορές και αναλυτές βλέπουν παράθυρο σε 2 ακόμη αυξήσεις μέσα στο έτος. Μήνυμα Γεραπετρίτη στην Τουρκία για το τουρκικό νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Είπε όχι σε μονομερείς ενέργειες, δεν έχουν νομική ισχύ, θέλουμε ηρεμία, τόνισε. Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Μήνυμα πανστρατιάς και ενότητας έστειλε στη Νέα Δημοκρατία ο νέος γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Συμπληρωματική κατάθεση ζητούν από τον 65χρονο Ιταλό για το διπλό φωνικό στο Αίγιο οι αρχές. Αύριο η απολογία του. Την Παρασκευή οι αποφάσεις για πιθανή παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων. Στις Φλόγες ημερόπλοιο στο λιμάνι του Γάιου στους Παξούς νωρίτερα η φωτιά επεκτάθηκε και σε διπλανό σκάφος. Στη Βρετανία, 14χρονη συνελήφθη μετά από επίθεση με μαχαίρι, 3 οι τραυματίες. Σε έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια από αύριο.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Φάνη, όταν το βρεις παρόλα αυτά, επειδή θα ήθελα να το ακούσω, έτσι να μου δημιουργηθεί και άλλη ανάμνηση, βάλε λίγο το soundtrack από τους σκληρούς του Μαϊάμι, ας πούμε.
1: Ναι, ωραίο.
0: Τη σειρά κιόλας.
1: Ωραίο, ναι, πολύ ωραίο ήταν. Εν τω μεταξύ, για να δείτε, φίλε, οι δημοσιογράφοι, τι πράγμα είναι. Μπαίνεις τώρα στο Facebook και διαβάζεις τίτλο social media. Αλλαγή δεδομένων και ο Παναθηναϊκός πάει Champions League. Λες, τι γίνεται, ρε φίλε.
0: Πώς έγινε αυτό.
1: Τι έγινε, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Γράψτε, ρε παιδιά, στο βόλεϊ. Δηλαδή, γράψτε το, ρε παιδιά. Πώς γίνεται αυτό. Εν τω μεταξύ, σήμερα φορείς φοβερή μπλούζα. Φορούσε η Μαρία Τσακίρη, Ίντερ Μαϊάμι.
0: Ροζ.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι. Ωραία, ωραία μπλούζα. Μπλουζάρα φορούσε η Μαρία.
0: Φανέλα.
1: Εχθές δε συναντήθηκε ο Σιάο με τον Αντετοκούμπο με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος είναι στους Λος Άντζελες Γκάλαξι. Και για να καταλάβεις την απόγνωση του Αριανού αυτή τη στιγμή, την απόγνωση, γιατί μιλάμε για απόγνωση, απελπισία, γράφανε από κάτω στα σχολεία. Πείτε του Σιάο να πει τον Μπέκαμ, μπας και βρούμε κανέναν επενδυτή. Να υποφέρω. Φοβερά αυτά τα πράγματα, εντάξει.
0: Πάντως, παρόλα αυτά, δεν ακούγεται για τις ποδοσφαιρικές ομάδες της πόλης. Πλην του Ηρακλή, που ακούστηκε το όνομα, ναι, του Ινσίνιε και κάπως έτσι,
1: ναι,
0: βρήκαμε να σχολιάσουμε ένα πραγματάκι.
1: Πεκτάρα, κοντός, πάντως. Δεν ξέρω τι κατάσταση είναι, αλλά ήταν πεκτάρα.
0: Ήτανε πεκτάρα.
1: Να το τραγούδι, να το soundtrack. Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, συγγίνει χθίως. Και δεν ξέρω αν φταίει η μπασκετομάνα που λέγαμε νωρίτερα, Θεσσαλονίκη, η οποία έχει γίνει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή κάπως talk of the town ακόμα και στα χείλη των συναδέλφων, ναι, στην Αθήνα. Αλλά αν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν θα ήταν πρώτη είδηση, ας πούμε, όλες οι εξελίξεις με τον Ρασβάν Λουτσέσκου και τι θα ακούγαμε πάλι.
1: Εντάξει, στον ΠΑΟΚ είναι τεχνητή. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει αγρανάπαυση. Που σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο είναι προγραμματισμένο, τεχνητό.
0: Μα
1: στον Άρη είναι ανάγκη. Έχει διαφορά τώρα με το άλλο.
0: Όταν πας σε μια αλλαγή του επικεφαλής, δεν νομίζω ότι μπαίνεις σε mode τεχνητής αγρανάπαυσης. Μπαίνεις σε ένα mode εγρήγορσης, ας πούμε.
1: Μα αφού περιμένει ο ΠΑΟΚ, περιμένει το Λουτσέσκο να πάει στην Αλσάντ, να πάρει προφανώς και τη ρήτρα που προβλέπει το συμβόλαιο από για την αποχώρηση του Λουτσέσκου στην Αλσάντ. Το περιμένει πως και πως, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα, ούτως ώστε να ενεργοποιήσει τη συμφωνία με τον διάδοχο του Λουτσέσκου. Δεν είναι σίγουρα ο Πορτογάλος, ο Πεϊσότο, που έγραψε η Αμπόλα, πάει στη Γούλφς, από ό,τι λένε, στην Αγγλία, ναι.
0: Στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, αλλά, ναι, σε κάθε περίπτωση, εντάξει, okay, Αγγλία.
1: Ήταν στη Ζιλ Βιθέντ, εμείς λέμε Ζιλ Βιθέντε, οι Πορτογάλοι την λένε Ζιλ Βιθέντ.
0: Okay.
1: Και το όνομα εγώ που ακούω τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα είναι του Ισπανού, του Κάρλος Καρσέδο. Αυτόν το όνομα ακούω, του 52χρονου Ισπανού, ο οποίος ήταν στην Πάφο για μια τριετία,
0: ο οποίος
1: από το 2023 στο 2026, πήγε το Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ήταν
1: πήγε...
0: ο αντικαταστάτης του Νίκολιτς.
1: Ναι, στη Σπαρτά, όχι, όχι, το Γενάρη νομίζω πήγε στη Σπαρτάκ Μόσχας. Το Γενάρη πήγε Σπαρτάκ Μόσχας, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, okay.
1: Θα σου πω τώρα αμέσως. Εγώ για αυτό το προπονητή ακούω, ότι αυτός είναι η βασική επιλογή του ΠΑΟΚ για την αντικατάσταση του, πώς το λένε, του Λουτσέσκου. Περιμένουμε να δούμε αν θα αποδειχθεί και στην πράξη, αλλά αυτό το όνομα ακούω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν για πάρα πολλά χρόνια συνεργάτης του Έμερι, είτε στην Παρίσι Σεν Ζερμέν είτε σε άλλες ομάδες. Στην Σπαρτάκ πήγε, θα σου πω τώρα αμέσως, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028, αλλά υπάρχει και μια ρήτρα συμβόλαιό του. Ναι, 5 Ιανουαρίου πήγε στη Σπαρτάκ Μόσχας. Ήταν στην Πάφο από τον Ιούλιο του 2023 μέχρι τις 5 του Γενάρη, τώρα που πήγε στη Σπαρτάκ Μόσχας. Έπαιξε 17 παιχνίδια με μέσο όρο στη βαθμολογία τους κάτι παραπάνω από τους 2 βαθμούς.
0: Να σου ξανακάνω την ερώτηση. Μου την είχες κάνει αυτή, ναι, την ερώτηση και είχαμε απαντήσει και οι δύο. Θυμάμαι στο κλείσιμο της ποδοσφαιρικής σεζόν.
1: Mm-hmm.
0: Φεύγει ο Λουτσέσκου.
1: Εγώ πιστεύω ναι.
0: Ναι, πλέον. Αυτό όμως... Δηλαδή, ας το κάνουμε λίγο με δεδομένα 3 εβδομάδων πίσω. Να φύγει ο Λουτσέσκου τελικά ή να μείνει.
1: Μα δεν είναι το θέμα τι θα πούμε εγώ και εσύ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το θέμα είναι τι αποφάσει.
0: Να καταθέσουμε μια άποψη, ρε παιδί μου. Γιατί τότε ήμασταν, εγώ ας πούμε, ήμουν κάθετος και έλεγα ότι όχι, δεν φεύγει. Έχει συμβόλαιο αρκετά ένα χρόνο ακόμα και μπορεί ακόμα να προσφέρει στην ομάδα, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά αλλάζει όλο το μοντέλο του ΠΑΟΚ, εγώ βλέπω.
0: Αυτή την κουβέντα τελείωσε, θέλω
1: τελειώνει
0: να κάνω,
1: ο κύριος Καρυπίδης. Τελειώνει, ναι, ο Καρυπίδης του ΠΑΟΚ.
0: Αλλά και αυτή η έκφραση είναι κάπως λίγο βίαιη. Τέλος πάντων,
1: λύθηκε η συνεργασία με τον Χρήστο Καρυπίδη. Προσλήφθηκε ο Αγισίλος του Μαζάτος, αλλά αυτό έχει να κάνει με το οικονομικό, έχει να κάνει με τις υπογραφές, έχει να κάνει με άλλα ζητήματα. Έγινε πρόταση στον Φερνάντο Σάντος για να αναλάβει ένα ρόλο αγωνιστικό CEO. Αναβαθμίστηκε ο Βιερίνια, προσλήφθηκε ο Μάτος. Εγώ βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ ακολουθεί ένα εντελώς διαφορετικό αγωνιστικό μοντέλο σε σχέση με αυτό το οποίο έχει επί Λουτσέσκου. Αυτό σημαίνει ότι πάει και σε αλλαγή προπονητή. Αν αυτό το μοντέλο θα τον οδηγήσει στην επιτυχία ή όχι, θα φανεί. Αλλά αυτό το μοντέλο μου δείχνει ότι δεν θα συγκεντρώνει ο προπονητής όχι τις ευθύνες,
0: τις υπερεξουσίες
1: που είχε ο Λουτσέσκου και στο θέμα της επικοινωνίας και σε κάποια άλλα ζητήματα.
0: Καλά, αυτό ήταν και θεμητό κάποια στιγμή.
1: Το ότι ο Λουτσέσκου, αν θυμάσαι δηλαδή, καλά, το είχαμε συζητήσει ένα μήνα, έλεγε ότι ό,τι πει ο ΠΑΟΚ. Αυτό σημαίνει ότι ήξερε πολύ καλά τι γίνεται. Και πλέον έχουμε φτάσει, έχει φαγωθεί όλος ο γάιδαρος και έχει μείνει ουρά. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να πάει η Αλσάδ, να πληρώσει τη ρήτρα, να πάει ο Λουτσέσκου στην Αραβία, να υποφεληθεί και ο ΠΑΟΚ των χρημάτων και να πάει να προσλάβει τον επόμενο προπονητή και θα φανεί αν αυτός θα είναι ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο.
0: Το λες πάντως.
1: Ο 53χρονος βασικά, γιατί έχει γενέθλια 19 Αυγούστου. Α, μαζί με το φιλαράκι μου τον Πάγκο, τον Γιάννη. Για πες.
0: Το λες πάντως, το παρουσιάζεις, λες και είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να γίνει αυτό.
1: Μα εγώ βλέπω ότι μεθοδεύεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Βλέπω ότι μεθοδεύεται. Δεν έχει καθίσει να κάνει μια σοβαρή συζήτηση ο ΠΑΟΚ επί του αγωνιστικού. Δηλαδή με τον Λουτσέσκου. Ανακοινώθηκε ο Μάτος. Έχει μιλήσει ο Λουτσέσκου με τον Μάτος. Ήρθε ο Λουτσέσκου στη Θεσσαλονίκη να κάνει συναντήσεις για αυτά τα θέματα. Είναι σύμφωνος, γιατί οι Πορτογάλοι δεν γράφουν βλακίες συνήθως. Όταν γράφουν κάτι σημαίνει ότι ισχύει. Είναι ο Λουτσέσκου σύμφωνος στο Φερνάντο Σάντος να είναι πάνω από το κεφάλι του, αν τελικώς αποδεχθεί την πρόταση. Εγώ βλέπω ότι άλλη πόρη, άλλο μονοπάτι έχει πάρει ο Λουτσέσκου και άλλο μονοπάτι έχει πάρει ο ΠΑΟΚ. Πράγμα το οποίο με οδηγεί στην εκτίμηση ότι θα χωρίσουν οι δρόμοι τους και ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει αυτό. Και θα γίνει όταν δώσει τα λεφτά η Al Sadd. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μπορώ να κάνω λάθος.
0: Μάλιστα, okay.
1: Με βάση το πώς κινείται. Σήμερα γράφουν οι Γερμανοί ότι δεν θα γίνει του Γιαννούλη, γιατί δεν υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Augsburg. Δεν μπορεί να πω ότι μας ρίχνει από τα σύννεφα αυτό, γιατί αν θυμάσαι καλά, ο Γιώργος Βαβρίτσας από το Kicker μας είχε πει ότι
0: για δεν Augsburg τον ήθελε και τον ήθελε κιόλας.
1: Ναι, ότι δεν είναι τόσο απλό,
0: ναι.
1: Προφανώς ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Γιαννούλη για να
0: για δεν Augsburg τον ήθελε απλό. Και τον ήθελε κιόλας.
1: Ναι, ότι δεν είναι τόσο απλό,
0: ναι.
1: Προφανώς ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Γιαννούλη για να χαλάσει και η συμφωνία με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν τα έχει βρει με τη γερμανική ομάδα

0: Είμαι ειλικρινής, απόλυτα. Δεν το θυμάμαι. Δύσκολα. Και τα 3 και τα 5.
1: Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι σε, όπως το βλέπω εγώ, μπορώ να κάνω, επαναλαμβάνω, λάθος. Είναι σε καθεστώς αγρανάπαυσης, γιατί το έχει επιλέξει. Δεν είναι Άρης, ο οποίος είναι, δεν είναι σε αγρανάπαυση ο Άρης. Ο Άρης είναι σε απόλυτη κίνηση. Απόλυτη. Δεν κινείται τίποτα. Λένε ότι έχουν προχωρήσει σε κάποιες συμφωνίες με κάποιους παίκτες και είναι θέμα χρόνου να ξεκινήσουν οι ανακοινώσεις. Εγώ βλέπω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει 3 μπαν. Δηλαδή 3 ποινές απαγόρευσης μεταγραφέων μαζί με αυτή του Πάβησιτς, η οποία δεν είναι και απλή υπόθεση. Έχει προσφύγει στο ΚΑΣ για να γλιτώσει το μισό εκατομμύριο, γιατί δεν επιδικάστηκαν στον Πάβησιτς μόνο τα χρήματα τα οποία δικαιούταν βάσει τη διαφορά. Ο Πάβησιτς ήταν ένα μεγάλο ταλέντο που είχε φέρει αυτός ο φοβερός Κροάτης τεχνικός διευθυντής, ο Ρόμπερτ Παλίκουτσα, και τον υπέγραψε και για 3 χρόνια, μην το χάσουμε από πελάτη. Το παιδί ήρθε πραγματικά δεν. Και το συμβόλαιο του δεν ήταν μικρό. Ο Άρης τον έδινε δανεικό σε διάφορες ομάδες. Προφανώς η συμφωνία που είχε κάνει ο Άρης με τις ομάδες ως δανεισμού ήταν ότι πληρώνεις εσύ αυτό το οποίο μπορείς και εγώ πληρώνω τη διαφορά μέχρι το συμβόλαιο που έχει μαζί μου. Οι διαφορές αυτές δεν πληρώθηκαν. Ο παίκτης προσέφυγε στη FIFA και ταυτοχρόνως ζητάει και μια έξτρα οφειλή του Άρη. Ο λογαριασμός συνολικά είναι κάτι λιγότερο από μισό εκατομμύριο. Τώρα, αν βάλουμε και τους στόχους, δεν ξέρω πού θα πάει η όλη ιστορία. Ο Άρης έχει πάει στο ΚΑΣ. Αλλά είναι εντελώς διαφορετική η περίπτωση του ΠΑΟΚ με την περίπτωση του Άρη. Στην περίπτωση του Άρη κερδίζει χρόνο το ποδόσφαιρο λόγω των όσων συμβαίνουν στο μπάσκετ. Αλλά αυτός ο χρόνος εξαντλείται. Θα γίνει και η παρουσίαση του Σπανούλη τη Δευτέρα. Θα δώσει το πλάνο του Σπανούλη. Υπάρχει μια ασφάλεια στον κόσμο της ομάδας ότι με τον Σπανούλη τα πράγματα θα μπουν στη σωστή σειρά και από εβδομάδα, τέλος εβδομάδας, θα αρχίζει πλέον η συζήτηση. Παιδιά, τι γίνεται στο ποδόσφαιρο? Όχι πως δεν γίνεται ήδη, απλά θα αρχίσει να γίνεται πιο έντονα. Αυτή τη στιγμή η πίεση που τρώει το ποδόσφαιρο από τον κόσμο, πέρα από το ότι έχει εκφράσει ο κόσμος ότι θέλουμε διοκτησιακή αλλαγή, δεν πάει πουθενά αυτό, νομίζω ότι από εβδομάδα θα αρχίσει να γίνεται πιο έντονο. Κατάλαβες? Γιατί ο κόσμος αφοσιώθηκε του Άρη με την περίπτωση του Σπανούλη, τη συμφωνία αυτή, το όραμα που είναι δεδομένο. Θα βγουν και τα διαρκεία στο μπάσκετ τη Δευτέρα. Θα δοθεί ένα περιθώριο 10-15 ημερών.
2: Όποιος πρόλαβε τον κύριο ήδη θα γίνει.
1: Ναι. Και μάλιστα έχουν δοθεί 3.000 διαρκείας. Να ξέρεις ότι θα αποδεσμευτούν άλλα 1.000. Δηλαδή θα γίνουν 4.000 διαρκείας, γιατί θα προσθεθούν άλλες 1.000 θέσεις στην πτυσσόμενη κερκίδα. Θα περάσουν τα διαρκείας και μετά θα πάει ο κόσμος και θα πει: όπα, παιδιά, το ποδόσφαιρο τι γίνεται? Φτάσαμε 17 Ιουνίου, 18 Ιουνίου, 20 Ιουνίου. Αποδεσμεύσεις έγιναν? Όχι. Πωλήσεις έγιναν? Θα δούμε. Παίκτες αποκτήθηκαν? Όχι. Τι γίνεται, παιδιά?
2: Καλά, πάντως αυτή, ακριβώς αυτό το τρίπτυχο, οφείλει η κουβέντα να γίνει και στον ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν είναι μόνο στον Άρη, ο οποίος έχει και καλοκαιρινή υποχρέωση, δηλαδή σε κοντά ένα μήνα μπορεί και σε λιγότερο φεύγει για προετοιμασία.
1: Ναι, καλά, εννοείται.
2: Έτσι.
1: Εννοείται.
2: Και αυτό το αγρανάπαυση, τεχνητή αγρανάπαυση.
1: Ναι, εννοείται.
2: Και για να βγάλεις έναν οργανισμό, να ξυπνήσεις έναν οργανισμό που τον βάλεις σε αγρανάπαυση, θέλει και χρόνο κιόλας.
1: Όχι, δηλαδή. Απλά τι γίνεται.
2: Έτσι, είναι και κάπως επικίνδυνο,
1: ναι,
2: το ακούω.
1: Ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Στον ΠΑΟΚ βλέπεις τώρα ότι αν φύγει Πέμπτη ο Λουτσέσκου, μπορεί Παρασκευή να ανακοινωθεί ο επόμενος. Ταυτόχρονα έχει αναβαθμιστεί ο Βιερίνια, έχουν γίνει κουβέντες με τον Σάντος, έχουν γίνει με τον Ομάτος, έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη. Μήπως την επομένη ακούσεις 3 μεταγραφές, 4 μεταγραφές και εκεί που εσύ νομίζεις ότι δεν γίνεται τίποτα, γίνονται πολλά.
2: Σύμφωνοι, εντάξει, μπορεί να υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Ναι.
2: Είναι πώς το λες και εσύ, πιθανό.
1: Ναι, μπορεί να συμβαίνει, εντάξει. Αυτό. Γι' αυτό λέω για τον ΠΑΟΚ, κρατάω μία επιφύλαξη στο πώς θα γίνει. Λοιπόν, για να κλείσουμε τα του ΠΑΟΚ, έχουμε και την απόφαση, απόφαση και περιμένουμε την επιβολή ποινών. Ο Γιώργος Σαβίδης κρίθηκε ένοχος, ο γιος του Ιβάν Σαβίδη, για εμπλοκή σε υπόθεση εκβίασης μάντζερ ποδοσφαιριστών το 2015, όταν διαπραγματευόταν ο ΠΑΟΚ την ανανέωση συμβολέου του Έργους Κάτσε. Η πρόταση της αγγελέως ήταν η αθώωση των κατηγορούμενων και του αδερφού του. Ο αδερφός του αθωώθηκε. Συνολικά το κατηγορητήριο περιλάμβανε 44 άτομα, εκ των οποίων πάνω από 30 κρίθηκαν

0: ένοχη και περιμένουμε τώρα το κατηγορητήριο, αφορά και άλλες υποθέσεις και περιμένουμε πλέον τις ποινές.
1: Είναι στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Είναι η διαδικασία της έφεσης αυτή. Οπότε υπάρχει αυτό που λέει ο Βασίλης. Τώρα περιμένουμε τις ποινές. Δεν ποινές. Υπάρχει άλλη διαδικασία, ναι, δηλαδή να κατατεθεί έφεση. Είναι στο εφετείο. Τώρα τελειώνει.
0: Ναι, η ποινή, ναι, τελειώνει.
1: Τελειώνει η υπόθεση αυτή.
0: Λοιπόν, το πιο ωραίο βέβαια που...
1: Κάτσε, περίμενε, πριν να περάσει το πιο ωραίο. Περίμενε στο πιο ωραίο. Διάβαζα ένα κείμενό σου εδώ στην εκπομπή χθες ότι ο Άρης προτείνει την επαναφορά των play-off για τις θέσεις 1-6.
0: Ναι.
1: Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι δεν προτείνει, αν κατάλαβα καλά, ζητά διευκρίνηση τώρα. Έτσι.
0: Ναι, πες, για πες. Ο Άρης μας είπε τίποτα το μεταξύ, να ξέρεις. Ναι, όχι, ο Άρης δεν έχει πει τίποτα γι' αυτό.
1: Απλά, ναι, το πρότεινε απλά, δηλαδή.
0: Απλά, όχι, το πρότεινε. Απλά επιβεβαίωσε ένα ρεπορτάζ του monobala.gr του Θάνου του Μπλούνα.
1: Okay.
0: Και στην ΕΡΤ εδώ πέρα, ναι.
1: Ναι. Και είπε και διαβάζω ότι για τις θέσεις 1 έως 6 να γίνονται, λέει, διπλοί αγώνες.
0: Ναι, όπως ήταν πριν, ναι.
1: Όχι όπως ήταν πριν γινόταν πρωτάθλημα. Τι πάνε να πει διπλοί αγώνες. Διπλοί αγώνες και όποιος περάσει τι. Δηλαδή θα κρίνεται το πρωτάθλημα σε δύο αγώνες, θα παίζει ο πρώτος με τον έβδομο και όποιος κερδίσει θα συνεχίζει.
0: Όχι, βρε.
1: Γιατί αυτό το διπλή αγώνες, εγώ έτσι το κατάλαβα και άρχισα να αναρωτιέμαι χθες.
0: Όχι, βρε.
1: Δηλαδή θα παίζουμε όλη τη σεζόν δύο μάτς.
0: Οι πρώτοι έξι κάνουν μήνυ πρωτάθλημα και παίζουν σύνολο 10 αγώνες.
1: Α, 10 αγώνες
0: μεταξύ τους.
1: Διπλή αγώνες, αλλά με, ναι, όλοι, δηλαδή, με όλους πάλι.
0: Δηλαδή και Άρης ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Άρης. Και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Ολυμπιακός.
1: Ναι, δεν
0: ΠΑΟΚ.
1: Είναι ο τέταρτος με τον πέμπτο.
0: Όχι,
1: και όποιος κερδίσει προκρίνεται και ο άλλος σπίτι του αντεγιά.
0: Όχι, ο Άρης λέει ότι το 5-8.
1: Και σε αυτό έχει δίκιο να πούμε.
0: Σε αυτό έχει δίκιο.
1: Ναι. Σε αυτό
0: έχει δίκιο. Έτσι πως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Την περσινή χρονιά με τον Όφη και μονή αγώνες από το 7 έως το 14 για την παραμονή, δηλαδή μην έχει 14 αγωνιστικές, να έχει 7 αγωνιστικές να είναι τα play out. Εγώ μια ερώτηση, επειδή το ανέφερες τώρα.
1: Κάτσε, και επειδή το ανέφερα, ναι,
0: ναι, okay, επειδή θέλω, το πρότεινε, ναι. Εντάξει, το πρότεινε απλά όπως πρότεινε πέρσι, έχει κάνει και μια προεργασία ούτως ώστε
1: να και τρεις μου το υποστηρίζουν,
0: ναι,
1: ας πούμε,
0: να έχει υποστηρικτές.
1: Μακάρι.
0: Σε αυτό, γιατί έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία για το κατά πόσο θα υποστηριχθεί αυτό.
1: Γιατί όμως.
0: Είναι δεδομένο ότι δεν θα θελήσουν να το υποστηρίξουν οι τέσσερις. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Δεν θα το υποστηρίξουν.
1: Πάντως η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δέχτηκε πολύ μεγάλη κριτική για το.
0: Για το 5-8.
1: Για το 5-8.
0: Ναι, δικαίως. Ναι.
1: Έτσι.
0: Δικαίως. Και η Super
1: League. Οπότε θα μπορεί.
0: Και η Super League.
1: Η ΕΠΟ και η Super League να πιέσουν ακόμα και τους τέσσερις να τους πούνε ότι δεν λειτουργεί, να βρούμε κάτι άλλο.
0: Σιγά μη σκίσουν.
1: Όχι.
0: Κανα παντελόνι από το.
1: Κατάλαβες επίσης, τώρα μια που σε έχουμε, ναι, εδώ πέρα και σε έχω βρει έτσι πρόσφορο να σου κάνω μια συνέντευξη. Κατάλαβες ποιο κανάλι θα δείχνει τα μάτς του Ηρακλή του χρόνου?
0: Ναι, η πλατφόρμα που κατά πάσα πιθανότητα που δημιουργεί ο Γιάννης Αλαφούζος.
1: Και αυτή η
0: παρεπιπτόντως ο Sky πήρε το κύπελλο Ελλάδος.
1: Και το Super Cup.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το από χθες, ναι. Αλλά ο Sky τα πήρε. Αυτά είναι η πλατφόρμα.
0: Πλατφόρμα θα είναι, η οποία λογικά θα είναι στο Sky. Τώρα σε ποια.
1: Δηλαδή, εγώ θέλω να δω Ηρακλή, ας πούμε, στο, ναι, ξεκινητή. Θα πρέπει να πατάω
0: 3W,
1: να μπαίνω στην Nova, στην Κοσμοτέ.
0: Τι? Όχι, τι Nova. Τι Nova Κοσμοτέ.
1: Ιντερνετικά δηλαδή θα είναι.
0: Όχι, ρε φίλε, θα είναι.
1: Θα πατάω στη smart τηλεόρασή μου και θα μου φαίνεται Ηρακλή TV να κατεβάζω.
0: Αφού θα μπαίνει, λες.
1: Ναι, πώς, ναι, θα το βλέπω εγώ. Στο, ναι, πρακτικό κολλάω, ρε.
0: Το τεχνικό κομμάτι δεν το ξέρω.
1: Ναι, στο πρακτικό. Πού θα, ναι, μπαίνω, τι κουμπί θα πατάω για να βλέπω Ηρακλή. Ναι. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει.
0: Το τεχνικό, ναι, κομμάτι δεν το.
1: Και το ίδιο μόνο ισχύει και για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Όπως είχε γίνει παλιότερα με το POC TV. Έτσι είχε κάνει και ο POC.
1: Ναι, έτσι είχε κάνει και ο POC.
0: Και ήταν μέσω ίντερνετ. Ναι,
1: ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Καλά, με τις smartphones τώρα, με τις smart τηλεοράσεις τώρα είναι εύκολο.
1: Να σου δύσκολο. Πω κάτι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι υπάρχει το know-how για να γίνει επιτυχημένα μία ακόμα προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Και του ΠΑΟΚ ήταν επιτυχημένη. Απλά νομίζω ότι.
0: Οικονομικά όχι.
1: Οικονομικά,
0: μέσα.
1: Αν έχεις ένα συμβόλαιο.
0: Εδώ παίρνεις ένα ρίσκο.
1: 5-6 εκατομμύρια, δύσκολα να το βρεις με σύνδρομες του Τάλιρου και του Δεκάευρου.
0: Είναι μεγάλα τα, είναι πολλά τα λεφτά που παίρνουν. Εδώ παίρνεις ένα ρίσκο. Και το ρίσκο το οποίο παίρνεις είναι αν ξεκινήσεις καλά ή όχι. Δηλαδή λέω ότι έχεις μια βάση συνδρομητών, αν θα στηρίξουν ο κόσμος, αν θα στηρίξει την προσπάθεια αυτή ή όχι επίσης. Μπορεί να ξεκινήσεις το πρωτάθλημα άσχημα, να έχεις ξεκινήσει, λέω τώρα εγώ, με 10.000 συνδρομές, λέω τώρα, εντάξει, ξεκινάς άσχημα και μένεις στις 10. Ξεκινάς καλά και γίνονται 30. Είναι, δηλαδή, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πώς θα ξεκινήσει η ομάδα.
1: Συνδρομή,
0: γιατί αυτό είναι ο Έλληνας.
1: Συνδρομή μηνιαία ή αγωνιστική.
0: Δεν ξέρω τώρα, θα δίνουν κάποια πακέτα. Άραστε. Λογικά. Okay. Υποψιάζομαι.
1: Γιατί εγώ, ας πούμε, για τον οικό μου το νοικοκυριό, το μόνο που μου λείπει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, ναι, είναι να έχω και δύο συνδρομές ακόμα για να βλέπω μπάλα. Όχι, δεν θέλω. Θέλω να κόψω συνδρομές. Χίλιες φορές να μου έλεγε ότι θέλεις να δεις το Ηρακλής ΠΑΟΚ 5 ευρώ και θα δεις μόνο αυτό 90 λεπτά, ναι, ας πούμε, και τέλος. 5 ευρώ, ναι, πάρτε, ναι, και θα το δω. Νόμιμα. Από το να είναι 12 ευρώ το μήνα.
0: Ο ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι καλά, είχε και το παιχνίδι.
1: Είχε και το παιχνίδι.
0: Είχε,
1: ναι,
0: το παιχνίδι.
1: Είχε και το παιχνίδι. Πουλούσε κάποιες,
0: ναι,
1: φορές.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι, και το παιχνίδι.
0: Τώρα,
1: ναι,
0: για την περίπτωση του Παναθηναϊκού δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής.
1: Και ο Παναθηναϊκός είχε και φιλικά, έχει και προκριματικά. Έχει και,
0: ναι,
1: Ευρώπη,
0: έχει,
1: ναι,
0: έχει πράγμα. Έχει... Όχι, η Ευρώπη είναι άλλο πράγμα. Η Ευρώπη είναι θέμα κεντρικής συμφωνίας,
1: ναι,
0: Κοσμοτέ.
1: Ναι, okay.
0: Λοιπόν, το πιο ωραίο που είδα σήμερα ήταν έναν τύπο, ένα βίντεο στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, okay.
0: Αυτό που έγινε χθες, βέβαια, είναι η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία των τελικών του NBA. Η νίκη ήταν στο μείον 29 στο τρίτο παιχνίδι με τους Spurs. Και ενώ έδειχνε ότι οι Spurs θα ισοφαρίσουν τη σειρά σε 2-2, πήραν το παιχνίδι με ένα follow. Έχουν κάνει το 3-1 οι Knicks και απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση πρωταθλήματος μετά από 53 χρόνια. Το πιο εντυπωσιακό όμως είναι ένας τύπος από το Τέξας, ο οποίος κυκλοφορούσε στους δρόμους, το αυτοκίνητό του στους δρόμους της Νέας Υόρκης, έχοντας σημαίες των Spurs, τη φάτσα του Γουεμπανιάμα, τη φάτσα του Πόποβιτς, και τον πήραν χαμπάρι οι Νέο-Υορκέζοι, και μετά τον προστάτευε η αστυνομία, το αυτοκίνητό του βασικά, και τον συνόδευαν μέχρι να φύγει από την πόλη, καθώς το καπό του είχε μπει μέσα όλο. Ο ουρανός επίσης, γιατί όταν τον πήραν χαμπάρι άρχισαν να χορπηδάνε πάνω στο αυτοκίνητο και του προκαλέσανε πολλές ζημιές. Προκαλέσανε πολλές ζημιές στο αυτοκίνητο, αλλά, ρε φίλε, τώρα με όλη την αγάπη, με όλο τον πολιτισμό που έχουμε και
1: κόβουμε
0: ως εκπομπή. Τα θέλες, ρε
1: φίλε.
0: Πού πας, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά, πού πας.
1: Είπαμε, εντάξει, το Τέξας είστε λίγο εκεί, λίγο πιο έτσι εκδηλωτικοί, ναι, σαν άνθρωποι, αλλά όχι και έτσι τώρα, εντάξει.
0: Σου έχω κάποιες ειδησούλες από Μουντιάλ για το τελείωμα.
1: Τι υποστηρίζουμε σήμερα, δεν ξεκινάει.
0: Μεξικό, Νότια Αφρική.
1: Μεξικό, Γιώργης.
0: Ναι.
1: Γιώργης και Ορμπελίν.
0: Και Ορμπελίν.
1: Ορμπελίν και Γιώργης.
0: Ωραία, εγώ πάντα είμαι τα outsider, Νότια Αφρική.
1: Νότια Αφρική.
0: Λοιπόν, ο Μέση κυνηγάει να γίνει πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ, να ξεπεράσει τον Μίροσλαβ Κλόζε. Θα το πετύχει αν σκοράρει 4 τέρματα. Ο Κλόζε έχει 16. Να γίνει ο πρώτος παίκτης που θα κερδίσει το Μουντιάλ 2 φορές ως αρχηγός. Δύσκολα λίγο. Να γίνει ο παίκτης που θα έχει σκοράρει στα περισσότερα συνεχόμενα μάτς στην ιστορία του Μουντιάλ, ξεπερνώντας τα 6 του Ζιτ Φοντέν και του Ζαϊρζίνιο. Αν σκοράρει και στα 3 παιχνίδια στη φάση των ομίλων, έχει ήδη 4 από το Μουντιάλ του Κατάρ. Ωραία.
1: Ναι.
0: Καλό αυτό. Δεύτερο, ωραία ειδησούλα. Η Νορβηγία, λέει, πήγε κουβαλώντας την αποστολή της 300 κιλά ψάρια, 116 κιλά από το παραδοσιακό του τυρί Μπρούνοστ και 6.000 πορτοκάλια για τη διατροφή του στο παγκόσμιο κύπελο. Πήραν και 300 κιλά ψάρια, ρε φίλε.
1: 6.000 πορτοκάλια. Καλά, εντάξει, τα ψάρια να τα καταλάβω. Άντε, Νορβηγία, βόρεια.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Αν θέλει 5 πορτοκάλια, ένα καλό χυμό.
1: Δεν έχουν πορτοκάλια στην Αμερική, δηλαδή. Άντε, τα άλλα σου λέω, τα καταλαβαίνω.
0: Τα δικά μας.
1: Τι, τα δικά σας τα πορτοκάλια, δηλαδή, είναι καλύτερα από τα δικά μας τα πορτοκάλια.
0: Θέλεις κάθε μέρα 500 πορτοκάλια.
1: Μα άντε, δεν έχουν 300. Οι Αμερικάνοι εκεί πορτοκάλια.
0: 300 πορτοκάλια, δεν σκάνε κάθε μέρα. Πού να
1: δηλαδή, πας στη Μέκα του καπιταλισμού και παίρνεις και τα πορτοκάλια μαζί σου.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ρε,
1: για να
0: δεν θα σου δώσω λεφτά.
1: Δεν σας καταλαβαίνω. Δηλαδή.
0: Δεν θα σε αφήσω λεφτά.
1: Α, έτσι, τσίπηδες οι Νορβηγοί.
0: Τελευταίο, ο νικητής του Μουντιάλ θα πάρει 43,3 εκατομμύρια ευρώ. Ο δεύτερος 28,6, ο τρίτος 25,1, ο τέταρτος 23,4.
1: Οι ομοσπονδίες.
0: Ναι, δεν νοείται. 8 με 9 εκατομμύρια είναι για κάθε ομάδα η οποία μετέχει στον όμιλο. Είναι εντυπωσιακό, αυτό έλεγα και στα παιδιά το πρωί, το 2002 όταν η Βραζιλία κατέκτησε το Μουντιάλ, πήρε 7 εκατομμύρια ευρώ. Το 2006 όταν η Ιταλία πήρε το Μουντιάλ πήγε στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Δες πώς εκτινάχτηκαν. Και το 2010, όταν η Ισπανία το κατέκτησε, πήγε στα 26 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή,
1: 10 συν.
0: Τετραπλασιάστηκε το ποσό μέσα σε 8 χρόνια. Λόγω των εμπορικών συμφωνιών που έχει κάνει η FIFA.
1: Μάλιστα.
0: Είναι επιτυχία αυτό.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Τέλος.
0: Είπαμε τα βασικά. Εντάξει, είναι και άλλα πράγματα τα οποία δεν τα προλαβαίνουμε.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να σε δεσμεύσω γιατί ξέρω ότι.
0: Θες, δεν θέλεις, δεν μπορεί να με δεσμεύσει.
1: Δεν θέλω να σε δεσμεύσω. Ναι, εγώ έτσι το λέω κιόλας. Αλλά θα σε δεσμεύσω να θα δεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τη Δευτέρα
0: ναι.
1: που δεν θέλω να σε δεσμεύσω,
0: ναι.
1: να έχεις το τηλέφωνο σου ανοιχτό, παρακαλώ πολύ, γιατί θα είναι μια δύσκολη μέρα.
0: Γιατί, λόγω
1: για Σπανούλη. Λόγω Σπανούλη, ναι.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: τηλέφωνο θέλω να έχεις ανοιχτό.
0: Α, εντάξει,
1: η φυσική ναι. παρουσία, ναι, βλέπουμε τώρα εδώ. Αλλά έχει και το τηλέφωνο σου ανοιχτό.
0: Θα το έχουμε. Πάντα είναι ανοιχτό το τηλέφωνο.
1: Άναγια.
0: Και τα βράδια. Πάντα ανοιχτό το τηλέφωνο.
1: Καλά, δεν νομίζω να χρειάζεται προσωποποιημένη ενημέρωση το βράδυ για τον Άρη.
0: Και δεν μπαίνει ποτέ στο αθόρυβο κιόλα.
1: Δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα.
0: Δεν μπαίνει ποτέ και κρυνιάζει η γυναίκα μου. Λοιπόν, να είστε καλά, γεια.
1: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καταπέλτιση εισαγγελέας της έδρας στο δικαστήριο των Γιάννητσών για τους 4 κατηγορούμενους για το θάνατο 19χρονου Σελούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Έξω από το δικαστήριο, συγγενείς και φίλοι, μαυροφορεμένοι, άνοιξαν πανό ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης. Δολοφονία από το Δήμο Κασάνδρας έγραφαν στο πανό. Η εισαγγελέας ανέφερε χαρακτηριστικά. Απόλυτος ακατάλληλο και επικίνδυνο το παιχνίδι, εκτεταμένη η διαβροσή του, ήταν σάπιο, ήταν σκουπίδι, ποτέ δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Πρότεινε ενοχή και για τους 4 κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα, πρότεινε την ενοχή του ιδιοκτήτη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ενοχή και καταδίκη της αδελφής του και συνιδιοκτήτριας για απλή συνέργεια. Για τον 29χρονο χειριστή του παιχνιδιού, τον έκρινε ένοχο για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση μηχανικής βλάβης, ενώ για το μηχανικό που έδωσε τις βεβαιώσεις ζήτησε την ενοχή του για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το Σάββατο αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Άνοιξε η Μουδανίων, κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία. Νωρίτερα έκλεισε για 20 λεπτά το μέτωπο προς Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λακκώματος εξαιτίας διπλής φωτιάς σε Νταλίκα και Γιοταχή μέσα σε μισή ώρα λόγω μηχανικής βλάβης. Σε 150 μέτρα απόσταση τα δύο οχήματα, σε τουλάχιστον 3 ώρες θα ολοκληρωθεί η απομάκρυνση της Νταλίκας από το σημείο. Στη Μέση Ανατολή, νέα απειλή του Αμερικανού Προέδρου με ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν πλήρη έλεγχο της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χάρκ. Στο στόχο της Τεχεράνης μπήκαν ξανά βάσεις του κόλπου. Το Κατάρ και το Πακιστάν εξακολουθούν να διατηρούν ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο, ενώ η Ορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 20 Ιρανικούς πυράβλους. Την παρέτησή του από την κυβέρνηση, Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, διαμαρτυρόμενος για περιορισμένες αμυντικές δαπάνες. Ενέργεια και πληθωρισμός ανέβασαν τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης σε 2,25%, 2,40% και 2,65% αντιστοίχως, με ισχύ από τις 17 Ιουνίου του 2026. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο των νέων προβολών των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 3% το 2026, 2,3% το 2027 και 2% το 2028. Ένταση επικράτησε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με φόντο τη δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα από το Υπουργείο για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Απαντώντας στα πειρά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέας στους εισαγγελείς. Σφοδρή επίθεση του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, επιδημία παρετήσεων Γενικών Γραμματέων, η κυβέρνηση είναι βαριά εκτεθειμένη, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στο λιμάνι του Γάιου στους Παξούς. Σημερόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες, με τη φωτιά να εξαπλώνεται και σε δεύτερο σκάφος. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αύριο Παρασκευή αναμένονται οι αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για πιθανή παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων. Λίγα 24 ώρα προτού λήξει η σχετική προθεσμία, έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα 340.000 καθαρισμένα οικόπαιδα, όταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι οι δηλώσεις είχαν φτάσει τις 500.000. Στη Βόρεια Αγγλία, μία 14χρονη μαθήτρια συνελήφθη καθώς βαρύνεται με υποψίες πως επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι το πρωί 3 ανθρώπους σε ένα σχολείο του Μάντσεστερ. Τα θύματα είναι 2 μαθητές ηλικίας 14 ετών και ένας άνδρας 27 ετών που εργαζόταν στο σχολικό συγκρότημα. Το Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη στις 10 με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Πριν από τη Σέντρα θα παρακολουθήσουμε ζωντανά στην ΕΡΤ τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης από το Mexico City. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο Παρασκευή αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα απειλή του Αμερικανού Προέδρου. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν απόψε. Θα καταλάβουμε το νησί Χάρκ και άλλες πετρελαϊκές υποδομές, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ελλάδα παράδειγμα του συνδυασμού ευρωπαϊκής στήριξης και εθνικής αποφασιστικότητας, δήλωσε ο Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κυριάκος Πιερακάκης. Η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη απειλή από την Τουρκία, υποστήριξε ο Νίκος Δένδιας. Φτιάχνουμε τις δικές μας υποδομές, τόνισε, συνδέοντας την Ατζέντα 2030 με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας και το Εγχώριο Αμυντικό Οικοσύστημα. Αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για βίαιη προσαγωγή του εισαγγελέως Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ναύαγος Όστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σύφης όχι, κατέθεσε ο Σαμαράς στη δίκη Βαλιράκη. Ο Σύφης Βαλιράκης υπήρξε θύμα εγκληματικής ενέργειας, υποστήριξε ο κύριος Σαμαράς. Ανοίγει εκ νέου ηλεκτρονική πλατφόρμα για διάθεση αδιάθετων επιταγών για τον κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ. Η εισαγγελέας προτείνει την ενοχή και των 4 κατηγορουμένων για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Το Σάββατο η απόφαση του δικαστηρίου. Στη Θεσσαλονίκη, η ιερέας καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή κατά της πρεσβυτέρας μπροστά στο παιδί τους. Σε ψυχιατρία, ο οδηγός που γροθοκόπησε γυναίκα για την προτεραιότητα μπροστά στο παιδί της, στο Ήλιον. Το Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Στις 10 η απευθείας και αποκλειστική μετάδοση του αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική, ταυτόχρονη μετάδοση από ΕΡΤ 2, Σπορ και ΕΡΤ 1. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζει και δυνατή άνεμη από αύριο στη Μακεδονία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στον τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιαεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίφθηναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023. Αιτιολόγησε την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμο πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις γενικών γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για επιδημία παρετήσεων γενικών γραμματέων μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει πώς δύο γενικοί γραμματείς αποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού και εξυπηρετήσεων. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για παρετήσεις για προσωπικούς λόγους. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη διάσταση της υπόθεσης και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στη δικαιοσύνη. Σε νέο δόγμα αμυντικής αυτονομίας με έμφαση στην τεχνολογία, την καινοτομία και τα μη επανδρομένα συστήματα, παρέπεμψε ο Νίκος Δένδιας, περιγράφοντας την Ατζέντα 2030 ως τον οδικό χάρτη μετάβασης των ενόπλων δυνάμεων σε μια νέα εποχή. Μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρουσίασε μια γραμμή που συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: ελληνική σχεδίαση, χαμηλό κόστος, ταχεία παραγωγή. Τη βεβαιότητά του ότι το κυβερνητικό έργο και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, Ατζέντα 2030, θα είναι αυτά που θα κρίνουν τον νικητή στις επερχόμενες εκλογές και όχι η τοξικότητα της αντιπολίτευσης, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μέσω ανάρτησής του στο λογαριασμό του στο Facebook. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Στρατολογούσαν ακόμη και 13χρονους, ενώ έδιναν κοκαίνη σε 14χρονους. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο Παρασκευή αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται και σε Ήπειρο, Σποράδες και Αναλυτική Στερεά. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Περιστατικό με επικίνδυνα υλικά οδήγησε σε εκένωση αρκετών ορόφων του Πενταγώνου στην Ουάσιγκτον. Πυροσβέστες αλλά και ειδικές δυνάμεις αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών έσπευσαν στο σημείο. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν απόψε, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα καταλάβουμε το νησί Χάρκ, όπως ανέφερε. Η κρίση στη Μέση Ανατολή φουσκώνει την οικονομία. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι πεπισμένος ότι ο πληθωρισμός θα πέσει μετά τον τερματισμό του πολέμου. Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι κρίσεις στις τιμές ενέργειας μπορεί να συνεχιστούν ακόμη και να ανοίξει άμεσα το Ορμούζ. Οι αγορές αντιδρούν με ψυχραιμία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμήσουμε τους κινδύνους που έχουμε μπροστά μας, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Καυγάς Γέρα Πετρίτη Χριστίδη στη Βουλή με φόντο τροπολογία για μόνιμο υπηρεσιακό υφυπουργό εξωτερικών. Φωτιά στην Κερατέα κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Φόβος και ένταση στο Μπέλφαστ, η αστυνομία προετοιμάζεται για νέα νύχτα επεισοδίων. Έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ισχυρές βροχές και μπουρίνια. Στην Ολλανδία τρεις ποδηλάτες νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμό σήμανε στο Πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον. Εντολή εκένωσης τμήματων του κτηρίου. Φόβοι για διαρροή επικίνδυνων ουσιών. Στο μεταξύ, στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των ασθενών του Ορμούς. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στασιμοπληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Διαδοχικές συναντήσεις στο Χιούστον με υψηλόβαθμα στελέχη της Chevron και της Exxon Mobil είχε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, με στόχο, όπως αναφέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, την επιτάχυνση της ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων. Μέσα στο καλοκαίρι και καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλη Ιουλίου, θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Μετά την επίσκεψη που είχε με την ηγεσία της Ελληνικό Μετρό και στελέχη της Αναδόχου Κοινοπραξίας, δήλωσε πολύ ικανοποιημένος για το ρυθμό των εργασιών και στους 5 σταθμούς προς Καλαμαριά, επισημένοντας ότι τους τελευταίους 3 μήνες έχουμε πραγματικά επιταχύνει πάρα πολύ τους ρυθμούς εργασιών και στους 5 σταθμούς. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι συνεχίζονται με πολύ καλό ρυθμό τα δοκιμαστικά που γίνονται στο κλειστό μετρό για να εκδοθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την επέκταση. Για το flyover, ο κύριος Δήμας υπογράμμισε ότι είναι στο 53% του φυσικού αντικειμένου και επανέλαβε ότι στόχος είναι να δοθεί στην κυκλοφορία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Σε βάρος του Παλαιστινίου έχει ασκηθεί δίωξη, μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς και λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες για το ταξίδι του στη Μαλαισία, ισχυρίστηκε πως τον παγίδευσαν, του είπαν να πάει αυτό το ταξίδι για να δουλέψει ως ηλεκτρολόγος και εκεί τον εκπαίδευσαν σε στρατόπεδο της Χαμάς παρά τη θέλησή του. Επίσης έδωσε στοιχεία και ονόματα από αυτούς που τον στρατολόγησαν και τον εκβίασαν, όπως είπε. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άλλη μία εστία ευλογιάς εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στη Ροδόπη και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονίας Αφών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 400 πρόβατα βελτιωμένης φυλής, δηλαδή υψηλότερης και καλύτερης ποιότητας γαλακτοπαραγωγής. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπεύσουν σε διενέργεια απολίμανσης των αγροτικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων από τη μονάδα. Φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εκδηλώθηκε σε 2 τουριστικά επαγγελματικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο νέο επιβατικό σταθμό Γαΐου Παξών, με αποτέλεσμα την τελική βύθισή τους χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί αλλά ούτε και κίνδυνος για τους επιβαίνοντες. Στις 7 στην Καμάρα, άτομα του ευρύτερου αντιξουσιαστικού χώρου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση αλληλεγγύης στους αναρχικούς κρατούμενους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στους δρόμους του κέντρου. Οι αγώνες του Μουντιάλ που θα διεξαχθούν στις 11 αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν το παγκόσμιο κύπελο του 2026, το οποίο ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα, θα είναι πολύ ασφαλής. Αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν μοναχικό λύκο, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκ Ουενμάλιν. Στο μεταξύ, το Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, ξεκινά απόψε στην ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη στις 10 το βράδυ, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2, Sport και την ΕΡΤ 1. Πριν από τη σέντρα, θα παρακολουθήσουμε στην ΕΡΤ τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία σε υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.
10: Από το 2013 και μετά, η κάθε 11η Ιουνίου δεν είναι μια μέρα μνημοσύνου, μήτε προσκλητήριο συναισθημάτων για τον απατηλό κόσμο του διαδικτύου. Είναι η υπενθύμηση ότι τέτοια μέρα, το 2013, είναι οι φιλελεύθερες πολιτικές της συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έκλεισαν την ΕΡΤ, πέτοντας στο δρόμο 2.656 ανθρώπους αδιαφορώντας για τις ζωές τους. Με λυπεί όσο περνά ο καιρός, οι αναφορές στη συγκεκριμένη επέτειο λιγοστεύουν. Αλίμονο εάν δεν καταγράφεται, φίλες και φίλοι, με ονόματα και επίθετα η ιστορία του τόπου, διότι ιστορία του τόπου είναι το κλείσιμο της ΕΡΤ. Όπως ιστορία του τόπου είναι και ο δίχρονος αγώνας πολλών εργαζομένων της για επαναλειτουργία. Ο αγώνας όλων εκείνων των ανδρών και γυναικών που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στα άθλια μορφώματα της Δουτού και της Νέριτ, με τα οποία οι εμπνευστές του Μαύρου προσπάθησαν να διαγράψουν μια ιστορία δεκαετιών του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Μια εκπομπή όπως αυτή που ακούτε εδώ και 11 χρόνια, το «Μια ιστορία θα σας πω», μια εκπομπή που γεννήθηκε μέσα στις φλόγες εκείνου του αγώνα, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί σε εκείνα τα χρόνια και τα προτάγματά του για μια δημόσια ραδιοτηλεόραση στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Το ποια μπορεί να είναι η ΕΡΤ, φίλες και φίλοι, στο ιστορικό της Διάβα, σε κάθε εποχή, είναι μια μεγάλη κουβέντα που κάποτε έγινε και έγινε σε εκείνα τα χρόνια από όλους εμάς, ασχέτως εάν κάποιοι την έκοψαν εκείνη την κουβέντα. Όμως, πολλοί από όσους ζούμε ακόμη μέσα σε αυτούς τους τοίχους δεν σταματάμε ποτέ να διεκδικούμε ένα νέο διάλογο. Και δεν θα σταματήσουμε. Με τα λάθη και τα πάθη της, τις αστοχίες και τις παραλήψεις της, τους θριάμβους της, η ΕΡΤ πάνω απ' όλα υπάρχει. Υπάρχει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ένα ραδιοτηλεοπτικό τοπίο απόλυτης φθήνιας, όπου οι παλιές πανανθρώπινες αξίες γίνονται βορρά στα ιδιωτικά συμφέροντα, η ΕΡΤ εξακολουθεί να υπάρχει. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει, επειδή κάποιοι άνθρωποι εκείνη τη βροχερή νυχτιά της 11ης Ιούνιου του 2013 είπαν πως «σε τούτα δω τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει». Και τώρα πάμε για ποδόσφαιρο. Ιουνίου σήμερα αρχίζει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και η εκπομπή στηρίζει όλες τις ελπίδες της στη Σκωτία, την Κολομβία και το Μεξικό. Τις ομαδάρες αυτές, και λέω ομαδάρες καθώς εξακολουθούν να αρνούνται πεισματικά κάθε εισαγωγή τεχνικής που μπορεί να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του εθνικού τους ποδοσφαίρου αλλά και τις παραδοσιακές αξίες του παιχνιδιού. Όλες οι άλλες θα παίξουν ακριβώς ίδιο ποδόσφαιρο, απλώς κάποιες θα το παίξουν καλύτερα. Η καλή μπάλα έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Είναι αυτό που είχε πει κάποτε ο μεγάλος σκόρερ του Ολυμπιακού αλλά και της εθνικής ομάδας, ο Νίκος Αναστόπουλος. Όταν ακούω για επιθετικό που ξέρει να μαρκάρει, τρελαίνομαι. Ήρθαν κάποια στιγμή οι Ολλανδοί του Ρίνους Μίχελ στον Άγιαξ αλλά και την εθνική ομάδα τους και δίδαξαν το «όλοι μπορούν να τα κάνουν όλα και πρέπει να τα κάνουν». Δεκαετίες αργότερα, την αθλειότητα αυτή την ολοκλήρωσαν οι Ισπανοί της Μπαρτσελόνα και της εθνικής ομάδας. Στην κορυφαία εποχή της, από το 2008 μέχρι το 2012, η Μπαρτσελόνα, φίλες και φίλοι, έκανε πάνω από 700 με 800 πάσες ανά αγώνα. Το απόλυτο ρεκόρ της καταγράφηκε αργότερα το Δεκέμβρη του 2016, όταν επιχείρησε 993 πάσες εναντίον της Gladbach για ευρωπαϊκό αγώνα, ενώ σε μάτς πρωταθλήματος έφτασε τις 1005 πάσες έναν αγώνα απέναντι στη Γρανάδα τον Γενάρη του 2020. Κάπου εκεί λες, πάω κι εγώ για ύπνο βρε παιδιά, βαρέθηκα.

102 FM της ΕΡΤ 3. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Αυτή ήταν η Train, φίλες και φίλοι, με τους οποίους ξεκινήσαμε, και το Hey Soul Sister, ένα από τα 100 πιο δημοφιλή τραγούδια του 2010 σύμφωνα με το Billboard. Ένα 2010 στο οποίο πρέπει να καταλήξουμε, φίλες και φίλοι, γιατί όπως πάντα μια ημερομηνία ψάχνουμε. Βέβαια, το ότι το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο της Ολλανδίας εφαρμόστηκε στη δεκαετία του 70 δεν σημαίνει ότι έγινε με το καλημέρα αποδεκτό και από τις υπόλοιπες χώρες. Μπορεί και να έφταιγε το ότι κάθε φορά που οι Ουράνιε, όπως τους αποκαλούσαν, έφταναν σε κάποιο τελικό, έχαναν κιόλα. Μακράν η πιο καταραμένη ομάδα. Μπορεί και να ήταν οι αντοχές των υπολείπων χωρών. Σίγουρα όμως είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι παίκτες της παλαιάς κοπής, βλέπε Αναστόπουλος, δεν μπορούσαν να μπουν σε καλούπι. Και δεν νομίζω να υπήρχε προπονητής στη δεκαετία του 80, για παράδειγμα λέγω έτσι, που θα τολμούσε να πει στο αφεντικό της Εθνικής Κολομβίας, τον παιχθαρά Βαλντεράμα, κοίτα να δεις, άμα χάσουμε την μπάλα, θέλω να μετατρέπεσαι σε αμυντικό χαφ. Δηλαδή, για όσους δεν ξέρουν, από ελεύθερος κουμανταδόρος του κέντρου να γίνει σε πρώτη γραμμή άμυνας και πάλι στο κέντρο. Σε ποιον τέτοια οδηγία? Στο Βαλντεράμα, που όταν δεν είχε την μπάλα, η ομάδα του έπιανε κουβεντολόι με την κερκίδα μέχρι να την ξαναπάρει στα πόδια του και να κάνει μαγικά. Εκεί είστε δεκαετία του 80, είδαμε με διαφορά τα καλύτερα μουντιάλ. Μουντιάλ προσωπικότητων, αλλά και ομάδων με εθνικά χαρακτηριστικά. Να θυμηθούμε τι, τον Αντώνιο Χαμπρίνι ή τον Πάολο Ρώσι της Εθνικής Ιταλίας, που κατέκτησε το μουντιάλ του 82, τον Κέβιν Κίγκαν της Αγγλίας, συντροφιά με τον Γκλεν Χόντλ, που εισήγαγε το στυλ κατσαρό μαλλί αλλά και χέτι, το φαφούτι Τζο Τζόρνταν της Σκωτίας, που δεν έχανε κεφαλιά για κεφαλιά συστημένη από τον Κένι Ντελγκλίς, ή τους γερμαναράδες Καρλ Χάινς Ρούμενιγκε, Κλάους Άλλος και τόσους άλλους, που τους είχε στους άτιμους 5-0 στο 89 και μέχρι το 90 το έκαναν 5-5. Τη δεκαετία του 90 σταδιακά είπαμε μοιραία αντίο στα παλιά συστήματα. Οι μεγάλες μορφές δεν υπήρχαν πια. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, εκείνο το καταραμένο σύστημα του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου, αυτό το σύστημα καταλαμβάνω χώρο, ακόμη και στο βαθμό του να μαρκάρω τον αέρα, κέρδισε. Και κέρδισε διότι το παιχνίδι έπαψε να είναι παιχνίδι, αλλά επιχείρηση. Αλλά και ιδεολογία. Σας φαίνεται περίεργο, αλλά έτσι είναι. Κάθε ομάδα ήθελε να νικήσει προς Θεού, πάντα αυτό επιζητάς όταν βγαίνεις στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά πάνω και από τη νίκη ήταν το ίδιο το σπορ. Η όλο και μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου έκανε τη νίκη αιμονή. Δεν είναι και λίγο να έχεις υπογράψει συμβόλαιο με την Αλφα εταιρεία και η εταιρεία αυτή να ελπίζει στη φωτογραφία σου στον τελικό, με σένα να κρατάς το κύπελο και στα πόδια σου να φοράς τα παπούτσια που αυτή παράγει. Να νικήσω λοιπόν, με κάθε τρόπο. Η απίστευτα ανταγωνιστική Αμερικανιά, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος τίποτα, έγινε συνείδηση, ρίχνοντας στον Κεάδα την πανάρχαιη αριστοτελική σκέψη περί αναγκαιότητας και ισοτιμίας κάθε αριθμού στο ιστορικό διάβα των υποκειμένων. Και πέραν αυτού, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα μεγάλα προτάγματα της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα έξυπνο τρίκ του καπιταλισμού που ήθελε να μεταφέρει σε όλο τον κόσμο τα κεφάλαια.

Όλα τα τραγούδια μας, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι στα 100 καλύτερα του Billboard για τη χρονιά 2010. Έτσι, να το ξέρετε, για να μην το επαναλαμβάνουμε κάθε τρεις και λίγο. Θα ήταν το Μουντιάλ του 2010 διαφορετικό, σε τίποτα και σε πολλά. Και θα τα δούμε, βέβαια, συντροφιά, φίλες και φίλοι. Η επιλογή για τη χώρα που θα διοργάνωνε το παγκόσμιο κύπελο του 2010 έγινε για πρώτη φορά με βάση μια πολιτική της FIFA, σύμφωνα με την οποία η διοργάνωση θα περνά στα χέρια των συνομοσπονδιών εκπεριτροπής. Και για το 2010 ήταν η σειρά της Αφρικανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Οι υποψήφιες χώρες ήταν η Αίγυπτος, η Λιβύη μαζί με την Τινησία, συνδιοργάνωση δηλαδή, το Μαρόκο και η Νότια Αφρική. Στις 8 Μαΐου του 2004 η συνυποψηφιότητα της Λιβύης και της Τινησίας απορρίφθηκε, ενώ τελικά στις 15 Μαΐου στη Ζυρίχη η Νότια Αφρική κέρδισε τη διοργάνωση λαμβάνοντας 14 ψήφους. 10 πήρε το Μαρόκο, καμία η Αίγυπτος. Με το καλημέρα της προετοιμασίας να έχει τα προβλήματα. Στη χώρα σημειώνονταν περίπου 50 δολοφονίες την ημέρα. Οχ, λίγο δεν το λες. Επίσης, στις 17 Μαΐου του 2010, οι Ιρακινές αρχές ανακοίνωσαν πως ο Αμπντουλάχ Ατζάμ Σαλέχ Μισφάρ Αχ Καχτανί, τον οποίο είχαν συλλάβει λίγες εβδομάδες νωρίτερα, σχεδίαζε σε συνεργασία με υψηλόβαθμο στέλεχος της Αλ-Κάιντα, τον Αϊμάν Αλ-Ζαχραουί, τρομοκρατικό χτύπημα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Ξανά όχ. Όλα έγιναν χειρότερα όταν 42 μέρες πριν από την έναρξη, η αστυνομία της Νοτιού Αφρικής κατέσχεσε 2,5 τόνους εκρηκτικών στο Johannesburg. Τα μέτρα ασφαλείας αυξήθηκαν. Η τρομολαγνία είχε κερδίσει το ποδόσφαιρο πριν καν αυτό ξεκινήσει. Μέχρι και ο στρατός της χώρας παρήχε βοήθεια για την προστασία των αγώνων. Ενώ κάθε χώρα παρήχε και δικούς της άνδρες για την ασφάλεια της εθνικής ομάδας. Και δεν έλειψαν και τα μερμέτια, ε. Τι θα πει μερμέτη. Λίγες

Πέρες πήρε το πρώτο παιχνίδι. Τρεις δημοσιογράφοι, δύο Πορτογάλοι και ένας Ισπανός έπεσαν θύματα κλοπής στο ξενοδοχείο που διέμεναν στην πόλη Μεγκαλίσμπουργκ, όπως και μέλη της δικιάς μας εθνικής ομάδας, σε ώρα που οι ποδοσφαιριστές μας δεν βρίσκονταν στα δωμάτια τους. Λυτή, αλλά εντυπωσιακή η τελετή έναρξης του 19ου Παγκοσμίου Κυπέλου στο Soccer City του Johannesburg, το οποίο γέμισε από περίπου 90.000 κόσμου και ήταν 11 Ιουνίου του 2010. Να τη ημερομηνία! Οι σημαίες των 32 χωρών ήταν παρατεταγμένες στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ο Νέλσον Μαντέλα δεν έδωσε το παρόν λόγω του θανάτου της δυσεγγονής του Τζενάνη. Το εναρκτήριο σφύριγμα του πρώτου αγώνα το έδωσε, φίλες και φίλοι, ο διαιτητής Ραφσάν Ιρμάτοφ στις 4 το απόγευμα τοπική ώρα για τη Νότια Αφρική και Μεξικό που ήλθαν ισόπαλες 1-1. Οι οικοδεσπότες προηγήθηκαν με το τζαμπαλάλα, αλλά όνομα και αυτό ρε φίλε, αλλά οι Μεχικάνοι ισοφάρισαν με το Μάρκες το 79. Και θα ρείτε, ακούσαμε και τίποτα? Γιατί δεν ακούσαμε? Γιατί αμέσως μετά το πρώτο σφύριγμα καταλάβαμε πως επρόκειτο να ζήσουμε το πιο άθλιο από άποψης θορύβου Μουντιάλ, και όλα αυτά εξαιτίας της γνωστής βουβουζέλας. Η βουβουζέλα είναι μια μακριά πλαστική καραμούζα που έκανε την εμφάνισή της μετά την πτώση της αποικιοκρατίας στη Νότια Αφρική τη δεκαετία του 90. Βγάζει έναν απέσιο διαπεραστικό ήχο και χρησιμοποιείται στους αγώνες πρωταθλήματος της χώρας. Ώρα για τρελά λεφτά, σκέφτηκαν. Χιλιάδες βουβουζέλες κατασκευάστηκαν για το Μουντιάλ του 2010 σε βαθμό που κάθε θεατής είχε και από μία. Μπορείτε να φανταστείτε 90.000 ανθρώπους να φυσούν αδιάκοπα για 90 λεπτά? Κλείσαμε τον ήχο από την τηλεόραση και τέλος.

0: it run.
1: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Λήξη συνεγερμού στο Αμερικανικό Πεντάγωνο καθώς δεν διαπιστώθηκαν επικίνδυνες ουσίες. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν, απόψε προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακινητοποίησαν και τρίτο δεξαμενόπλιο στον κόλπο του Ομάν. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς, με παγίδευσαν δήλωση στην απολογία του. Νέες στη ευλογιά σεγοπροβάτων στη Ροδόπη, θανατώθηκαν 400 πρόβατα. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην Κερατέα έφτασε κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης. Απαγορεύεται προσωρινά η κολύμβηση στο Πευκοχώρι λόγω διαρροής λιμάτων. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο παιχνίδι για το Μουντιάλ 2026, απευθείας από την ΕΡΤ, η γιορτή του ποδοσφαίρου. Ασφαλής οι αγώνες του Μουντιάλ, ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος ενός μοναχικού λύκου, δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.

ψιλοπάρτι σήμερα η μουσική, έτσι. 102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Η συντριπτική πλειοψηφία των μηνυμάτων αναπόφευκτα έχει στον πυρήνα την 11η Ιουνίου του 2013, σαν και το συγκινητικό μήνυμα που έστειλε η αγαπημένη η φίλη η Παναγιώτα, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και η Μαριάννα. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στον φίλο μας τον Νίκο, στον Ξενοφόντα, στον αγαπημένο τον Άκη στην Αθήνα που ποτέ δεν μας ξεχνά, στον Κωνσταντίνο και την Μαρία επίσης στην Αθήνα, μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Την καλησπέρα μας στο Στέλιο, στην αγαπημένη την Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Πριν από το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, βέβαια ήταν η Black Eyed Peas, έτσι, στο I Got a Feeling, ενώ αυτό που ακούσαμε λίγο πριν τους τίτλους επικαιρότητας ήταν παλιό βέβαια, γιατί ήταν το Forever Young, τον Alphaville, σκληρό κομμάτι εποχής, λοιπόν, το οποίο διασκεύασαν οι Jay-Z μαζί με τον Mr. Hudson. Πήραν ουσιαστικά δηλαδή το πρωτότυπο κομμάτι και έκαναν αλλαγές ηχητικές ως επιτοπλίστων, οι οποίες παρόλα αυτά ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, θέλω να πιστεύω, και πάνω απ' όλα σεβάστηκαν το αρχικό τραγούδι. Εμείς σε Μουντιάλ είχαμε ξαναπάει βέβαια στην Αμερική, αλλά φάγαμε 8 γκολ και δεν βάλαμε ούτε ένα. Πρώτο μάτς στη Νότιο Αφρική με τη Νότιο Κορέα. Την επομένη ημέρα της έναρξης, 12 Ιουνίου δηλαδή. Ποια Κορέα ρε φίλε. Αυτό ακούγε συνέχεια στα καφενεία. Ξέρουν μπάλα τώρα αυτοί. Με χαρά ξέρουν μπάλα. 2-0 οι Ασιάτες και ήρθαμε στα ίσα μας. Η νίκη μας όμως επί της Νιγερίας στον επόμενο αγώνα μας έδωσε ελπίδες. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν η πρώτη νίκη της εθνικής μας ομάδας σε παγκόσμιο κύπελο. Έφερε τους πρώτους της βαθμούς σε παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Ήταν το πρώτο γκολ αυτό του Σαλπιγκίδη σε παγκόσμιο κύπελο για τη χώρα. Ως εκ τούτου είχαμε πολλούς λόγους ως αιμονικός λαός να πανηγυρίζουμε. Οι Νιγηριανοί είχαν προηγηθεί στο 16 με τον Ούτσε, αλλά ο Σαλπιγκίδης, όπως είπαμε, στο 44 έκανε το 1-1. Η ανατροπή ήρθε στο 71 με γκολ του Τωροσίδη. Εκεί ο τερματοφύλακας των άλλων μπερδεύτηκε πάρα πολύ. Θα τα δούμε όμως. Λέτε να προκριθούμε. Το τρίτο μάτς ήταν με φοβερό φαβορή, την Αργεντινή. Βέβαια, ως το 77 καλά πηγαίναμε. Αλλά ο Ντεμικέλη τσακ εκεί έκανε το 1-0. Τρέξαμε εμείς. Αλλά στο 89 ο Παλέρμο έκανε το 2-0. Κάναμε τις βαλίτσες μας και φύγαμε. Με αξιοπρέπεια. Πάντως, εγώ το ξαναλέω έτσι. Η μπάλα έφταιγε. Η μπάλα έφταιγε για όλα όσα έγιναν. Το όνομα της μπάλας που χρησιμοποιήθηκε στο Μουντιάλ του 2010 και μάλιστα για πρώτη φορά, Τζαμπουλάνι τη λέγανε, μπορεί να προερχόταν από τη διάλεκτο του Ζουλού και να σημαίνει Ελλάδα να γιορτάσουμε, αλλά μόνο γιορτή δεν έκαναν οι τερματοφύλακες του Μουντιάλ εκείνου. Πρώτο θύμα της πολύ περίεργης εκείνης μπάλας ήταν ο Άγγλος Ρόμπερτ Γκριν, ο οποίος έφαγε ένα πολύ ατζαμίδικο γκολ από σουτ του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Κλιτ Ντέμψι. Βέβαια, να λέμε κάτι εδώ, ανοίγω μια παρένθεση, οι Άγγλοι τερματοφύλακες ήταν όλα τα χρόνια, ειδικά στα Μουντιάλ, μανούλες στις γκάφες. Ήρθε και η μπάλα η περίεργη, έγινε το κακό. Δεύτερος που την πάτησε ήταν ο τερματοφύλακας της Αλγερίας, ο Φαουτζή Σαουσί. Μετά ήταν και ο Ενιάμα, ο τερματοφύλακας της Νιγηρίας, σε αυτό το δεύτερο γκολ που σας είπα της χώρας μας, του Τωροσίδη, βέβαια. Ενώ τελευταίο θύμα ήταν ο τερματοφύλακας της Ιαπωνίας στον αγώνα με την Ολλανδία, ο Κοβασίμα.
άστραψε και βρόντιξε, φίλες και φίλοι, ο προπονητής της Αγγλίας, ο θρυλικός Ιταλός Φάμπιο Καπέλο. Αυτή η μπάλα είναι η χειρότερη που έχω δει στη ζωή μου. Είναι αδύνατο να παρακολουθήσεις την πορεία της, είπε και πρόσθεσε. Εντάξει, όταν οι παίκτες αλλάζουν κοντινές πάσες, γίνεται. Αλλά στις μακρινές μεταβιβάσεις είναι δύσκολο να καταλάβεις την τροχιά της. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής Αλγερίας, του Ραμπά Σαντανέ. Η μπάλα, είπε, είναι απέσια, είναι τραγική. Αλλά είναι τραγική για όλους, κατέληξε. Στο τέλος, οι τερματοφύλακες θα δείχνουν άμυαλοι, είπε από την πλευρά του ο David James της Αγγλίας. Η τροχιά είναι απρόβλεπτη. Συνήθως συνηθίζεις τη συμπεριφορά της μπάλας, αλλά με αυτήν κάθε κίνηση είναι απρόβλεπτη, υπογράμμισε από την πλευρά του ο τερματοφύλακας της Ιταλίας Gigi Buffon. Και άμα μιλάει το τοτέμ των τερματοφυλάκων Gigi Buffon, μάλλον είχε δίκιο. Εκείνο που κατάφερε να δημιουργήσει η μπάλα Τζαμπουλάνη, πέραν από το να στείλει στον κεάδα της ιστορίας κάποιους τερματοφύλακες, ήταν να αναπτύξει περισσότερο από ποτέ την εξής απορία. Πόσο τελικά στο ποδόσφαιρο ένα σπόρο κατεξοχήν δημοφιλές για τον απρόβλεπτο παράγοντα και τις φυσικές και τεχνικές ικανότητες αυτών που συμμετέχουν χωράνε τα μαθηματικά, οι διαβήτες, τα μυρογνωμόνια, οι αεροσύραγγες, η μελέτη των νόμων της φυσικής και οι πολύ ωραίες επιστήμες.

επιστημονικές αναλύσεις. Η απάντηση, αρκετά. Άλλωστε, με βάση το γεγονός ότι το άθλημα πλέον έχει μετατραπεί σε ένα προϊόν προς πώληση, τα χρήματα που παίζονται εδώ και δεκαετίες είναι τεράστια και ο πόλεμος των πολυεθνικών για περισσότερο κέρδος αμήλικτος. Τότε, ακόμα και η επιστήμη πρέπει να παίξει τον δικό της ρόλο, ώστε αυτό το προϊόν να γίνει ακόμα πιο ελκυστικό. Θα κλείσει αυτή, θέλω να πιστεύω, ιδιαίτερη αναφορά στην μπάλα του Μουντιάλ εκείνου αμέσως μετά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, ώρα για... Προσέξτε, το τραγούδι αυτό ήταν τραγούδι του 2008, αλλά ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία που σίγουρα εξακολουθεί να ακούγεται, αλλά μέχρι και το 2010 ήταν στα 100 καλύτερα. You Somebody και Kings of Leon.

Όπως είπαμε και νωρίτερα, ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου, η επιστήμη έπρεπε να παίξει το δικό της ρόλο, ώστε το προϊόν να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό. Έπαιξε όμως και το ρόλο της στο να δημιουργήσει εκείνα τα εντός εισαγωγικών όπλα, που στον πόλεμο, και αυτός βέβαια εντός εισαγωγικών, συμφερόντων μεταξύ των πολυεθνικών, θα αποτελούσαν την αιχμή του δόρατος, ώστε να αναδεικνυόταν νικήτρια η εκάστοτε εταιρεία. Και δεν ήταν ούτε ένας ούτε δύο, αλλά πάρα πολλοί εκείνοι που έκαναν λόγο για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μιας συγκεκριμένης αθλητικής πολυεθνικής εταιρείας, που κατασκεύασε τη συγκεκριμένη μπάλα με τι γνώμονα. Με γνώμονα να δοθεί μια λύση, μια απάντηση στο πρόβλημα της κούρασης των περισσότερων παικτών από τις συνεχείς υποχρεώσεις που είχαν πριν την έναρξη του Μουντιάλ με τις ομάδες τους, κάτι που ήταν σίγουρο εκ των προτέρων ότι θα έκανε την εμφάνισή του στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής. Τι θέλω να πω με αυτό? Υπήρχαν ποδοσφαιριστές ομάδων που ουσιαστικά είχαν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους μέχρι και 2-3 εβδομάδες πριν από την έναρξη, και κυρίως οι ομάδες οι οποίες έφταναν στα τελικά των διοργανώσεων, όπως το Champions League, το κύπελο UEFA και πάει λέγοντας. Εδώ λοιπόν, μία ελαφριά μπάλα, επιστημονικά κατασκευασμένη, θα έπαιζε σημαντικό ρόλο ώστε να εξελιχθούν δρόμενα εντός του γηπέδου όπως θα έπρεπε να εξελιχθούν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που μετά την FIFA, η οποία δεν το πολύ σκέφτηκε να δώσει το πράσινο φως για την συγκεκριμένη μπάλα στους αγώνες του Μουντιάλ, και η UEFA υπέγραψε συμφωνία ώστε να αποτελέσει την μπάλα των προκριματικών για το Euro του 2012. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι ακριβώς συνέβη. Η μπάλα Τζαμπουλάνη αναπηδούσε στο χορτάρι σε χρόνο μόλις 0,0006 δευτερολέπτων, δηλαδή κάτι μικρότερο του 1/100 του δευτερολέπτου. Αυτό σήμαινε πολλά αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρειάζεται περίπου 0,05 του δευτερολέπτου για να επεξεργαστεί μία πληροφορία που λαμβάνει από το μάτι. Όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, κάει και κόσμος και κοσμάκης, ή μάλλον κάηκαν τερματοφύλακες και τερματοφύλακες. Πάλεψαν οι ομάδες, ίδρωσαν και όπως πάντα γίνεται, δύο αποδάφτες έφτασαν στον τελικό της 11ης Ιουλίου του 2010. Και ποιες λέτε να έφτασαν στον τελικό? Τις προαναφέραμε με το ξεκίνημα. Οι δύο καταστροφείς του ποδοσφαίρου. Η Ολλανδία που στον ημιτελικό νίκησε την Ουρουγουάη με 3-2 και η Ισπανία που νίκησε στον δικό της ημιτελικό τους Γερμανούς με 1-0. Τον τελικό εγώ, φίλες και φίλοι, δεν τον είδα. Είναι αυτό που λέμε εόχιδα, έτσι, για να κάνουμε και την πλάκα μας. Αλλά και μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι. Σπούδασα στο ομορφότερο πανεπιστήμιο της ομορφότερης πόλης του κόσμου. Το παράθυρο του σπιτιού μου, φίλες και φίλοι, πήρνοντας τον απουσίνο μου, έβλεπα την βασιλική της Οζερβάντσα. Τώρα μιλάμε για εκκλησία του 1400. Δεν πρόκειτο να χάσω τον καιρό μου για να δω τους απογόνους του Ρίνους Μίχελς να αντιμετωπίζουν τους απογόνους του Τόνι Θουμπιθαρέτα. Ειδησιογραφικά μπορώ να σας πω πως νίκησαν οι Σπανιόλοι στην παράταση 1-0 με γκολ του Ινιέστα στο 116 και πήραν και αυτοί το κύπελο. Δεν το είχαν μέχρι τότε οι Ισπανοί στα χέρια τους, αφήνοντας τους Ολλανδούς για μια ακόμη φορά χωρίς το πολυπόθητο κύπελο του παγκοσμίου πρωταθλήματος, παρά το ότι οι Ολλανδοί έχουν λάβει μέρος, και με αυτόν δηλαδή, σε τρεις τελικούς. Την πρώτη χρονιά, το 1974, είχαν χάσει από τους Γερμανούς. Τη δεύτερη φορά που πήγανε σε τελικό, το 1978, είχαν χάσει από την Αργεντινή. Τρίτωσε το κακό με τους Σπανιόλους. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτοί είναι billionaires, φίλες και φίλοι. Είναι δισεκατομμύρια.

know what time it is. We gon' set it off tonight. Just go. Χίλια ευχαριστώ και στο πάρα πολύ συγκινητικό και ενθαρρυντικό μήνυμα από το κινητό που τελειώνει σε 057. Τέτοιου είδους μηνύματα πραγματικά τα έχουμε ανάγκη. Εγώ σας το είπα. Σκωτία. Ξέρεις τι θα δεις. 11 άνθρωποι βλέπουν το χορτάρι, λες και είναι ζωντανά, να πάνε να φωσκίσουν. Από εδώ πάνε, από εκεί πάνε, μόλις έρθει η μπάλα, μπαμ, δρόμο. Σου λέει, δεν θα πάει μπάλα κάπου εκεί στα αριστερά. Θα πάει. Στο Μακόιστ. Θα κάνει μια σέντρα, θα πεταχτεί ένας γορίλας δικός μας, γκντάου κεφαλιά, 1-0. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ απλή υπόθεση. Δεν θέλετε Σκωτία? Δεν θέλετε. Κολομβία, φίλες και φίλοι. Θα βγουν οι 11 στον αγωνιστικό χώρο, ένας από αυτούς που είναι ο κάπου θα πει τους υπόλοιπους, κοίτα, εσύ στο τέρμα, μην αρχίσει σιγά σιγά να μιλάς με τα κορίτσια αριστερά και δεξιά της cheerleaders, μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Και ξέρετε, η μπάλα σε μένα. Σε μένα η μπάλα και εγώ θα κάνω τα κουμάντα μου. Δεν θέλετε Κολομβία? Μεξικό. Μεξικό. 11 παίχτες πάνω κάτω, πάνω κάτω. Δεν ξέρουν γιατί παίζουν. Ο τερματοφύλακας είναι πάντα ο πιο κοντός άνθρωπος του γηπέδου. Καμία σημασία. Σαν τίγρης θα πεθάγεται. Και κοιτάξτε σύμπτωση, φίλες και φίλοι, έτσι. Στο φετινό Μουντιάλ, ένα Μουντιάλ απόλυτου ρατσισμού, στο οποίο κάποιες ομάδες περάσαν από τον έλεγχο του αεροδρομίου Μπάι και κάποιες άλλες υποβλήθηκαν σε εξονυχιστικό έλεγχο από τα Αμερικανάκια κάτω από τον ήλιο, ο πρώτος αγώνας θα φέρει αντιμέτωπη στις εθνικές της πρεμιέρας του 2010, δηλαδή Μεξικό και Νότια Αφρική. Λέτε να έρθει πάλι 1-1. Ζήτω η απόγονη του Εμιλιάνο Ζαπάτα. Αλλά και οι Νοτιοαφρικανοί είναι καλά παιδιά, έτσι. Θα δείξει. Λοιπόν, εμείς σας λέμε γεια και χαρά με την Lady. Και μία είναι η Lady και τη λένε Gaga. Bad Romance. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο συναγερμός στην έδρα του Πενταγώνου στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών αποδείχθηκε ασφαλμένος, όπως μεταδίδει το CNN. Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε, οι μετρήσεις στον αέρα έδειξαν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Το Πεντάγωνο διαθέτει προηγμένα συστήματα για την ασφάλεια του κτηρίου και του προσωπικού του. Αυτά τα συστήματα ανίχνευσαν ζήτημα που αφορά την ποιότητα του αέρα και απαιτούσε τη λήψη προληπτικών μέτρων, έως ότου καθοριστεί η σοβαρότητά του, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου Σον Παρνέλ. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Με μια σκληρή δήλωση αναφορικά με τις απειλές Τραμπ, το Ιράν προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επίθεση στο νησί Χαρκ θα επιφέρει συντριπτική απάντηση. Στο μεταξύ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιος Κουτέρας, είναι βαθύτατα ανήσυχος για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και των Ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του κόλπου, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου Στεφάν Ναζρίκ. Ο κ. Κουτέρας προτρέπει τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιστρέψουν στην πλήρη εφαρμογή της εκεχηρίας και να αποφύγουν τυχόν περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Διαδοχικές συναντήσεις στο Χιούστον με υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρών και της Exxon Mobil είχε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με στόχο, όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο, την επιτάχυνση της ανάπτυξης του τομέα των υδρογονανθράκων. Μέσα στο καλοκαίρι και καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Παπαδήμας. Μετά την σύσκεψη που είχε με την ηγεσία του Ελληνικού Μετρό και στελέχη της Αναδόχου Κοινοπραξίας, δήλωσε πολύ ικανοποιημένος για το ρυθμό των εργασιών και στους 5 σταθμούς προς Καλαμαριά, επισημένοντας ότι τους τελευταίους 3 μήνες έχουμε πραγματικά επιτύχει πάρα πολύ να ανεβάσουμε τους ρυθμούς και τις εργασίες. Πρόσθεσε δε ότι συνεχίζονται με πολύ καλό ρυθμό τα δοκιμαστικά που γίνονται στο κλειστό μετρό. Για το flyover, ο κύριος Δήμας υπογράμμισε ότι είναι στο 53% του φυσικού αντικειμένου και επανέλαβε ότι στόχος είναι να δοθεί στην κυκλοφορία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Σε βάρος του Παλαιστίνιου έχει ασκηθεί δίωξη, μεταξύ άλλων, για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και συγκεκριμένα της Χαμάς και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες για το ταξίδι του στη Μαλαισία, ισχυρίστηκε πως τον παγίδευσαν. Του είπαν να πάει αυτό το ταξίδι για να δουλέψει ως ηλεκτρολόγος και εκεί τον εκπαίδευσαν σε στρατόπεδο της Χαμάς παρά τη θέλησή του. Επίσης έδωσε στοιχεία και ονόματα από αυτούς που τον στρατολόγησαν και τον εκβίαζαν. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκεφασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προκόρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα Βόρεια Προάστια, 51 ετών, ο οποίος συνελήφθη στο υπόγειο του φαρμακείου του. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο είχε στηθεί ένα εργαστήριο και εκεί γινόταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων σκευασμάτων. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήσης της ακτής ακροτήρης στο Πευκοχώρι Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό. Όπως σημειώνει ο Δήμος, η θράψη του αγωγού σημειώθηκε το πρωί. Όμως οι υπηρεσίες και συνεργεία προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Μετά την επέμβαση των συνεργείων, η διαρροή διακόπη άμεσα και η αποκατάσταση της βλάβης ολοκληρώθηκε. Με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδα στο μεσημέρι ένας Βέλγος τουρίστας 62 ετών, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό όταν προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία από την κορυφή βράχου στην Καριά. Ο άτυχος τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου σταθεροποιήθηκε από τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του, ενώ αναμένεται να διακομιστεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων στο πρόσωπο. Κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε το Δήμο Χαλκιδόνος, όπου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή της Υφυπουργού Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη και του βουλευτή Μάκη Βορύδη, καθώς και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και φορέων της περιοχής. Στη σύσκεψη, ο Δήμαρχος Σταύρος Αναγνωστόπουλος έθεσε τα βασικά ζητήματα που απασχολούν το Δήμο, μέχρι την χρηματοδότηση έργων, την ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό και την ανάγκη αναβάθμισης κρίσιμων υποδομών. Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουλίου ο πλανήτης. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δίνει το παρόν στη μεγάλη γιορτή στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά με απευθείας μεταδόσεις και των 104 αναμετρήσεων από την ΕΡΤ2 Sport, την ΕΡΤ1 καθώς και μέσω του ΕΡΤΦΙΛΙΚΣ. Στις 10 αποκλειστικά η πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Οι αγώνες που θα διεξαχθούν στις 11 αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα, θα είναι ασφαλής. Αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν μοναχικό λύκο, δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Mark Wayne Mullin. Και να κλείσουμε το καιρό για αύριο, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και Βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη, αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων περιμένουμε το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 βοφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
2: Q-Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σπάσε τον κώδικα.
5: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
7: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
8: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
9: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
10: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
11: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
12: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Το σβήσιμο της μέρας.
14: Fade out, fade out.
15: Fade out.
13: Με τον Παναγιώτη Μανή.
14: Fade out, fade out.
13: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
15: ταξίδια στο παρελθόν,
13: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης, 11 Ιουνίου. Είμαστε στον 102, είμαι Παναγιώτης Μανής, Τάσο 30 φίλο έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και αρχίζει το match. Τι άλλο, σε δύο λιγότερες από δύο ώρες, η πρεμιέρα του Μουντιάλ με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και από την ΕΡΤ 2 Sport και ακολουθεί και εκπομπή αμέσως μετά για την πρεμιέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον πλανήτη και φυσικά θα μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ τις επόμενες 40 πλάς ημέρες καθώς κάθε μέρα θα υπάρχουν οι αγώνες από το Μουντιάλ. Εμείς έτσι μάθαμε να το λέμε, Μουντιάλ, και αρχίζει το μάτς. Ξεκινήσαμε με το εμβληματικό τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη που κυκλοφόρησε το 1979 στο δίσκο «Ψυχραιμία, παιδιά» και συνδέθηκε τότε με το Μουντιάλ της Ισπανίας το 1982. Δεν ξέρω πώς ήσασταν γεννημένοι τότε, αλλά ακριβώς όπως τα περιγράφει ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης ήταν τα πράγματα. Δηλαδή με το που άρχιζε το μάτς, ερήμωνη χώρα, άρχιζε το μάτς και όλοι στείνονταν στη μικρή οθόνη για να δουν τον αγώνα. Ξεκινάει λοιπόν το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός στον πλανήτη και θα μείνουμε συντονισμένοι να το παρακολουθήσουμε. Oh,

Λοιπόν, περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και αυτό θα είναι ένα μουντιάλ με αλλαγές στους κανονισμούς. Πάμε να δούμε τι αλλαγές θα περιλαμβάνει. Περιόδους θεραπείας ενός λεπτού εκτός του αγωνιστικού χώρου. Ο παίκτης, πλην του τερματοφύλακα εννοείται, που δέχεται τις πρώτες βοήθειες από ιατρικό επιτελείο, πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο για ένα λεπτό, εξαιρουμένων φυσικά σοβαρών περιπτώσεων. Οποιοδήποτε παίκτης αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο διαμαρτυρόμενος για μια απόφαση, θα δέχεται κόκκινη κάρτα. Οποιοδήποτε παίκτης καλύπτει το στόμα του με το χέρι, τον μπράζο ή τη φανέλα κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με αντίπαλο, θα δέχεται κόκκινη κάρτα. Το VAR θα εξετάζει λανθασμένα κατακυρωμένα κόρνερ, επιθετικά φάουλ που γίνονται πριν από την επανέλυξη του παιχνιδιού, κόκκινες κάρτες που δίνονται έπειτα από σαφώς λανθασμένη δεύτερη κίτρινη και λανθασμένη ταυτοποίηση όπου ένας παίκτης τιμωρείται για φάουλ άλλου παίκτη. Θα επιτρέπονται διαλύματα δροσισμού διάρκειας 3 λεπτών σε κάθε ημίχρονο. Δεν θα επιτρέπεται στους παίκτες να εισέρχονται στην τεχνική περιοχή για να λάβουν οδηγίες από τους προπονητές τους όταν ένας τραυματοφύλακας τραυματίζεται και πέφτει στο έδαφος. Οι παίκτες που αντικαθίστανται θα έχουν 10 δευτερόλεπτα για να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο από το πλησιέστερο σημείο εξόδου. Ξεχάστε τις αγκάλιες και τα φιλιά στο κέντρο, δηλαδή όπου είσαι. Έφυγες, μπήκε ο άλλος. Έτσι πάει. Από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον έχει εστιαστεί και στην μπάλα. Τριόντα λέγεται η μπάλα. Είναι βασισμένη σε ισπανικά. Τρι από το τρία και το όντα από το κύμα για τις τρεις διοργανώτριες χώρες. Είναι κατασκευασμένη από 4 θερμικά συγκολλημένα πάνελ. Οι παλιότερες μπάλες είχαν από 20 έως 32. Μεγάλη διαφορά. Στο εσωτερικό της κρύβει ένα αισθητήρα κίνησης 500 Hz που σημαίνει ότι η μπάλα φορτίζει πριν από το match. Ο αισθητήρας αυτός στέλνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στο VAR 500 φορές το δευτερόλεπτο, εντοπίζοντας το ακριβές χιλιοστό του δευτερολέπτου που ένας παίκτης ακουμπάει την μπάλα, εκμυδονίζοντας τα λάθη στα offside. Οι βοηθοί θα ειδοποιούνται σε πραγματικό χρόνο αν ένας παίκτης είναι offside για περισσότερο από 10 εκατοστά, ρίχνοντας το όριο από το μισό μέτρο που ίσχυε παλιότερα. Τέρμα πλέον τα διαιτητικά λάθη, θα κάνει κουμάντο η μπάλα.

Και τώρα οδηγίες προς ναυτιλωμένους κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Οι κανόνες του σπιτιού. Το τηλεκοντρόλ ανήκει σε μένα καθ' όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Λέμε σε φίλους, φίλες και τα λοιπά να μην γεννήσουν, παντρευτούν, βαφτίσουν, γιορτάσουν γενέθλια σε μέρες που έχει αγώνες, γιατί δεν θα πάμε. Υποστηρίζουμε τις ομάδες που υποστηρίζω. Δεν μιλάμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Περιμένουμε το ημίχρονο ή καλύτερα τη λήξη του μάτς. Οι επαναλήψεις και τα καλύτερα σημεία είναι τόσο ενδιαφέροντα όσο και ο live αγώνας. Θα τα δω και αυτά. Δεν περνάμε μπροστά από την τηλεόραση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για κανένα λόγο. Δεν κάνουμε άσχετες ερωτήσεις. Δεν κοιτάμε με μισό μάτι τους φίλους που ήρθαν να δούμε μαζί τους αγώνες. Και τέλος, μπορούμε να δούμε όσες ταινίες θέλετε, αρκεί οι ηθοποιοί να φορούν ποδοσφαιρικές φανέλες και να κυνηγούν μια μπάλα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο κόσμος έχει καταστεί απρόβλεπτος. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μας δημιουργεί ανησυχίες. Εύχομαι να είναι προσωρινή ανάφλεξη, να υπερισχύσουν οι συνομιλίες, να απελευθερωθεί το παγκόσμιο εμπόριο και η ναυσιπλοεία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που έθεσε το κάζους μπέιλι στον Ερντογάν. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν απόψε, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα καταλάβουμε τον νησί Χάρκα, ανέφερε. Προσέξτε, γιατί θα απαντήσουμε συντριπτικά, απαντά το Ιράν. Ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση σε ΗΠΑ και Ιράν για αποκατάσταση της εκεχηρίας. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος, μέλος της Χαμάς. Με παγίδευσαν, δήλωσε στην απολογία του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης διακίνησης φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ένας φαρμακοποιός που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος. Απαγορεύεται προσωρινά η κολύμβηση στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής λόγω διαρροής λιμάτων. Θετικό το κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην αμυγδαλιά της Κοζάνης. Νέα εμφάνιση αρκούδα στο Άργος Ορεστικό στην είσοδο της πόλης. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026 απευθείας από την ΕΡΤ, τη γιορτή του ποδοσφαίρου, στις 10 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: Πανόραμα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριαντεφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
4: Πανόραμα.
0: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, τα γκολ του Μουντιάλ είναι γκολ του Μουντιάλ και πάμε να δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά από αυτά όπως έμειναν στην ιστορία. Ξεκινάμε από το μακρινό 1950 στο θρυλικό Μαρακανά, όταν είχαν μαζευτεί περίπου 200.000 άνθρωποι για να δουν τη Βραζιλία να κατακτά το Μουντιάλ, αφού στον τελικό με την Αργεντινή, με την Ουρουγουάη, συγγνώμη, της αρκούσε η ισοπαλία σε εκείνο το μάτς. Όμως ο Αλσίδες Γκίζια στο 71ο λεπτό σκόραρε στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα της Βραζιλίας, έγραψε το 2-1 υπέρ της Ουρουγουάης και αυτός ήταν που έπλασε το θρύλο του περίφημου Μαρακανάζο. Το καθολικό βραζιλιάνικο πένθος προκάλεσε δεκάδες αυτοκτονίες σε όλη τη χώρα, δύο εξ αυτών στο στάδιο αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Το 1958 στη Βραζιλία η πρώτη εμφάνιση του μάγου της μπάλας, του 18χρονου τότε Πελέ, ο οποίος στο 5-2 της Βραζιλίας με τη Σουηδία στον τελικό έβαλε ένα εξαιρετικό γκολ που μένει ακόμα στα highlights του Μουντιάλ, εκείνο που πέρασε την μπάλα πάνω από τον αμυντικό και πριν σκάσει κάτω σούταρε και την έστειλε στα δίχτυα. 1966, Αγγλία, ο Τζεφ Χάρτς σκόραρε και κανένας ακόμα δεν ξέρει αν ορθώς μέτρησε το τρίτο γκολ των Άγγλων στο περίφημο μάτς με τη Δυτική Γερμανία. Η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια εκεί λίγο μέσα λίγο έξω, βάρ δεν υπήρχε, το γκολ μέτρησε, η Αγγλία πήρε το μοναδικό τίτλο της. Ο Γιώχαν Νέσχετς το 1974 στην Ολλανδία είναι ένα γκολ με πέναλτι. Ωστόσο υπάρχει μία ιδιαιτερότητα σε αυτό το πέναλτι, καθώς ξεκινά ο αγώνας με τη Δυτική Γερμανία στο τελικό και στο δεύτερο λεπτό κερδίζει πέναλτι η Ολλανδία, το εκτελεί ο Νέσκενς, σκοράρει. Το χαρακτηριστικό είναι ότι οι Ολλανδοί άλλαξαν 17 πάσες χωρίς οι αντίπαλοι να προλάβουν να ακουμπήσουν την μπάλα πριν δεχτούν γκολ. 1986 στην Αργεντινή και φυσικά το χέρι του Θεού. Ποιο άλλο, ο Diego Armando Maradona πηδά, Peter Shilton βγαίνει, η μπάλα είναι αμφισβητούμενη και ο Diego Maradona με το χέρι της στέλνει στα δίχτυα και μπαρ δεν υπήρχε και τότε και το γκολ μετράει, η Αργεντινή παίρνει τη νίκη, αλλά αμέσως μετά από τον γκολ αυτό ο Diego Maradona παίρνει την μπάλα λίγο πριν από το κέντρο του γηπέδου, τριπλάρει ολόκληρη την Αγγλία, τη στέλνει στα δίχτυα πιστοποιώντας τότε γιατί ήταν ο κορυφαίος στον κόσμο. Και τέλος ένα δικό μας, 17 Ιουνίου 2010 Νιγηρία-Ελλάδα, το σκορ 1-0 υπέρ της Νιγηρίας. Στο 44 όμως ο Σαλπιγκίδης κάνει το 1-1 βάζοντας για το πρώτο γκολ στην ιστορία της Ελλάδος σε Μουντιάλ και μάλιστα ο Τωροσίδης έκανε την ανατροπή και η Ελλάδα την πρώτη της νίκη σε φάση ομίλων Μουντιάλ.

Αυτοί που κάνουν προγνώσεις αυτό το Μουντιάλ λένε ότι η Νορβηγία θα είναι μία από τις εκπλήξεις, έχοντας μπροστάρι τον Έρλινγκ Χάλαντ και δεκάδες ποδοσφαιριστές, όχι δεκάδες, εντάξει, έτσι και 20 είναι, πόσοι είναι όλοι μαζί, 22. Και πολύ δυνατούς ποδοσφαιριστές σε όλη την εντεκάδα. Πάντως, για να μην διαψεύσουν τα προγνωστικά, οι Νορβηγοί έχουν πάει στο Μουντιάλ του 2006 σύμφωνα με τα νορβηγικά μέσα, όχι μόνο με την ομάδα και το τεχνικό επιτελείο. Έχουν κουβαλήσει μαζί τους 300 κιλά ψάρι, 116 κιλά καφέ νορβηγικό τυρί και 6.000 πορτοκάλια. Εκτός από τα προϊόντα αυτά,

μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η χώρα είχε φροντίσει να μεταφέρει στη χώρα διεξαγωγής των αγώνων τρόφιμα και παραδοσιακά προϊόντα της Νορβηγίας για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των αθλητών της και να τους προσφέρει ένα πιο οικείο περιβάλλον. Αν λοιπόν πάει καλά η Νορβηγία, αυτό σημαίνει ότι τα νορβηγικά προϊόντα διατροφής κάνουν θαύματα.

Σε αυτό το Μουντιάλ θα λείψουν ορισμένοι που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ανάμεσα, ότι βρίσκονται ανάμεσα στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικούς. Πρώτος από όλους, ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια, ο Γεωργιανός, εξτρέμ της Παρίσι Σεζερμέν, ίσως ο κορυφαίος παίκτης του Champions League αυτή τη σεζόν. Δεν έχει αγωνιστεί ακόμη σε παγκόσμιο κύπελο. Το τελευταίο τουρνουά με τη Γεωργία ήταν το Euro του 2024. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος είχε φύγει με δακρυσμένα μάτια από το γήπεδο μετά τον τελευταίο αγώνα της Πολωνίας για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου στις 31 Μαρτίου, καθώς έχασε η χώρα του την πρόκριση. Ο Λεβαντόφσκι έχει αγωνιστεί 165 παιχνίδια για την Πολωνία και έχει βάλει 89 γκολ, διπλάσια από οποιονδήποτε άλλο. Τζιανλουίζι Ντοναρούμα, ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες, αλλά και όλοι

η Εθνική Ιταλίας, καθώς δεν προκρίθηκε. Η Ιταλία την τελευταία φορά που έπαιξε σε Μουντιάλ ήταν το 2014. Βίκτορ Όσιμεν και Αντέμολα Λούκμαν, καθώς η Νιγηρία επίσης δεν προκρίθηκε, άλλη μια μεγάλη απώλεια όσον αφορά τις εθνικές ομάδες που δεν θα βρίσκονται σε Μουντιάλ. Ο Ούγκο Εκιτίκε από Γαλλία ήταν να κάνει το ντεμπούτο του σε Μουντιάλ, αλλά στον αγώνα Λίβερπουλ Παρίς Σεζερμέν υπέστη ρήξη αχίλιου τένοντα και το Μουντιάλ πάει. Εστεβάο και Ροντρίγκο από τη Βραζιλία, ήταν έτοιμος ο Εστεβάο να κάνει τον ντεμπούτο, αλλά ένας τραυματισμός τον οπίστιο Μυριαίο κατέστρεψε το όνειρο. Ο Ροντρίγκο πραγματοποίησε 5 εμφανίσεις με τη Βραζιλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Δεν θα αγωνιστεί φέτος λόγω ρήξης μηνίσκου. Ούτε ο Τσάβι Σίμος με την Ολλανδία θα είναι στο Μουντιάλ λόγω τραυματισμού. Και από εκεί και πέρα δεν κλήθηκαν Χάρι Μαγκουάιρ, Κόουλ Πάρμερ και Φιλ Φοντέν για την Αγγλία. Θα λείπουν και αυτοί. Έτσι αποφάσισε ο Άγγλος εκλέκτορας. Και επίσης Καρβαχάλ και Ντιχάουσεν από την Ισπανία, καθώς ο Λουίς Ντελαφουέντε ανακοίνωσε αποστολή, δεν θα έχει κανέναν ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ξέρετε πόσο πολλούνται οι επίσημες φανέλες των ομάδων, έτσι. Είτε είναι εθνικές, είτε κανονικές. Φτάνουν εκεί 80, 90, τόσο. Ξέρετε ποιο είναι το κόστος παραγωγής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, η παραγωγή μιας τέτοιας φανέλας εκτιμάται ότι κοστίζει από 8 έως 12 ευρώ. Και πώς εκτοξεύεται αυτή η τιμή. Λοιπόν, ένα σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης προέρχεται από τα δικαιώματα και τις άδειες χρήσης των ομάδων. Επίσης, εταιρείες όπως αυτές που κατασκευάζουν αυτές τις φανέλες δίνουν πολλά χρήματα για να εξασφαλίσουν αποκλειστική παραγωγή και εμπορική εκμετάλλευση. Ακόμη το marketing, παγκόσμιες καμπάνιες προώθησης, συνεργασίες με ποδοσφαιριστές, χορηγίες κτλ. Και τέλος, η εμπορική αξία του ίδιου του προϊόντος δεν είναι ένα απλό ρούχο αλλά ολόκληρο σύμβολο και έτσι από τα 8 με 12 ευρώ φτάνουμε στα 80 και 90.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια ακόμη αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα Κάζους Μπέλι, που θυμίζω, είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει από το 1995. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social, η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας σε κλίμα συνένεσης. Ναι, επί της αρχής ψήφισε εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ενώ η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης στήριξε αρκετές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου και σχεδόν το σύνολο των κομμάτων αναγνώρισε την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης, αλλά και το γεγονός ότι έπειτα από 28 χρόνια μπαίνουν κανόνες σε ένα τοπίο αρρύθμιστο. Μέσα στο καλοκαίρι και καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας μετά τη σύσκεψη που είχε με την ηγεσία της Ελληνικό Μητρό και στελέχη της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Πρόσθεσε δε ότι συνεχίζονται με πολύ καλό ρυθμό τα δοκιμαστικά που γίνονται στο κλειστό μετρό για να εκδοθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την επέκταση. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στην βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων αυτών καιρικών φαινομένων. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε πως τον παγίδευσαν και ότι τον εκπαίδευσαν σε στρατόπεδο της Χαμάς παρά τη θέλησή του. Επίσης έδωσε στοιχεία και ονόματα από αυτούς που τον στρατολόγησαν και τον εκβίαζαν. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα βόρεια προάστια της Αθήνας 51 ετών. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί ένα εργαστήριο και από εκεί γίνονταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το Τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία και μετέφερε πλαστικά, κατσαρόλες και πλακάκια. Μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπίστωσαν ότι σε αυτό ήταν κρυμμένα 280 κιβώτια με λαθρέα τσιγάρα στο εσωτερικό της Νταλίκας. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήση της ακτής ακροτήρης στο πευκοχώρι Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό. Όπως σημειώνει ο Δήμος, η θράψη του αγωγού σημειώθηκε το πρωί, όμως υπηρεσίες και συνεργεία προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδες το μεσημέρι ένας Βέλγος τουρίστας 62 ετών, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό όταν προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία από την κορυφή βράχου στην Καριά. Ο άτυχος τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου σταθεροποιήθηκε από τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του, ενώ αναμένεται να διακομιστεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων στο πρόσωπο. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό Σίτι η τελετή έναρξης. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώς παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωση σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι, 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων, 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Για 18η χρονιά η Βέρεια γίνεται ξανά εύρυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Φουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πόλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
5: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανίμ. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βάθια πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε, θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βάθια.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out. Ζωή Κουτελοπούλου έχω απέναντι στη ραδιοσκηνοθεσία. Γεια σου Ζωή. Καλησπέρα στην Ευτυχία και στη Μαρία που μας στέλνουν την καλησπέρα τους. Στην Ιωάννα που λέει ότι ετοιμάζεται για δουλειά, αλλά το γεγονός ότι ακούει 102 το κάνει πιο υποφερτό. Και στην Έφη που μας έχει στείλει δύο φωτογραφίες με τις γάτες της που ετοιμάζονται για το Μουντιάλι. Μία ο Κουτάλης όπως λέει παίζει ήδη, κλωτσάει λέει φανταστικά σουτ την ώρα που κοιμάται, όχι, λέτε ότι παίζει στο Μουντιάλ και κλωτσάει φανταστικά, και ο Φέλιξ το έχει ρίξει στα Superfood γιατί το πρόγραμμα είναι απαιτητικό. Έτσι πρέπει, ξεκινά σε λίγη ώρα το πρώτο παιχνίδι, η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε στο 693-0-078-228, 693-0-078-228 στο Viber, και Mundial χωρίς delivery δεν λέει. Μια από τις πλατφόρμες που κάνουν διανομές στην Ελλάδα δημοσίευσε το τι παραγγείλαμε στην Ελλάδα το 2025. Καταρχάς ας ξεκινήσουμε από το ποια μέρα παραγγέλνουμε. Αύριο. Δεν εννοώ την επαύριο κάθε φορά, αλλά η Παρασκευή είναι η αγαπημένη μέρα των Ελλήνων για παραγγελίες. Από εκεί και πέρα, τι παραγγείλαμε. Νούμερο ένα παραγγελία, με διαφορά από το δεύτερο, σουβλάκι. Και νούμερο δύο φυσικά, καφές. Αυτά τα δύο είναι στις πρώτες θέσεις. Αυτά παραγγέλνουν οι Έλληνες, τα πιο δημοφιλή όσον αφορά τις παραγγελίες. Ακολουθούν μπέργκερ, πίτσα, ιταλικό και γλυκά. Από εκεί και πέρα, πέρα από το φαγητό, τι άλλο μπορεί να παραγγείλει κάποιος. Πρώτα βρίσκονται όσον αφορά τις παραγγελίες από άλλα είδη, είδη φαρμακείου, και ακολουθούν καπνικά είδη, καθαριστικά και είδη πλυντηρίου, είδη οικιακής χρήσης και αποθήκευση τροφίμων και λουλούδια. Είδες, είμαστε και ρομαντικοί. Επίσης, τι παραγγέλνουμε κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας. Καφές, το πρώτο, αυτό είναι αυτό που ψάχνουμε, να τονωθούμε λίγο, να πάρουμε ενέργεια, να ξυπνήσουμε. Σάντουιτς στη συνέχεια και μετά σουβλάκια, ζυμαρικά και μπέργκερς. Από εκεί και πέρα μερικές παραγγελίες οι οποίες είναι η πιο ακριβή παραγγελία στην Ελλάδα έφτασε τα 7.438 ευρώ. Τι παραγγείλατε ρε παιδιά για 7.000. Η πιο μακρινή παράδοση έγινε στα 32 χιλιόμετρα, η πιο κοντινή στα 100 μέτρα. Και γιατί δεν πήγες να το πάρεις, αδερφέ. Δηλαδή στα 100 μέτρα ήταν αυτό που ήθελες. Η μεγαλύτερη παραγγελία σε εστιατόριο άγγιξε τα 1.150 ευρώ. Αυτό θα πει τρώμε με χρυσά κουτάλια.

Καλησπέρα στον Τάνο και καλησπέρα στην Ατάσα που λέει μην ανοίγεις αυτή τη συζήτηση για τις παραγγελίες, 100 κιλά θα γίνουμε. Είμαστε, τι να γίνουμε, καλό. Λοιπόν, την ώρα που οι τιμές ακινήτων καλπάζουν και τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό, αλλά και πόσο μάλλον η αγορά ενός σπιτιού, μια αγγελία στο διαδίκτυο έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Όχι να δώσει δωρεάν σπίτια ούτε σε χαμηλή τιμή, αλλά να περιγράψει επακριβώς ο τύπος τι πουλάει. Λοιπόν, πρόκειται για ένα σπίτι το οποίο βρίσκεται κάπου στην Ελλάδα, δεν θα πούμε πού. Λέει πόσα τετραγωνικά είναι, λέει ότι είναι παλιό και λέει και πόσο το πουλάει. Και ξεκινά ο τύπος λέγοντας ότι το ακίνητο που διατίθεται προς πώληση είναι χρέπη με φιλόδοξες προοπτικές. Αν μη τι άλλο, λέει αλήθεια. Απευθύνεται σε αυτούς που δεν φοβούνται το κομπρεσέρ. Μπαίνεις με σφυρί, λέει, βγαίνεις με διαμέρισμα. Έχεις δει, ρωτά, αν εκπομπές ανακαίνεις και λες, σιγά μωρέ, και εγώ το κάνω αυτό. Ήρθε η ώρα να το αποδείξεις. Τα ξυλώνεις όλα και ξεκινά από την αρχή. Ή πιο απλά, αγοράζεις το κέλυφος και φτιάχνεις το σπίτι των ονείρων σου. Γράφει τη διαθέτη, τους χώρους του διαμερίσματος. Ενεργειακή κλάση ήττα, λέει, εξηγώντας πως το ήττα σημαίνει η Παναγιά μαζί σας. Το καλό νέο είναι ότι δεν θα πληρώσεις, αναφέρει, για ανακαινήσεις που δεν σου αρέσουν. Ιδανικό για μάστορες, φοιτητές αρχιτεκτονικής, όσους βλέπουν ερείπια και λένε έχει δυνατότητες, όσους θεωρούν το γκρέμισμα μέρος διασκέδασης. Και αν ψάχνεις κάτι έτοιμο να μπεις αύριο, αλλού. Αν ψάχνεις ένα project που μετά την ανακαίνιση θα λες στους φίλους σου δεν πιστεύετε πως ήταν πριν, τότε βρήκες το ακίνητό σου. Ειλικρινής, αν μη τι άλλο.

Λοιπόν, ποιοι είναι οι πιο όμορφοι άνδρες στον κόσμο? Δουλειά δεν έχουν στο διαδίκτυο και κάνουν έρευνες αναζητώντας απίθανες απαντήσεις σε ακόμη πιο απίθανες ερωτήσεις. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την έρευνα, στη Διεθνή Κατάταξη για το 2026 των πιο όμορφων ανδρών από όλες τις χώρες του κόσμου, η κορυφή ανήκει στην Ινδία. Οι Ινδοί λοιπόν είναι οι πιο όμορφοι άνδρες του κόσμου σύμφωνα με αυτή την έρευνα. Ακολουθούν οι άνδρες της Ηνωμένης Πολιτείας Αμερικής και οι Σουηδοί στην πρώτη τριάδα. Η εξάδα Ιαπωνία, Καναδάς και Βραζιλία. Και μετά Γαλλία και Ιταλία, δύο χώρες που έχουν συνδεθεί και είναι συνώνυμες του στυλ. Πρώτη δεκάδα, Ουκρανία, Δανία και Πολωνία. Πού είναι οι Έλληνες? Λοιπόν, μπορεί η Ευρώπη να κυριαρχεί όσον αφορά τη λίστα, καθώς υπάρχουν στη συνέχεια και άλλες χώρες, Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία και Ιρλανδία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 30η θέση της παγκόσμιας λίστας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες χώρες Μεσόγειο και Μέση Ανατολή, Τουρκία, Λίβανος, Αρμενία και Συρία. Η έρευνα έχει ξεσηκώσει διαμαρτυρίες για τον απλούστατο λόγο ότι διαφωνούν όλοι εκτός από τους Ινδούς που είναι πρώτοι, θεωρώντας ότι όλοι θα έπρεπε να είναι αυτοί στην πρώτη θέση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Το Ιράν στο μεταξύ δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στα πρόθυρα συμφωνίας. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ όπως ανέφερε προβληματίζεται από την αδιαρκή τοξικότητα στον πολιτικό λόγο. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε το κάζους μπέλι στον Ερντογάν. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ένας φαρμακοποιός που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο παιχνίδι για το Μουντιάλ του 2026 απευθείας από την έρτη γιορτή του ποδοσφαίρου στις 10 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της, αλλά και στον Δημήτρη. Καλησπέρα από το Λονδίνο, λέει. Ακούω από το μετεωρολόγο ότι σας στέλνουμε δροσιά από αύριο στα Πάτρια Εδάφη. Ευχαριστεί για την καλή παρέα και τα σχόλια. Και μας αφιερώνει το άσμα της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου με ροκ παραλλαγή του μακαριστού Μιχάλη Ζαμπέτα, ο μπάρμπας μου ο Παναγής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δημήτρη από το Λονδίνο που μας ακούει. Λοιπόν, μια και μιλάμε για αθλήματα, αν σας αρέσει η υπασία αλλά παρά είναι ακριβή για την τσέπη σας, έχει βρεθεί άλλο άθλημα και μάλιστα πολύ πιο φθηνό και γίνεται και παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πρόκειται για το hobby horsing, ένα αναγνωρισμένο άθλημα που ξεκίνησε από τη Φιλανδία στις αρχές του 2000 και άρχισε να γίνεται και δημοφιλές. Σε αυτό το άθλημα οι αθλητές κρατούν ξύλινα αλογάκια, αυτά που είναι τα παιδιά που παίζουν, και αγωνίζονται στην υπερπίδηση εμποδίων και στην υπική δεξιοτεχνία, πηδώντας οι ίδιοι τα εμπόδια και τρέχοντας σαν άλογα. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διοργανώθηκε πρόσφατα στην Πράγα συγκέντρωσε 243 αθλητές από 11 χώρες. Για να το κάνεις το άθλημα μπορεί να φαίνεται κάπως αστείο, αλλά απαιτεί υψηλή φυσική κατάσταση, ταχύτητα, ευελιξία και αντοχή. Το άθλημα παρουσιάστηκε στο κοινό μέσω της ταινίας «Η Επανάσταση των Χόμπι Αλόγων», μιας Φιλανδής κινηματογραφίστριας, η οποία μάλιστα τότε κέρδισε και 2 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τάμπερε.

Λοιπόν, πώς μπορεί ένας πίνακας σχεδόν ενός αιώνα να πυροδοτήσει θεωρίες χρονοταξιδιού? Πρόκειται για τον πίνακα ζωγραφικής του 1937, του Ουμπέρτο Ρωμάνο, στον οποίο μεταξύ άλλων απεικονίζεται ένας τύπος να κρατά ένα αντικείμενο, οι οποίοι πολλοί από αυτούς που το είδαν υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο smartphone, τροφοδοτώντας έτσι αυτές τις θεωρίες περί χρόνου ταξιδιού. Πρόκειται για τον πίνακα ζωγραφικής ο κύριος Πίντσον και η εγκατάσταση του Springfield, και το έργο αναπαρασά την άφιξη Ευρωπαίων επίκων στην περιοχή του Springfield της Μασαχουσέτης το 1620 και περιλαμβάνει τόσο απίκους όσο και αυτόχθονες οι Ινδιάνους. Αυτό το μικρό ορθογώνιο αντικείμενο λοιπόν το κρατά ένας από τους αυτόχθονες μπροστά στο πρόσωπό του σε στάση που θυμίζει έντονα κάποιον που σήμερα κρατά ένα κινητό τηλέφωνο και βλέπει την οθόνη. Άρχισαν οι θεωρίες συνωμοσίας στα σχόλια από κάτω λέγοντας πως μοιάζει πολύ και ότι ενδεχομένως να είναι. Ωστόσο, ειδικοί και ιστορικοί της τέχνης απορρίπτουν τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Σύμφωνα με αυτά που λένε, πρόκειται μάλλον περί ενός καθρέφτη, μικρού καθρέφτη, στο οποίο ο ηθαγενής βλέπει το πρόσωπό του, αλλά και μπορεί να είναι, λένε, ότι ένα μικρό θρησκευτικό βιβλίο ή βιβλίο προσευχών, και έτσι να εξηγείται η στάση του. Θα δείξει το μέλλον.

Και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η φιέστα λίγο πριν από την πρεμιέρα, το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ. Λοιπόν, θα πάμε στο Παρίσι για μια δημοπρασία η οποία μπορεί να είναι η πιο περίεργη δημοπρασία που έχει γίνει ποτέ, καθώς πρόκειται για μια τσάντα, αλλά όχι όποια και όποια τσάντα. Είναι μια τσάντα από δέρμα που δημιουργήθηκε από κύτταρα του τυρανόσαυρου Ρεξ. Τη τσάντα αυτή, τα αποκαλυπτήρια της οποίας έγιναν την άνοιξη στο Άμστερνταμ, δημιουργήθηκε από τα υπολείμματα κολαγόνου που ανακαλύφθηκαν στο μοιραίο οστό ενός T-Rex στη Μοντάνα στις ΗΠΑ πριν από 25 χρόνια. Παίρνοντας λοιπόν τα κύτταρα από εκεί, οι επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν δέρμα από αυτά τα κύτταρα ενός δεινόσαυρου και μάλιστα του πιο διάσημου και του πιο επιθετικού και έφτιαξαν ένα πρωτοφανές προϊόν πολυτελείας στην ιστορία των ειδών πολυτελείας. Πόσα χρήματα πρέπει να ξοδέψετε για να πάρετε αυτό το είδος πολυτελείας που δεν υπάρχει άλλο σαν γι' αυτό. Έπρεπε να επινοήσουμε μια τιμή, είπε ο οίκος που διοργανώνει τη δημοπρασία, και η τιμή που εκτιμάται αυτή η μοναδική τσάντα κυμαίνεται από 300 έως 500.000 ευρώ.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της λίγο πριν τελειώσουμε, αλλά μέσα στο όριο. Στείλτε καλά μηνύματα. Ακολουθεί ο Γιάννης Παπαδόπουλος με την νυχτερινή βάρδια στο Viber στο 693-0078-228. Θα είναι εδώ και θα τα διαβάσει. Το fade out κάπου εδώ σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Τάσο Τριανταφύλου. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Αμέσως μετά η Ειρήνη Γκέλη και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια ακόμη αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτώμενος για τέλειον τουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα Κάζους Μπέλι, που θυμίζω, όπως είπε, υπάρχει από το 1995. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα ανέφερε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, επικαλούμενο πηγή κοντά στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίνη, σχολιάζοντας την ανάρτηση, Τραμπ αναφέρει: Ο Τραμπ έχει ανακοινώσει 38 φορές στους τελευταίους δύο μήνες ότι μια συμφωνία είναι επικείμενη. Μέχρι να ανακοινωθεί πιθανή συνεννόηση από το Ιράν, οποιαδήποτε είδηση από τον Τραμπ σχετικά με αυτό το θέμα θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος των προηγούμενων ψεμάτων του. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν σε ανάρτησή του, αναφέροντας ότι για το λόγο αυτό ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Όπως και γράψει στην ανάρτησή του στο Truth Social, η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο X. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζήτησαν τη διμερή στρατηγική συνεργασία και τις περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο. Απόφαση αναστολής της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που είχε προγραμματιστεί για αύριο έλαβε η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς σήμερα συνεδρίασε και αξιολόγησε τις τελικές διατάξεις που έλαβε χθες και δεσμεύτηκε να φέρει προς ψήφιση άμεσα ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρχηγών.

0: του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα βόρεια προάστια της Αθήνας, 51 ετών. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί ένα εργαστήριο και εκεί γινόταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Οι ελεκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το Τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία, και μετέφερε πλαστικά, κατσαρόλες και καπάκια. Μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπίστωσαν ότι σε αυτό ήταν κρυμμένα 280 κιβώτια με λαθρέα τσιγάρα στο εσωτερικό της Νταλίκας. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήσης της ακτής ακροτήρης στο πευκοχώρι Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό. Όπως σημειώνει ο Δήμος, η θράψη του αγωγού σημειώθηκε το πρωί, όμως υπηρεσίες και συνεργεία προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Ένοχος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση κρίθηκε από το Τριμελές Πλημελιωδικείο του Αιγείου ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Κυριακή, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών επί του αιτήματος έκδοσης του στην Αυστραλία. Πρεμιέρα απόψη για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Αυτή την ώρα προβάλλεται από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 σπόρη αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική και στα δύο κανάλια. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Σπάσε τον κώδικα.
4: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκα και εγώ στον πειρασμό πριν από λίγο να συνομιλήσω με την τεχνητή νοημοσύνη και το ρώτησα ποια είναι η γνώμη του για την νυχτερινή βάρδια και μου είπε πάρα πολλά θετικά σχόλια και το κορυφαίο που είπε είναι ότι έχουμε τη σωστή αναλογία ειδήσεων και μουσικής και μεταδίδουμε, λέει, αγαπημένα τραγούδια, λέει, δεκαετιών, παλιών δεκαετιών. Αφού πήραμε λοιπόν την έγκριση από το AI και την τεχνητή νοημοσύνη, πάμε να ξεκινήσουμε. 5η, 11 Ιουνίου, το ρολόι δείχνει λίγο μετά τις 10 και από όπου και αν μας ακούτε, ελπίζω να περνάτε καλά και η διάθεσή σας να είναι ανεβασμένη. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο. Στον ήχο έχω σήμερα τον Τάσο Τριανταφύλου. 2 ώρες γεμάτες ειδήσεις και μουσική. Τρόποι επικοινωνίας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Βάλτε και στο R2 Sports, γιατί έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ και ήδη χάνονται ευκαιρίες. Μεξικό, Νότια Αφρική.

Εγώ σας προειδοποίησα και αμαρτία δεν φέρω. Είπα να γυρίσετε στην R2 για να δείτε το παιχνίδι. Είναι ήδη 1-0. Το Μεξικό πετάει φλόγες μπροστά. Αναμένεται να είναι πολύ ωραίο το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026. Ένα διάλειμμα από τις ζεστές μέρες και νύχτες θα κάνουμε του καλοκαιριού αύριο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές. Το κρίσιμο διάστημα θα είναι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Θα είναι λιγότερο έντονα τα φαινόμενα 7 με 9 και μετά φτιάχνει. Καθαρίζει ο ουρανός, θα ξαναδείτε ξαστεριά. Σε αυτό το διάστημα όμως, των 7

Τα ορών 12 με 7 έχει προειδοποιήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα πέσει πάρα πολύ νερό και ότι θα έχει πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχει η Χαλκιδική, πάντα έχει η Χαλκιδική μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι καλοκαιρινές μπόρες στη Χαλκιδική είναι πάντα δύσκολες. Θυμόμαστε τα προβλήματα που δημιούργησε τα προηγούμενα χρόνια. Και μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχει και η Μαθία και η Πιερία, αν είναι να πάτε δηλαδή κάποιο ταξιδάκι για το Σαββατοκυριακό. Εξέδωσε η πολιτική προστασία και οδηγίες για αυτό το διάστημα των 7 ωρών. Μας συμβουλεύει να ασφαλίσουμε αντικείμενα τα οποία, αν παρασυρθούν από έντονα καιρικά φαινόμενα, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. Δηλαδή, στο μπαλκόνι, αν έχετε ελαφριές καρέκλες και τραπέζια, βάλτε τα κάπου να κουμπάνε προς τον τοίχο και να μην είναι εύκολα να τα παρασύρει κάποιος. Αν έχετε τέντες, φυσικά ανεβάστε τις, γιατί θα τις ψάχνετε και είναι και πανάκριβες, πανάθεμα. Μας συμβουλεύει να αποφεύγουμε να διασχίσουμε χυμάρους και ρέματα. Αυτό εννοείται. Είτε πεζί είτε και με το όχημα, έτσι. Δεν χρειάζεται να το παίξουμε ήρωες, διότι είναι ότι εμείς θα τα καταφέρουμε. Μην υπολογίζετε πάρα πολύ στις δυνάμεις σας όταν είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Αποφύγετε τις εργασίες υπαίθρου και τις δραστηριότητες σε θαλάσσες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων, γιατί υπάρχει και μεγάλος κίνδυνος να πέσουν πάρα πολύ κεραυνοί. Γενικά να είστε προσεκτικοί. 7 ωρίτσες είναι και μετά ξαναφτιάχνει ο καιρός από το Σάββατο, ανεβαίνει και η θερμοκρασία, θα είναι πάνω από τους 30 βαθμούς, οπότε λίγη υπομονή, καθίστε σπίτι, πάτε κάπου σε ένα ωραίο καφέ και απολαύστε την καλοκαιρινή μπόρα.

σε ευρωπαϊκό κανάλι, για την ακρίβεια στο Βέλγιο, που έλεγε ότι η Ελλάδα τους φαίνεται πάρα πολύ φτηνή. Ναι, φυσικό, γιατί μάλλον οι μισθοί σας είναι και πάρα πολύ υψηλότεροι.

Από ψάρεμα δεν ξέρω, αλλά μάλλον κάτι ψαράδες στη Βραζιλία, όπου βγήκανε λέει μαζί και με άλλα ψαροκάικα. Όλοι λέει στη Σάντα Καταρίνα ήταν ώρες και δεν βρίσκανε τίποτα. Και πάνε ένα σάπιο, και από ό,τι το βλέπω ψαράδικο, ρίχνει τα δίχτυα του μια φορά και έπιασε 14.096 κέφαλους. Είναι τεράστια ψάρια. Με μία φορά που ρίξαν τα δίχτυα. Φυσικά οι υπόλοιποι ψαράδες τους κοιτούσαν έντρομοι και νευριασμένοι, γιατί σου λέει τι κάνανε αυτοί που δεν κάναμε εμείς. Λοιπόν, έρχονται τίτλοι ειδήσεων και εμείς συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για αρχικό μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Οι φλόγες του πολέμου θα εξαπλωθούν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά, λέει ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που έθεσε το κάζους μπέλι στον Ερντογάν. Η αβεβαιότητα έχει κόστος. Απαραίτητος ο δημοσιονομικός συντονισμός στην Ευρωζώνη, ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το Κίεβο επιβεβαιώνει πως οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν επίθεση σε δηληστήριο πετρελαίου στη Νότια Ρωσία. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο τελωνείο των Κήπων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και επειδή είναι Πέμπτη και έχουμε καλή διάθεση και θα προσπαθήσουμε να σας μεταδώσουμε περισσότερες ειδήσεις που δεν θα σας μαυρίσουν την ψυχή, με θετική άβρα δηλαδή, πρεμιέρα κάνουν τις επόμενες μέρες δύο θερινά σινεμά στη Θεσσαλονίκη, με δωρεάν μάλιστα προβολή ταινίας. Θα προβάλλουν την ταινία Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδί. Πρόκειται συγκεκριμένα για τα δημοτικά θερινά σινεμά του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Το Σινέ Πηλαία ανοίγει τις πύλες του αύριο στις 9 η ώρα, ενώ το Σινέ Πανόραμα την Κυριακή 14 του μήνα στις 8:30. Στο Σινέ Πανόραμα έχω δει ταινία. Είναι πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό θερινό σινεμά με ωραία θέα και έχει και άνετο πάρκινγκ. Δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου. Ελεύθερη είσοδο, το ξαναθυμίζω. Και αξίζει να σημειωθεί ότι παρόν στην προβολή της ταινίας θα είναι και ο πρωταγωνιστής της ταινίας Καποδίστριας, ο Αντώνης Μυριάγκος. Μετά θα ψάξουμε να σας βρούμε και τι παίζουν τα υπόλοιπα θερινά σινεμά της πόλης για να επιλέξετε μια ταινία και να πάτε να τη δείτε, ελπίζοντας ότι αύριο δεν θα τους τα χαλάσει ο καιρός και θα έχουν σταματήσει οι βροχές μέχρι την έναρξη της ταινίας.

Λοιπόν, αυτό το καταπληκτικό τραγούδι από τους Evanescence έχει τρομερό στίχο, αν καθίσετε να προσέξετε τι λέει, που το έχει καταστρέψει για πάντα η Μάρο Λίτρα. Υπήρχε κάποτε ένα μουσικό talent show στην ιδιωτική τηλεόραση και η Μάρο Λίτρα, μια διαγωνιζόμενη, προσπάθησε να το πει σε ένα από τα live που γινόταν τότε σε αυτό το reality και το εκτέλεσε πραγματικά. Και κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι μου έρχεται ανάμνηση στο μυαλό, έχει κολλήσει και πραγματικά με πιάνουν τα γέλια. Ήταν από τις χειρότερες εκτελέσεις που έχω ακούσει ποτέ. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Η Γεωργία μας ζητάει να παίξουμε το First Day από Τίμο Μας. Θα το βρούμε μέχρι να πω εγώ τι ταινίες μπορείτε να δείτε αυτή την εβδομάδα στα θερινά, αφού αναφερθήκαμε σε αυτά. Θα ξεκινήσω με το θερινό σινεμά το Ναταλή, όπου αύριο προβάλλεται το πολύ ωραίο thriller Backrooms. Για το Backrooms έχει πει ο Steven Spielberg ότι είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Παράλληλα παίζεται και το Πικρές Γιορτές του Pedro Almodóvar, αν θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό. Στο Σινέ Άβρα, στην Καλαμαριά, στην Αρετσού, παίζεται η ταινία που ανυπομονώ και εγώ να δω το Σαββατοκυριακό, το «Ημέρα Αποκάλυψης» του Steven Spielberg. Μια ταινία για το αγαπημένο είδος του σκηνοθέτη, τους εξωγήινους. Στο Σινέ Άλεξ, εδώ στο κέντρο, προβάλλεται η γαλλική ταινία «Ο Ξένος». Στο Σινέ Απόλλων θα σας πάω, όπου παρουσιάζεται το κλασικό αριστούργημα του Ρένου Χαραλαμπίδη και το «In the Mouth of Madness». Και στο Σινέ Ελληνής δεν έχει το πρόγραμμά του. Περιμένετε να δούμε αν θα είναι. Όχι, δεν έχει το πρόγραμμά του. Θα ψάξω να δω μήπως το έχει σε καμιά σελίδα στα social media του. Είμαστε έτοιμοι, το βρήκαμε το τραγούδι. Γεωργία, σου αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι που ζήτησες.

Το τελευταίο μόνο δίλεπτο στον αγώνα Μεξικό-Νότιας Αφρικής έχουν χαθεί δύο τεράστιες ευκαιρίες και είχαμε και ένα δοκάρι. Οδεύουμε προς το ημίχρονο, θέλουμε τρία λεπτά για να πάμε στο ημίχρονο και πάμε να δούμε μια έρευνα που έγινε σχετικά με το Μουντιάλ και τους άντρες. Το 60% των ανδρών παγκοσμίως, όταν τους ρώτησαν αν θα βγαίνανε πρώτο ραντεβού με μια κοπέλα ή θα καθόταν να δούνε έναν αγώνα Μουντιάλ, απάντησε πως θα καθόταν να δούνε το Μουντιάλ. Το 40% που απάντησε πως θα έβγαινε στο ραντεβού, είπανε από αυτούς το 100%, δηλαδή όλοι, ότι θα είχαν κάπου κρυφά το κινητό του τηλέφωνο και με το ένα μάτι θα κοιτούσαν την κοπέλα και με το άλλο θα βλέπαν τον αγώνα. Στην ερώτηση αν έπεφτε κάποια γαμήλια τελετή την ώρα του αγώνα που θέλατε να δείτε, το 60% είπε ότι θα πήγαινε αναγκαστικά στην τελετή, αλλά θα παρακολουθούσε το παιχνίδι από το κινητό του. Ένα 20%, οι πιο large, είπαν ότι θα χρηματοδοτούσαν μια γιγαντοοθόνη στο μέρος που θα γινόταν το γλέντι για να δούνε άνετα τον αγώνα, ενώ ένα 35% θα προσπαθούσε να πάρει την έγκριση της συζύγου του ώστε να μείνει στο σπίτι και να δει τον αγώνα και να πάει η γυναίκα ασυνόδευτη στο γλέντι. Πάμε τώρα στους παντρεμένους. Το 90% των ανδρών την περίοδο του Μουντιάλ στα ζευγάρια πέφτει η ερωτική επιθυμία, η συχνότητα που το ζευγάρι έρχεται πιο κοντά, το 90%. Μοναδική εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα η Λατινική Αμερική, που μάλλον φαίνεται ότι το ποδόσφαιρο τους είναι διηγερτικό.

11 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Λουκάς, η Λουκία, ο Βαρθολομαίος, ο Ζαφύρης και η Ζαφυρία. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού σήμερα. Και αν νιώθετε παιδί, να παίξετε, μην φοβηθείτε, μην τραπείτε. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ερατοσθένη, σαν σήμερα το 1184 π.Χ. η Τρία παραδίδεται μετά από πολυετή πολιορκία στους Έλληνες. Πάμε να δούμε το τι έγινε το 1962. Οι Frank Morris, John Άγγλιν και Κλάρενς Άγγλιν πραγματοποιούν την πιο θρηλυκή απόδραση από τις φυλακές του Αλκατράζ, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια εργαλεία και ψεύτικα κεφάλια για να ξεγελάσουν τους φρουρούς. Πρόκειται για τη μοναδική επιτυχημένη απόπειρα απόδραση από τη διαβόητη φυλακή, που φυσικά έχει εμπνεύσει ταινίες και μυθιστορήματα. Σας πάω το 2013, όπου σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η ΕΡΤ σταματά οριστικά τη μετάδοσή της, πέφτει μαύρο στην ΕΡΤ δηλαδή, ήταν το 2013. Όμως το 2015 επαναλειτουργεί η ΕΡΤ, καθώς βγαίνουν στον αέρα οι τηλεοπτικοί σταθμοί ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ High Definition και η ραδιοφωνική σταθμή με το όνομα ΝΕΡΙΤ. Πάμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1910 γεννήθηκε ο Ζακ Ιβ Κουστό. Είχαμε και την εγκυκλοπαίδεια του Ζακ Ιβ Κουστό στο σπίτι μου, τώρα το θυμήθηκα. Γάλλος ωκεανογράφος, σπουδαίος επιστήμονας όσον αφορά την θαλάσσια εξερεύνηση. Το 1921 γεννήθηκε ο Μιχάλης Καγκογιάννης, ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο παρουσία του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Δεν έχει εγκριθεί κείμενο για ένα μνημόνιο συναντήληψης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Fars, που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Από την πλευρά του, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασμή, σχολιάζοντας την ανάρτηση προηγουμένως του Τραμπ, αναφέρει: Ο Τραμπ έχει ανακοινώσει 38 φορές τους τελευταίους δύο μήνες ότι μια συμφωνία είναι επικείμενη. Μέχρι να οριστικοποιηθεί και να ανακοινωθεί πιθανή συνεννόηση με το Ιράν, οποιαδήποτε είδηση από τον Τραμπ σχετικά με αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος των προηγούμενων ψεμάτων του. Στο μεταξύ, ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων απείλησε νωρίτερα πως ο πόλεμος θα εξαπλωθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα εάν οι ΗΠΑ

0: Πολιτείες επιτεθούν ξανά στο Ιράν. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Μήνυμα για την ανάγκη να αντιμετωπίσει η Ευρώπη ταυτόχρονα τις άμεσες προκλήσεις και να προετοιμαστεί για το μέλλον, έστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά το τέλος της συνεδρίασης των χωρών της Ευρωζώνης. Ο κ. Πιερακάκης τόνισε τη σημασία του δημοσιονομικού συντονισμού, επισημένοντας ότι η αβεβαιότητα έχει κόστος και πως ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να περιορίσουν αυτό το κόστος μέσα από σταθερές και συνεπείς πολιτικές. Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως έπληξαν το διελιστήριο πετρελαίου του Αφίπσκι στην περιφέρεια Κραντονστάρ της Νότιας Ρωσίας. Η ανακοίνωση του Ουκρανικού Γενικού Επιτελείου αναφέρει πως εξαιτίας του πλήγματος, στη διάρκεια της νύχτας ξέσπασε πυρκαγιά στο διελιστήριο. Αξιωματούχοι στο μεταξύ του Κρασταντάρ διευκρίνησαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε εξαιτίας πτώσης συντριμμιών ντρόουν και αντιμετωπίστηκε γρήγορα προτού προλάβει να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Επίσης, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν πως έπληξαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με την κατασκευή ντρόουν στην υπορωσική κατοχή Κρυμαία. Ανοίγει εκ νέου ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ με στόχο την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων που προέκυψαν από αδιάθετες επιταγές. Συγκεκριμένα η πλατφόρμα θα ανοίξει αύριο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων του Ηρακλείου Κρήτης. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε 73 χιλιόμετρα νότια-ανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου και το εστιακό του βάθος ήταν στα 14 χιλιόμετρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραχδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τέντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα βόρεια προάστια της Αθήνας 51 ετών. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί ένα εργαστήριο και εκεί γινόταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασκεύθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το Τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία και μετέφερε πλαστικά, κατσαρόλες και πλακάκια. Μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπίστωσαν ότι σε αυτό ήταν κρυμμένα 280 κιβώτια με λαθρέα τσιγάρα στο εσωτερικό της Δαλίκας. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και Βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρου, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11:30.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Q Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα λοιπόν νυχτερινή βάρδια, έχετε άλλα 50 λεπτά για να στείλετε μήνυμα και να μας πείτε ό,τι θέλετε μέσω Viber στο 6930-07-8228. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε sold out για τον 5ο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Ειρήνης και Φιλίας, στο γήπεδο Ειρήνης και Φιλίας, το Σάββατο στις 6. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Θα κριθεί ο πρωταθλητής σε αυτό το μάτς. Η σειρά των αγώνων είναι 2-2. Θα δούμε ποιος θα στεφθεί πρωταθλητής. Εξαντλήθηκαν, όπως είπαμε, τα εισιτήρια. Καυτή θα είναι το απόγευμα για τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Αναμένεται να κάνουν μια πολύ οδυνηρή κερκίδα για αυτούς. Από ό,τι έχουμε δει δηλαδή μέχρι τώρα στα παιχνίδια που έχουν γίνει. Όπως είπαμε, το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Παραμένει το 1-0. Η Νότια Αφρική απλά υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Μόνο το Μεξικό επιτίθεται. Είναι αρκετά καλύτερο της Νοτιού Αφρικής. Το πρωί στις 5 ώρα τα ξημερώματα, όποιος δεν τον πιάνει ο ύπνος, θα γίνει το παιχνίδι Νότια Κορέα-Τσεχία, και στις 10 η ώρα το βράδυ ο Καναδάς θα αγωνιστεί ενάντια στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Και σας πάω από το Μουντιάλ στους τελικούς του NBA, όπου χθες είδαμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της πενταετίας, θα πω. Αν δεν υπήρχαν και κάποιοι που θα με έλεγαν υπερβολικό, θα έλεγα της δεκαετίας. Μια απίθανη ανατροπή που έκαναν οι New York Knicks, οι οποίοι επέστρεψαν από το μείον 29 απέναντι στους San Antonio Spurs και επικράτησαν με 107-106 και έκαναν το 3-1 στη σειρά, αγγίζοντας πλέον το πρωτάθλημα. Μια νίκη θέλουν ακόμη. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Νέα Υόρκη. Οι οπαδοί των New York Knicks μαζί με τους οπαδούς των Chicago Bulls είναι από τους πιο φανατικούς. Αν μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχουν φανατικοί φιλαθλοί στο NBA, μη φανταστείτε δηλαδή αυτά που γίνονται εδώ στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά έχει από τους πιο φανατικούς φιλάθλους οι New York Knicks και περιμένουν πώς και πώς το πρώτο τους πρωτάθλημα. Για ένα δεκάλεπτο έπαιξαν εκπληκτικό μπάσκετ οι New York Knicks. Είχαν ποσοστό ευστοχίας για ένα δεκάλεπτο 100%. Δεν χάσαν ούτε ένα σούτ. Και μιλάμε τώρα για τρίποντα απανωτά. Για να γυρίσει από το μείον 29 θέλει τρελή προσπάθεια. Άλλο ένα μάτς λοιπόν, όπως δείχνουν τα προγνωστικά, για να στεφθεί πρωταθλήτρια η New York Knicks. Ιστορική στιγμή για αυτή την ομάδα.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Δεν σταματάει να με εκπλήσει ποτέ το ανθρώπινο είδος. Το πιο τρελό πρωτάθλημα στον κόσμο γίνεται στην Πράγα. Είναι ένα άθλημα που λέγεται hobby horsing. Ενήλικες άνθρωποι, κανονικοί άνθρωποι που εκ πρώτης όψεως σου φαίνονται φυσιολογικοί, καβαλάνε ένα ψεύτικο άλογο. Κάντε το λίγο εικόνα, είναι σαν ένα κοντάρι από σκούπα με ένα ψεύτικο κεφάλι αλόγου πάνω. Και αφού καβαλάνε αυτό το ψεύτικο ξύλινο αλογάκι, υπερπηδούν εμπόδια και κάνουν δεξιοτεχνίες. Αυτό το άθλημα λέγεται hobby horsing. Πιστεύετε ότι θα το κάνουν μερικοί 5-6 άνθρωποι και θα το βλέπουν άλλοι 5? Όχι. Στο πρόσφατο πρωτάθλημα, παγκόσμιο πρωτάθλημα που διοργανώθηκε στην Πράγα, πήραν μέρος 243 αθλητές από 11 χώρες. Και όχι μόνο πήραν αυτοί οι άνθρωποι μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα, το παρακολούθησαν και 5.000 θεατές. Σας ξαναλέω, καβαλάνε ένα ψεύτικο ξύλινο αλογάκι και υπερπηδάνε εμπόδια. Είναι πάρα πολύ, λέει, δημοφιλές η ιδέα, και οι πρώτοι που διοργάνωσαν πρωτάθλημα hobby horsing ήταν οι Φιλανδοί. Από εκεί έρχεται αυτή η ιδέα και είναι, λέει, πάρα πολύ δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Αυστραλία και στις σκανδιναβικές χώρες. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.

Και η Μαρία που μας έστειλε μήνυμα απορεί με τι άλλο θα σκεφτεί ο κόσμος για να περάσει τον ελεύθερο του χρόνο. Σημασία έχει να υπάρχει ελεύθερος χρόνος, Μαρία. Μη σκέφτεσαι τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για αρχικό μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτίθενται σε ένα τέλμα δίχως τέλος, σχολίασε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε το κάζους μπέλι στον Ερντογάν. Αναφερόμενος στην οικονομία, υπογράμμισε ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε για να στηρίξουμε την κοινωνία. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Δεύτερο γκολ για την εθνική του Μεξικό, 2-0 την Νότια Αφρική, και ξεκίνησα τους χορούς στους κερκίδες οι φίλαθλοι του Μεξικό. Και ένα πολύ καινούριο project δοκιμάζεται σε αυτό το Μουντιάλ. Βλέπουμε κάποιες φάσεις μέσα από την κάμερα που έχει στο κεφάλι του και στο στήθος του ο διαιτητής. Όχι πολύ πετυχημένο project. Νιώθετε σαν να είστε σε βάρκα με 7-8 μποφόρ. Τέτοια είναι τα πλάνα. Κάτι θα σκεφτούν για να είναι πιο σταθερά τα πλάνα, γιατί προς το παρόν δεν προσφέρει και κάτι στο άθλημα και στο θέαμα. Έχουμε και ένα μήνυμα μέσω αντιπροσώπου. Η Μαρία που έστειλε πριν μήνυμα και απορούσε με το τι άλλο θα κάνει το ανθρώπινο είδος. Ο Άκης, που μάλλον είναι μαζί της, μας λέει, μας ευχαριστεί για τις ωραίες μουσικές επιλογές μας. Κλείνει, λέει, η μέρα με ωραία διάθεση. Και μας το επιβεβαιώνει η Μαρία ότι ο Άκης το είπε αυτό, λέει, και όχι εγώ. Ελπίζω να μην εννοείς, Μαρία, ότι δεν είναι ωραίες οι μουσικές επιλογές μας. Αν περάσατε από την Καμάρα, θα είδατε ότι έχει στηθεί ένα γήπεδο για άλμα επί κοντό. Εγώ που πέρασα λίγο νωρίτερα από εκεί, ήδη οι αθλητές που θα πάρουν αύριο μέρος στο Flying SKG Sky, τον αγώνα επικοντό που θα διεξαχθεί κάτω από τον Θεσσαλονικό του ουρανό στην περιοχή της Καμάρας, έκαναν οι αθλητές πρόβα για να δουν να βρουν τα βήματα, να δουν αν αντέχει η βαλβίδα. Ήταν ωραίο, ωραίο το θέμα. Είχε μαζευτεί και πάρα πολλοί κόσμος που ρωτούσε πότε ξεκινάει και ποιες θα είναι οι ώρες που θα γίνουν οι αγώνες. Να θυμίσουμε ότι θα πάρουν μέρος 40 επικοντιστές από την Ελλάδα, αθλητές από την Κύπρο, Ιταλία, Τουρκία, Τσεχία, Βοσνία, Σλοβενία. Συνολικά θα είναι, μισό λεπτό να το βρω, πριν το είδα, κάπου το είδα. Πόσοι θα είναι? Δεν λέει αριθμό ακριβή. Θα είναι βέβαια η πρωταθλήτριά μας, η Κατερίνα Στεφανίδη, αύριο στην Καμάρα. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική παρουσία της. Οι αγώνες ξεκινάνε από τις 11 το πρωί και θα είναι οι αγώνες που θα γίνουν σε χαμηλότερο ύψος για τους νεότερους αθλητές, και από τις 4 και μετά μέχρι και τις 8:30 θα διεξαχθεί ο κανονικός αγώνας και για γυναίκες και για άντρες. Ωραίες διοργανώσεις, η πόλη παίρνει, ζωντανεύει, έχει μια ευκαιρία ο κόσμος να δει και κάτι διαφορετικό. Περάστε μια βόλτα, πραγματικά αξίζει, θα ανταμυφθείτε από το θέαμα.

Ξεκίνησα από τη Βαρκελόνη, όπου οι ντόπιοι βγήκαν στους δρόμους και λέγανε «Δεν αντέχουμε άλλο τουρισμό, καταστρέφεται η ζωή μας». Συνεχίστηκε στην Ισπανία, στη Ρώμη και στην Νάπολη, όπου οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν για την υποβάθμιση της ζωής τους λόγω του τουρισμού, του μαζικού τουρισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα σχεδόν όλη η Μαγιόρκα βγήκε στους δρόμους και φώναζε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε άλλο έτσι, με τόσους πολλούς τουρίστες να έρχονται κάθε εβδομάδα στα μέρη μας. Και σήμερα πήρε σειρά η Μάλτα. Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος, μιλάει για φοβερές συνέπειες στην καθημερινή του ζωή. Εκτός ότι τα νίκια έχουν εκτοξευθεί, πλέον δεν είναι καν θέμα, λέει, χρηματικό. Χωρίς καμία πρόφαση μας πετάνε έξω από τα σπίτια που διατηρούσαμε για χρόνια, για δεκαετίες. Εδώ μεγαλώσαμε, λέει, τις οικογένειές μας και τώρα αναγκαζόμαστε να βγούμε στους δρόμους και να φύγουμε χιλιόμετρα μακριά από τα μέρη που μεγάλωσαν τα παιδιά μας, για να γίνουν, λέει, Airbnb. Διάβασα κάτι και πραγματικά έπαθα σοκ. Μια απλή διαδρομή στο ιστορικό κέντρο της Βαλέτας που χωρίς τουρίστες την κάνει σε 10 λεπτά. Όταν καταφτάνουν με τα κρουαζερόπλια οι τουρίστες, την κάνει σε μία ώρα και μισή. Σε μία μισή ώρα. Μια διαδρομή 10 λεπτών την κάνει σε μία μισή ώρα όταν είναι οι τουρίστες. Φαντάζεστε για πόσο κόσμο μιλάμε. Κάνουν λόγο για τρομερή υποβάθμιση στο νερό. Έχουν

χρηματοδοτεί με ρεύμα και νερό την πόλη, να γυρίσει με κάποιο τρόπο όλο αυτό στους κατοίκους που μένουν εκεί και όχι να φεύγουν, λέει, τα χρήματα σε μεγάλες εταιρείες που έχουν πεντάστερα ξενοδοχεία και εμείς απλά να ταλαιπωριόμαστε. Όλη η Ευρώπη, ξαναλέω, έχει πρόβλημα, κυρίως ο Νότος, αλλά και η Γαλλία αρχίζει και έχει πρόβλημα. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Έχει αρχίσει και συζητιέται η ποσόστοση, δηλαδή κάθε χώρα να μπορέσει να βγάλει έναν αριθμό που θεωρητικά αντέχει από τουρίστες.

Και έχουν δίκιο ο κόσμος, μας λένε για τη Χαλκιδική ότι εμείς πληρώνουμε τους δρόμους, λέει, και έρχονται χιλιάδες αυτοκίνητα από τα Βαλκάνια και τους καταστρέφουν. Δεν είμαι μηχανικός βέβαια για να σου πω αν η διέλευση περισσότερων αυτοκινήτων ευθύνεται για την, ότι χειροτερεύουν οι δρόμοι μας. Νομίζω ότι αν ήταν καλοφτιαγμένοι δεν θα είχαν τέτοιο πρόβλημα, αλλά σαφώς και η Χαλκιδική έχει τεράστιο πρόβλημα και κυρίως το πρόβλημα του νερού. Δηλαδή πάρα πολλοί κάτοικοι από τον Ιούλιο μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου παρατηρούνται διακοπές νερού ή να μειώνεται η πίεση που φτάνει στις βρύσες τους. Και σήμερα είδαμε και το ατύχημα που έγινε στο Πευκοχώριο που γέμισαν οι θάλασσες με λίμματα. Γενικά η άνευ όρων παράδοση ενός τόπου στους τουρίστες, εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα δουλέψουν τα τοπικά μαγαζιά, θα αναβαθμιστεί η οικονομία, θα βγουν περισσότερα χρήματα, αλλά όταν στο τέλος της ημέρας αυτό που ζείτε είναι μια κόλαση, γιατί

τις περιγραφές που γίνονται σε τέτοια μέρη, μιλούν οι ντόπιοι για κόλαση, πραγματικά διατάραξη της ζωής τους. Δεν νομίζω ότι αξίζει τελικά και θα πρέπει να βρούμε ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο που να συνδυάζει τον τουρισμό με κάτι ακόμη για να μπορούμε να πούμε και κάπου stop, να μην στηριζόμαστε δηλαδή μόνο σε αυτό. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, τελευταία μέρα. Ό,τι και να γίνει, μην χαλάσετε τη διάθεσή σας. Θα έρθει το Σαββατοκύριακο, θα μπορέσετε να κάνετε τις εκδρομές σας, τα μπάνια σας, ό,τι επιθυμείτε. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Επίσης είπε πως επικοινώνησε απόψε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλους. Η συμφωνία διασφαλίζει, σύμφωνα με τον Τραμπ, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν έχει εγκριθεί κείμενο για ένα μνημόνιο συναντήληψης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς, που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί για τη συμφωνία με το Ιράν και πως η κυβέρνηση στο Τελαβίβ πιάστηκε εξαπίνης. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια ακόμα αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Αναφερόμενος στην οικονομία, η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού, είπε, οφείλεται στα καύσιμα. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που τα βγάζει δύσκολα πέρα. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε, αλλά αυτά που μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία. Μήνυμα για την ανάγκη να αντιμετωπίσει η Ευρώπη ταυτόχρονα τις άμεσες προκλήσεις και να προετοιμαστεί για το μέλλον, έστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά το τέλος της συνεδρίασης των χωρών της Ευρωζώνης. Ο κ. Πιερακάκης τόνισε τη σημασία του δημοσιονομικού συντονισμού, επισημένοντας ότι η αβεβαιότητα έχει κόστος και πως ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να περιορίσουν αυτό το κόστος μέσα από σταθερές και συνεπείς πολιτικές. Ο Ντάν Τζάρβις διορίστηκε απόψε Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε από την κυβέρνηση διαμαρτυρόμενος για το ύψος των αμυντικών δαπανών. Ο Χίλι κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Στάρμερ ότι δεν διέθετε τους πόρους που απαιτούνται για να διατηρηθεί η χώρα ασφαλής σε μια περίοδο αυξανόμενων απειλών. Μάλιστα, η επιστολή παρέτησής του συνοδευόταν από οξία κριτική στο πρόσωπο του Στάρμερ. Ανοίγει εκ νέου ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ με στόχο την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων που προέκυψαν από αδιάθετες επιταγές. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα θα ανοίξει αύριο από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήση της ακτής ακροτήρης στο πευκοχώρι Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό έως την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Όπως σημειώνει ο Δήμος, η θράψη του αγωγού σημειώθηκε το πρωί, όμως υπηρεσίες και συνεργεία προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκεφασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα Βόρεια Προάστια. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί εργαστήριο και από εκεί γινόταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφριά τσιγάρα κατάσχεσαν σε φορτηγό στο τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία και μετέφερε πλαστικά, κατσαρόλες και πλακάκια. Μετά από έρευνα, διαπίστωσαν ότι σε αυτό ήταν κρυμμένα 280 κιβώτια με ελαφριά τσιγάρα στο εσωτερικό της Νταλίκας. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο. αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.